0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι,

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα,
2: ένα,
1: βετούζα, βετούζα,
2: και δύο,
1: βετούζα,
2: και τρία,
1: βετούζα,
2: και

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κυριόργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πλάνουν το σπίτι σου απάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δωμάτια θα πλάνουν το σπίτι σου απάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Τι μυαλό! Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα
7: και κολαρά.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Είμαι Χαλακοπούλου, Βεντούζα, Βεντούζα. Βρίσκεται κάτω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
10: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
11: μου, κύρι, μία λέξη. Καλημερούδια,
9: κύρι, κύρι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
11: Μία λέξη.
9: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω στην άξο.
9: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω στην πάρο και στην άξο.
9: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
10: που σε ξέρω.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
10: που σε ξέρω.
12: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα παλιότι. Πολύ λάχανο σήμερα. Μπροκόλο, κουνουπίτο, special.
12: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα.
13: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, σταφύλια, κουρόπλα.
11: Μία λέξη.
9: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
10: που σε ξέρω. Θα σε πάρω να φύγουμε. Πως του κούψα λίγη σαλαμέρι.
12: Πρώτα ακουμπάκια 30 πόντους πλάς. Λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, μπάμπι. Μπροκόλο, κουνουπίδο, special, βλίτα.
12: Για όλα
4: σου
14: τα χιάλα
4: μια ροχάνα.
14: Γεια σα!
13: Ποτέ δεν πεθαίνει, δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό να αποσταίνει. Και ξανά προ τη δόξα τραβά, τραβά, τραβά.
4: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
13: Καλανά σου παρατήρη, κύριε Παλιώτη.
12: Δώσε.
14: Μαύρα μάτια, καλέ κουαντόλα. Μαύρα μάτια το.
15: Μην γελά, μην γελά, μην γελά. Να,
16: τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
13: Πού, ρε?
17: Ποιο, ρε?
13: Αυτό δίπλα σου, Βαλιώτη.
16: Εντάξει.
13: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ?
17: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε?
13: Να, ρε, δεν το βλέπεις, απά. Δεις του Βαλιώτη δίπλα, να.
16: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
13: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε, Μητράκη Βασιλείου?
17: Βλέπω και εγώ.
13: Πού του, ρε? Αμάν. Γρυπουγιάννη του βλέπεις, ρε? Γρυπουγιάννη.
17: Αυτά δίπλα στη
13: σκηνή. Ναι, δίπλα στον Αρβενιτάκο. Από πάνω του κουκουνάβα.
17: Δεν βλέπει, Μπουχιά, αφού εσύ είσαι τυφλό.
13: Άρα δεν βλέπει.
17: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
13: Δημητρούλη, βλέπει.
16: Γοργόνα είναι ρε. Άκουρε πως την γοργόνα ρε.
13: Άις το καλό.
16: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
13: Να ρε.
17: Αυτό που βλέπω και εγώ.
13: Χριστάκου, να το Χριστάκου. Είπα μπλάρα Μπακαγιάννη.
17: Τι λέτε ρε, ποιο ρε.
13: Να ρε.
17: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
13: Άρε πατριάρχη, άρε πατριάρχη.
17: Τι να δεις να το πιάσα αυτό.
13: Έλα ρε Κουστάκη, έλα ρε Κουστάκη, έλα.
16: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
13: Από τον Άκουμ.
17: Ποιο ρε. Αυτό που βλέπω και εγώ.
13: Ο Λέλος.
17: Εντάξει.
13: Ο Αρθανιτάκους.
17: Τι λέτε ρε.
13: Λέλο.
17: Να.
13: Να Λέλο.
17: Αυτό δίπλα
13: να Λέλο. Να το Λέλο.
18: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
13: Να τον πάμε.
17: Να δεις ρε Μπουχιάς αφού είσαι τυφλός ρε.
13: Να το κύριε Παλιώτη μου πιστεύει. Να το. Να το.
16: Αμάν.
13: Αμάν.
16: Γοργόνα είναι ρε. Άκουρε πως την γοργόνα ρε.
13: Σε Βασίλη
17: ρε μαλάκα παλαμίδα είναι.
13: Παλαμίδα είναι μαλάκα.
19: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας.
13: Σαν του Γιοργονότα ρε. Να το. Άρα Αντωνάκη.
16: Ρε. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε!
13: Μπάμπη Μικονιάτη μου, αγόρι μου!
17: Αυτό που βλέπω και εγώ!
13: Αχ, μπαμπούλι μου, εσύ, Χριστό μου!
17: Τι λέτε, ρε! Ποιο, ρε! Να! Αυτό δίπλα.
13: Τα μαγουλάκια σου, Χριστό μου, τα μαγουλάκια σου!
18: Δεν βλέπω τίποτα, ρε!
17: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού
13: σου πει! Να το καραπιάλα, πηδιάτη, να το! Να το! Από τον Μπάκμαν, να πάν!
16: Αμάν! Γοργόνα είναι, ρε!
13: Αμάν, Ραφαήλ, ζήσα, ρε!
16: Αμάν,
13: Ραφαήλ,
17: ρε! Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι!
13: Κουτσομέρκο!
19: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα και έρχεται κατά πάνω!
13: Κουτσομέρκο!
16: Ρε! Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε!
13: Δημητράκη Βασιλείου, σαν ποιο μοιάζει, ρε!
17: Αυτό που βλέπω κι εγώ!
16: Εντάξει!
13: Ναι, παπαρίζω! Ναι, παπαρίζω! Ναι,
17: λέγε! Ποιο, ρε!
13: Ναι, παρέψιλε, ίδιο που παπαρίζω είναι!
17: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα!
18: Πού, ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε!
17: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού είσαι
13: το Γιάννης!
17: Το
13: Πασφαλιάρι, το Πασφαλιάρι!
16: Γοργόνα είναι, ρε!
13: Το Πασφαλιάρι!
16: Ακούρε πω την γοργόνα, ρε!
17: Τι γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι!
19: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μα!
13: Το Μαστακούνα, Βασίλη, το Μαστακούνα!
16: Ρε! Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε!
13: Ο Μαστακούνα!
17: Ποιο, ρε! Αυτό που βλέπω κι εγώ!
13: Είσαι Κώστα, κάτι σαν βιολές ένα είναι!
17: Τι λέτε, ρε! Ποιο, ρε! Να! Αυτό δίπλα στη σημαδούρα!
13: Τον έχεις για πλήσιμο του Βαλάντη σήμερα, ρε!
17: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού.
13: Πλέει του Βαλάντη σήμερα, Κώστα, κάτσι! Πλήττ του καλά, πλήττ του!
16: Αμάν!
13: Αμάν, Βαλάντη! Κάτσε, κάτσε, σε πλήττ του Κώστα σου, κάτσε, ρε!
17: Τι γοργόνα, ρε, μαλάκα!
13: Ε, Κώστα, κάτσε, πλήττ του καλά!
19: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα!
13: Τον έπλυνε καλά! Ξαναπλήττουν!
16: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε!
13: Τι γίνεται, ρε Βαλάντη, ε! Παυλάρα, ο Βαλάντης πάει για πλήσιμο!
16: Μάξιμο, θα σας βοηθήσουμε να.
17: Τι λέτε, ρε! Ποιο, ρε!
13: Ναι, πλήττουν καλά, πλήττουν!
17: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα!
13: Πλήττουν, Κώστα, κάτσε, πλήττουν!
17: Τι να δεις, ρε Μπουχιάς, αφού.
13: Και τον Θεό γύρω να βάλει τον
17: όπουκα! Μάξιμο, θα τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο να.
16: Αμάν! Γοργόνα είναι, ρε!
13: Χριστάκι!
16: Ακούρε πω την γοργόνα, ρε!
13: Αχριστάκι!
17: Γοργόνα, ρε μαλάκα, παλαμίδα!
13: Βασιλάκι!
19: Γοργόνα είναι, ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω!
13: Ναι, ναι, ναι, πλήττον!
19: Θε να μα ρωτήσει για τον Μεγαλέξανδρο!
13: Εσύ βασιλάρα!
20: Εσύ κουτσομέρκο!
13: Πασφαλιάρι! Διαμαγνήθηκα ερωτιάρης και πασφαλιάρης βασιλάκι! Ναι, ναι, ναι!
20: Ζει ή απέθανε!
21: Μα τι λέτε, μα
13: τον Αρβανιτάκο, τον Αρβανιτάκο.
21: Εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτας του Μεγαλέξανδρο.
13: Καλά βακουπί να φύγουμε, Χρυσάρα.
21: Καλά βακουπί να φύγουμε, μελακίζει μετά το κοριτσάκι.
13: Εντάξει, μωρέ, βοηθήσουμε την κουμπέλα, ρε.
22: Ξεσηκωθείτε, πατριώτες.
13: Απάνω στο ρε, Λεβέντη. Άντε, Χρυσάρα, Αρβανιτάκο. Άντε, Λεβέντη, μάτι, πάει πάλι καλή. Με ρόλες στα χέρια,
22: με χούνες στους ώμους.
13: Ορμάτε. Όρμα Θελώνη, όρμα Γεωργά Κυριάρο, όρμα Κουκουνάβα, όρμα Δαλακώνη,
22: υπεραναπαύσεως των ψυχονιμών, υπεραγορά
13: Supermarket
22: Electric, υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος.
13: Αναφωνήσατε με τεμού.
22: Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού.
13: Ζήτω Κώστας Κάτσι, όλε! Ζήτω Θείος Λόρδη, ζήτω Τραϊανός Αραπατζούδης, ζήτω Ραϊμόντος.
22: Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού.
13: Ναι, ναι, ναι, έτσι.
22: Ζήτω Στρατός.
13: Ζήτω Πασφαλιάρης. Ζήτω Τωμάς το Γιάννης.
22: Ζήτω Κούδας.
13: Ζήτω Αντώνης Μούρας.
22: Ζήτω
13: ο Λέλος. Ο Χατζηρούφας. Ο Χατζηρουμάνος. Ο Μαστακούνας. Ο Κοτοπούλης. Ο Κουκοράκιας. Ο Πλάβας. Ο Πάπιας.
22: Κάτω Πετράλωνα.
13: Πίσω Γορίλα.
22: Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού.
13: Ζήτω Παύλος Νάκος.
22: Ζήτω Στρατός.
13: Ωλε. Ζήτω Τάσος Κολοβουτιάς.
22: Ζήτω Κούδας.
13: Για σουτάκι με τη Μισινή Κατίνα.
22: Ζήτω το ευγενές άπλημα της ισιοπλοείας.
13: Ζήτω. Ζήτω κυρία Νίτσα. Ζήτω Καμέας. Καμέα γιατί δεν είναι.
22: Κάτω η ψευδής διανόησης.
13: Μουσκημά έγινες.

0: παπαραπαπαριά, παπαρίζος. Παραπαπαπαπαπαπαριά, παπαραπαπαριά και άλλα παπαριά. Παπαραπαπαριά, Παυλίδης, Παπαλέξης, Πασφαλιάρης, Δημητρούλης, Παλάσκας και άλλος Παλάκας. Δύο Παλάκες, τρεις Παλάκες. Παπαρίζος, το παζάρο Δημητρούλης Παπαρίζου, μόνο το κουπάδι. Παπαπαπαπαπαπαριά, παπαραπαπαριά, παπαριά, παπαρίζω. Ε, παπαρίζω. Παπαριά.
1: Παπαριά.
0: Α, μπράβο.
1: Μπαταριά.
0: Μανιταριά.
1: Πιπεριά.
0: Παπαριά. Μπράβο.
2: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Πού τους, ε?
3: Όσο τον κοιτάζω, το σκεφτώνω.
0: Ο Κρίτσας.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, παπαρίζω, την παλατέζα.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Παπαρίζω, μπράβο.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Παυλίδη,
4: κάτι
0: παλατέζα ρε, πού την έχεις, ε?
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Άιντε σε κομμασία, άιντε σε έμεινε
4: το όνομα. Φύγετε απογυμένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Όρμα Ραφαήλ, όρμα.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Βγάλτε ναι,
3: βγάλτε. Την παλατέζα, την
0: παλατέζα. Βγάλτε ναι καραπιά.
4: Φύγετε απογυμένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Βγαλές.
3: Την παλατέζα.
0: Όχι, να τη βγάζει.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Γεια σου κυρία
3: Ντίνα. Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Μια χαρά.
4: Φύγετε απογυμένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Το παπαρίζω, το παπαρίζω.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Παπαρίζω, παπαρίζω, παπαρίζω. Παπαρίζουμε, παπαρίζω, παπαρίζω.
4: Να είστε απλωσμένε στα καρδιά μου.
0: Και άλλε γελάνε. Τα σκαυγά τι καθαρίζουν.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Άι να δούμε.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, την παλατέζα.
4: Είστε απλωσμένε να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλατέζα.
0: Σάκι.
5: Δεν ξέρω αν είναι
0: δεν φταίει τα συμπιθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Τα ίζουν περιστέρια. Μπράβο, Σάκι, άξιο. Ήταν αστήθη ο άσπρο σαν τα γάλατα και μου έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρλιπο και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι γελούν από τα γαλλικά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σιγά μη σχέση καλκαλτσόνε τρομπά. Το σκουσέ. Έμεινε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε πάν, σε κάτ, σε δόθη, σε κίτη, σε μέσο λούθε. Καλημέρα, λεβέντε, καραμπουζουκλίδε. Καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, θεσσαλικέλα, ε. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα του Λουτούρου, FM, baby, 95 και 1. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Νανίφρου, τραβάει πιο όλο την πυρλίνγκ, λίνγκ, κορικόρι και τσικλιά. Κλάπα τη κλούπα τη Βασίλη. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα, πατριώτε. Καλημέρα, Θεσσαλομάχη, μακεδονομάχη, γεωμάχη, ονομάχη. Σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη, Πατριάρχη μου, Γρυπουγιάννη μου, Αρβανιτάκο μου. Ο μήνας έχει 23 Σεπτέμβρη 2026. Τουρουτούρο FM Baby Bam Boom 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ποιος είναι σούτερ τα ένα? Παρακαλώ. Πάμε δίπλα. Παρακαλώ. Ναι. Τι γίνεται? Ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Hey, ακούει? Κάτι ακούγεται από μέσα. Ακούει? Οπ. Ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Κλείστο. Τι γίνεται ρε μαζί? Γρυπουγιά, τι γίνεται? Τι έπαθες? Hey, ζαβό, τι έπαθες? Hey, ακούει? Ναι.
1: Έλα, Νίκο.
0: Έλα, κυρανίτσα.
1: Έχει το
0: άσυ. Α, κυρανίτσα, αϊ, μίλα.
1: Δεν είμαι εγώ.
0: Δεν είσαι ανησύ?
1: Όχι.
0: Α, δεν είσαι ανησύ, κυρανίτσα. Καλημέρα, κυρανίτσα.
1: Μόλις άκουσα ότι δεν πήρα αμέσως. Γιατί το τραγωδίο είναι χρυσό.
0: Καλημέρα, κυρανίτσα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρανίτσα μου, χρυσή. Καλημέρα, λέω κι εγώ. Πω, πω. Ουι, ουι, ουι, μα ακούει. Ουι, ουι, ουι.
1: Άκουγα, άκουγα και λέω
0: πάτα που είπε στον αριθμό.
1: Όχι.
0: Α, δεν είσαι ανησύ, κυρανίτσα. Α, λέω κι εγώ. Μπα, λέω. Κυρανίτσα είναι αϊτόπουλο. Κάργα, άμπραβο, έτσι. Να.
1: Λοιπόν, πρώτα να πούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στη Βουλιξινούλα μας, τη Χρυσή, που γιορτάζει σήμερα, κυρανίτσα μου, Χρυσή. Πες του κι εσύ, έτσι να ακουστεί βαρβάτα και καραμπουζουκλάτα.
1: Μένει γυρί και ό,τι θέλει ο Θεός αντιφέρει.
0: Κυρία Νίτσα, καλημέρα. Έχεις και από τον άλλο εξαίρετο playboy οδηγό των αστικών λεωφορείων, τον κύριο Γιώργο Παπαρίζο, που είχε μια παλιά ξαδέρφη. Μια ξαδέρφη, τώρα δεν τσακώθηκαν για τα κληρονομικά που τη λέγανε Βουλιξένη. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, γυρί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και φάνεται γιορτάζει τη γυναίκα του Πατριάρχη.
0: Βουλιξένη λέει τη γυναίκα του Κώστα. Πατριαρχούλη μου, Βουλιξινούλα, τι είναι την κυρά. Μπορεί να τη λέει Βουλιξένη, κάτι είναι η λέει τώρα, κυρία Νίτσα μου, Χρυσή.
1: Τι λέει,
0: θυμάσαι καλά, κυρία Νίτσα μου, εσένα δεν σε ξεφεύγει τίποτα. Αϊτό χρυσοφτέρο όπω είσαι, κυρία Νίτσα μου, Χρυσή. Και πολύ καλά, κυρία Νίτσα μου, πολύ καλά. Πώ είσαι, κυρία Νίτσα μου? Πώ πάντα κέφια.
1: Κυρία
0: Νίτσα, χαιρετίσματα πολλά έξω από τον Αποστόλη του Ζουζουνέλ. Να το άκου, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καλημέρα σας, παιδιά. Τραλάλα.
0: Τραλάλα. Καλημέρα σας,
2: παιδιά. Τραλάλαλαλα.
0: Ζουζουνέλ, Ζουζουνέλ, λεβέντη. Ωραία, αγαπητή μου κυρία Νίτσα, είναι φοβερός και τρομερός ο Αποστόλης του Ζουζουνέλ. Απολαυστικότατος. Έλα, Αποστόλη μου, έλα.
2: Καλημέρα σας, παιδιά. Τραλάλα. Τραλάλα, καλημέρα σας παιδιά. Τραλάλα, λαλάλα, λα, λου.
1: Είναι και της
0: Παναγίας Μερτυριάς
1: σήμερα.
0: Α, μα, ναι κυρία Νίτσα μου, ναι, ναι, ναι.
1: Αν το όνομα αυτό είναι ρε.
0: Πώς είμαστε κυρία Νίτσα?
1: Καμάρι μου, πήγες στο παγάρι.
0: Πήγα κυρία Νίτσα, πήγα, μουσκεμα είδα. Μουσκεμα, δίπισε λέω.
1: Ναι, γιατί...
0: Άστα να πάω να πούμε. Πήγαμε να δούμε το λιπάκι και εκεί μας φάγανε με αυτό να πούμε. Μόλις είπε το μωρέ, πώς το είπε κάτι η κυρανίτσα. Τα ομορφότερα πλασματικό μου, μωρό μου είσαι εσύ. Πλάκου είναι έπιση. Αμάν, αμάν. Αμάν, κυρανίτσα. Μόλις άρχισε να λέει, του λέω Λευτέρη, πες καλύτερα. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν. Ένα ποτήρι δηλητήριο πικρό. Με και ένα σε σπάλι να πιω. Κυρανίτσα μου, Χρυσή.
1: Καλά, καρδούλα μου, γυρνά.
0: Όλα καλά, κύριε Νίτσα.
1: Όλοι να είναι καλά, όλοι.
0: Μη είναι μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγκυος. Λεπά, 100.000, 500 εκατομμύρια δίσκοι, κάργα, ναι. Κυρανίτσα μου, χρυσή λεβέντισα. Παράνομο κανίνια δεσιμό μα. Καλημέρα, Κυρανίτσα μου. Καλή Τετάρτη μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη, Κυρανίτσα μου. Την ευλογία του Παπα Βασίλη έχει. Την ευλογία του Βαρθολομαίου, του Παπα Χρήστου, Κυρανίτσα μου. Του Παπα Δημήτρη μα.
1: Την Παρασκευή θα πάω το αρωμένο.
0: Άντε με το καλό. Καλημέρα, Κυρανίτσα μου. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Όπω ένα και μοναδικό. Ένα και μοναδικό. Έλα ρε στη Χουργάρα, έλα ρε καμάρι της περιοχής. Πού είσαι ρε Λεβέντη, πού είσαι ρε Πυροβόλο. Τι κάνεις στη Χουργέ μου, πώς πήγε, πώς πάνε τα κέφια σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη στη Χουργάρα μου και ο μήνας έχει 23. Το Σπύρο. Το Σπύρο. Παρακαλώ. Α, θα του πλακώσω καμία φάπα σήμερα, παρακαλώ. Ναι. Τι γίνεται, βαράνε όλα μαζί και στη Χουργέ, παρακαλώ. Ναι.
4: Έλα.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Έλα.
0: Έλα, ποιος είναι.
4: Ποιος είμαι.
0: Ποιος είσαι.
4: Εγώ ποιος είμαι, εσύ ποιος είσαι.
0: Εσύ ποιος θα ήθελες να είσαι, αλλά ποιος είσαι τελικά.
4: Δεν με κατάλαβες.
0: Κιλοτάρχη μου εσύ είσαι.
4: Ναι,
0: έλα κιλοτάρχη μου, έλα κιλοτάρχη μου, λέω κι εγώ. Έλα ρε καμάρι, έλα ρε γίγατα κιλοτάρχη μου. Έλα φίλε μου, καλημέρα κιλοτάρχη μου.
4: Καλημέρα σας, συγχωριό που είναι στην άλλη γραμμή.
0: Συγχωριά, τι γίνεται, έπεισε και ο συγχωριό. Τι γίνεται σήμερα κιλοτάρχη εδώ πέρα.
4: Ξέρω,
0: Πινελοπή Τσαπάρε στο 32 να τα πούμε.
4: Είναι από την βροχή χτες,
0: καλημέρα κιλοτάρχη μου, καλημέρα.
4: Χτες που είδα τη φωτογραφία φιλαράκι, που είδα τη φωτογραφία με τον Λιπά, θυμήθηκα και αυτή που είχαμε βγει μαζί με τον Λιπά. Και στο TFT, θυμάσαι.
0: Θυμάσαι τότε, φίλε μου, πριν από 20-22 χρόνια, ε? Τότε που ήρθε ο Λεπά και λέει για το λαμπόπα, για το λαμπόπα, το λαμπόπα, λέει, το λαμπόπα. Πάρ' το, λέω, το λαμπόπα, λέει, πάρ' το.
4: Πριν 20 χρόνια ήταν.
0: Πριν από 20 χρόνια ήταν. Το 2006 ήταν κιλοτάρχη μου.
4: Κάπου τόσο ήταν. Τι κιλοτάρχη.
0: Ε.
4: Ή του 2005 ήταν.
0: Ή του 2005 ή του 2006 ήταν κιλοτάρχη μου. Ναι, ναι. Χθες φορούσε την περούκα με το καστανόμαλι κιλοτάρχη.
4: Ναι,
0: ναι, ναι. Ε, πολύ καλός.
4: Με την κόρη δεν βγήκε η φωτογραφία μου.
0: Δεν την γνώρισα, είναι πολύ κουντή. Εγώ την, αλλιώς την έβλεπα στο Instagram 2 μέτρα να πούμε και εκεί δεν την γνώρισα. Ήταν πολύ κουντή, φίλε μου. Την έβλεπα στο Instagram και στο Facebook και λέω πω τι είναι αυτή ρε. Τη βλέπω εκεί πέρα, λέω, ρωτάω μια παρατερχάμη, λέω είναι η εικόνη. Εικόνα λέω είναι αυτή, ναι. Μα πολύ κουντή τη βλέπω, λέω. Δεν μοιάζει τι βλέπω όπως τη βλέπω, λέω. Καλύτερα να βγει μια φωτογραφία με τον Παπαρίζου παρά με την κόνη, κατάλαβες. Με το βάει το ψηλό.
4: Είναι και
0: 2 μέτρα παλικάρι ο Παπαρίζος. Πού να δεις, βρήκα και το Δημητρούλη μόνο από το κουπάδι εκεί πέρα. Την κυρά του Κούτσικου, τη μαμά, τη Αλφα, τη μαμά, Β', όλους κιλοτάρχη μου. Και πλακώνει μια βροχή, μόλις βγήκε ο Λεπά, φίλε μου, κάτσε καλά, σε λέω, φίλε μου, κιλοτάρχη. Τι κάνουμε, τι κάνουμε, κιλοτάρχη.
4: Τι είναι,
0: πώς.
4: Θα γίνει σήμερα, τι
0: διάβασε. 32.000 είναι αυτά, να μην γίνει. Ω, καλημέρα, χαιρετίσματα από το μεγάλο μπόπερ Δημήτρη Κατσάρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα στο Κατσάρα. Καλημέρα και στο Ραφαήλ Ιζήσαρο.
0: Γεια σου, για άτομο και το παρακαλώ.
5: Εδώ είναι.
0: Ποιο να είναι σιγουριέ εδώ είσαι.
5: Έπιση
0: γραμμή σιγουριέ, ναι, ναι. Αγαπητέ μου Κουτσομέρκο, τι θα ήθελες να σου πει πιο από τα ηρωικά του και ιστορικά αυτή τη στιγμή ο στιχουργός.
4: Εσένα ερωτεύτηκα τη μάνα σου
0: παντρεύτηκα. Εσένα με παντρεύτηκα τη μάνα σου ερωτεύτηκα. Αυτό στιχουργέ πρέπει να γίνει οπωσδήποτε τραγούδι στιχουργέ μου.
4: Αυτό έπρεπε να το δώσει παντρεύτηκα το
0: κάτω τραγούδι. Στιχουργέ αν είναι σήμερα το έχεις ολοκληρωμένο να το δώσω στο Λευτέρ να το τραγουδήσεις. Εσένα με παντρεύτηκα τη μάνα σου ερωτεύτηκα. Άρα μεγάλε, πολύ ωραίο στο στιχόμο και στιβάζον έτσι. Ή θα του στιχώσουμε ή θα μας στιβάσουν. Έτσι μπράβο. Το έχεις ολοκληρωμένο στιχουργέ αυτό έτσι. Το έχεις όλο μαζί άμα κατηβείς στο γραφείο μετά στιχουργέ, κάνε ένα αυτό και θα σε φέρω εγώ σε επαφή. Μήπως και το τραγουδήσει αυτό, είναι στα μέτρα του. Εσένα παντρεύτηκα τη μάνα σε ερωτεύτηκα. Θα μπορούσε να το κάνει έτσι όπως το λέει το ωραιότερο πλάσματικός μου. Μωρό μου είσαι εσύ. Ναι ρε, δεν θες να του πει ο Πανταζής του εσένα να παντρεύτηκα.
5: Κάποτε μαζί.
0: Ήσουν κάποτε μαζί με τον Πανταζή.
5: 98.
0: Ναι.
5: Τώρα λέει
4: δουλειές.
0: Έχει άλλες ιστορίες σου. Στη γουριά, το καντάρι!
4: Καλό είναι πολύ βαριά.
0: Για τον Κρυμπουγιάννη, τον Πιλότο και τον Αρβανιτάκο και τον φίλο μου τον Κώστα τον Κάτσι και τον Βαλάντη τον Μπακαγιάννη, ρίξω στη χουριά τσαπρρρρρ τσαπτσαπ!
4: Τσαπρρρρρρ τσαπτσαπτσαπ! Εω!
0: Μπέω! Αλούρε!
4: Αλούρε!
0: Να μπράβο, έτσι! Γεια σου ρε Μπάμπη, γεια σου Μιχάλη, καλημέρα, καλημέρα, καλά είμαστε. Κυρουτάρχη, έριξε βουρχία πάνω στο ηρωικό και στο Νικό Λιβάδι. Δεν έριξε πολύ βροχή, ε.
6: Προχθές έριξε πολύ.
0: Προχθές έριξε πολύ, ε.
6: Χθες, τη Δευτέρα που έχει γίνει δουλειά, έριξε πολύ βροχή.
0: Γεια σου Δημήτρη Σπυρόπουλε, γίγαντα. Καλημέρα την ευλογία του Παπα Βασίλη. Έχουμε από τη Φαλάνη με το φίλο μας το Χάρη, το Λεβέντε του Καραμπουζουκλή. Γεια σου Αντώνη Μπούρα.
6: Δεν έχει Λούνα Πάρκ το παζάρι.
0: Δεν έχει ούτε παιχνίδια ούτε τίποτα, Στέφανε. Δεν έχει, σε παιχνίδι δεν έχει τίποτα, ούτε τα βιλάκια, τίποτα τίποτα δεν έχει. Ούτε Λούνα Πάρκ, ούτε πήγαινε Πάρκ, ούτε Τζιλάκα Πάρκ. Δεν έχει τίποτα. Ναι, όχι. Όχι, δεν έχει τίποτα.
6: Αυτά. Βρακιά έχει,
0: κοιλώτες έχει, αγαπητέ μου Κουτσουμέρκο, καλτσούλες έχει, λουκάνικα έχει, σουβλάκια έχει, κρέατα έχει, από όλα το κουκουρέτσι παππού έχει, λουκουμάδες έχει, καλαμπόκια έχει, κουρόμπλα έχει, από όλα έχει.
6: Χαλβάδες έχει πόλικους.
0: Από χαλβάδες είμαστε γεμάτοι, άμπραβο. Άμπραβο, δεν θυμάσαι που είχε βγάλει και το ιστορικό άσμα ο Βας, σου αρέσει ο Χαλβάς. Το θυμάσαι μεγάλε Κουτσομέρκο. Το θυμάσαι Κουτσομέρκο μου λεβέντη. Για να δούμε, παρακαλώ. Τι γίνεται.
7: Καλημέρα.
0: Σωτηρία. Βρήκα τη σωτηρία χθες. Ναι, μας φάγανε σωτηρία. Μας φάγανε σωτηρία μου Χρυσή.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα.
7: Έστω και για λίγο, ήταν μια χαρά.
0: Α, μπράβο. Άρε σωτηρία μου. Και ξυπαγιάσαμε και στο κρύο σωτηρία μου.
7: Κρύο μόνο, βροχή. Ευτυχώς είχε η Σοφία ομπρέλα.
0: Α, είχε πάρει η Σοφία ομπρέλα.
7: Είχε ομπρέλα.
0: Άρε, όπου Δημητράκη Βασιλείου, πέτυχα μαμά Σοφία χθες. Είναι πρωινός μας, τη βάρεσε σήμερα. Είναι στα ραντάρ σήμερα και σήμερα ο Δημητράκης του Βασιλείου, αγαπητή μου Σωτηρία. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
7: Αυτό που ζήσαμε χθες, δεν το.
0: Τι είναι αυτό το Σωτηρία. Μόλις άρχισε να πούμε, βγες Δευτέρα του, λέμε, βγαίνει θα πλακώσει ντουρλάπια το πράγμα.
7: Μα κατευθείαν με το που είπε το ωραιότερο πλάσμα.
0: Μόλις είπε το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου, πλάκουσε βροχή.
7: Εγώ ξεκίνησε με αυτό που μου αρέσει.
0: Α, αυτό σου αρέσει, Σωτηρία.
7: Αυτό ήθελα να ακούσω πάνω απ' όλα. Μου αρέσουν αρκετά, αλλά αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμένα, Σωτηρία, εγώ επειδή τον θυμάμαι πολύ. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν. Ένα ποτήρι δηλητήριο πικρό με κέρασε.
7: Ναι, ναι, ναι, και αυτό ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Τον γνώρισες προσωπικά.
0: Γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι.
7: Ναι,
0: ναι. Από τότε που μας είχε φέρει στον Hit FM τις κολόνιες Λεπά. Είχε βγάλει την κολόνια Λεπά το 1989, Σωτηρία μου. Ναι, ναι, ναι. Είχε βγάλει την κολόνια.
7: Καλή φωνή είχε.
0: Ωραία, καλό, μια χαρά είναι.
7: Αυτά τα 6 τραγούδια που είχε.
0: Λοιπόν, δηλαδή σε όποια μαγαζιά, γιατί αυτό έχει βγάλει πράγματα και τώρα για να μην τα ισουπιδώνουμε με όλα, Σωτηρία μου.
7: Τι τώρα.
0: Δηλαδή, όποιο να πηγαίνει, κάνει κέφι. Κάνει κέφι,
7: κάνει κέφι.
0: Ναι, ναι, ναι. Βασανιστείτε!
7: Ήταν
0: η κόρη της, κύριε. Μισή μπουκιά είναι, κύριε.
7: Καλά, ξέρω, ναι, αφού και αυτός κοντός είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, και αυτός είναι κοντός, αλλά θαυματουργός. Πήγε με πάνω περισσότερες από τέσσερις.
7: Αυτή μίλησε καθόλου.
0: Όχι, δεν μίλησε καθόλου το κουρτσάκι.
7: Δεν μίλησε καθόλου.
0: Μα να χάλε λεφτά παίρνει αυτή, δεν μιλάει.
7: Άμα δεν καθυστερούσε πάντως μισή ώρα, θα έλεγε άλλα καμιά δεκαριά τραγούδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για να δούμε, γιατί κάποιοι μη είπαν μέσα και μήνυμα ότι μπορεί να τραγουδήσει και σήμερα, λέει, γιατί τα πουλά τα λεφτά, Σωτηρία μου.
7: Γιατί χρωστάει τα ρέστα.
0: Τι, Σωτηρία μου, 32.000, τρία τραγούδια, 32.000 τώρα.
7: Πάντως πρέπει να ήταν τα πιο εύκολα
0: 32.000. Ωραία, έτσι έρχεται και εγώ να τραγουδήσω. Μισέλα, συμφώνατε στο Σωτηρία, αλλά πάνω να τραγουδήσουμε. Φέρε μας 32.000.
7: Είσαι
0: ήρωες εσείς που μείνατε. Ήρωες είμαστε. Ωραία, ήρωες, δεν λες τίποτα. Γίναμε παπιά, Σωτηρία. Ευτυχώς βρήκα το Σάκη Μπόρο εκεί πέρα που έφυγε με το αστικό μετά και το άκη στην πόρτα. Μπέκα.
7: Ψόφου κρύο όμως.
0: Ω, ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Μετά μέσα στο αυτοκίνητο, έβαλε καλοριφέρνες.
0: Έβαλε καλοριφέρνες, Σοφία, ε.
7: Ενέμβριος, ναι.
0: Απ' τη μία μέρα στην άλλη, Σωτηρία μου, Χρυσή. Πολύ χάρηκα που σ' είδα, Σωτηρία. Πολύ χάρηκα που σ' είδα και σένα και τη Σοφία.
7: Κοίτα, κανονικά έπρεπε να την ακυρώσεις την αυλή, γενικά.
0: Τι τώρα, εντάξει.
7: Για τα παιδάκια.
0: Α, μπράβο. Έβλεπα τώρα στο λεωφορείο εκεί πέρα τα γεμάτο με μεγάλες κυρίες που τρέχανε εκεί πέρα. Αμάν, λέτε, ούτε συναυλία, ούτε τίποτα. Και ήρθα.
7: Μάλλον
0: για τις καρέκλες. Ήρθαμε από τις 6.30 ώρα, λέει, για να πιάσουμε καρέκλες, λέει.
7: Ναι. Ήρθαμε
0: Ήρθαμε από τις 6.30 ώρα, λέει, για να πιάσουμε καρέκλες, εσωτερία μου.
7: Ναι, είδες εκείνη την ώρα που
0: μας είδες,
7: είχαν
0: τις ώρες. Γεμάτα όλα. Γεμάτα. Ναι. Γεμάτα όλα. Άιτε, ξεχαρμάνιος μας θέλει ο κόσμος, εσωτερία μου. Τι να κάνουμε.
7: Έτσι. Καλημέρα και
0: σκληρά. Καλημέρα, σωτηρία μου. Να δώσεις πολλά χαιρετήματα πάλι στη Σοφία και σε όλους.
7: Ναι. Έγινε. Καλημέρα.
0: Γεια σου. Τα λένε, σωτηρία μου, τα λένε.
7: Ναι. Θα βρεθούμε πάλι.
0: Ε, καλά, αλλήμωνο.
7: Θα με ψωνίσουμε. Άμα δεν βρέξει πάλι.
0: Να, άντε, να δούμε, σωτηρία μου, να δούμε.
7: Έγινε.
0: Καλημέρα, σωτηρία μου, Χρυσή. Καλημέρα. Κιλοτάρχη.
8: Νίκο, κουμπίνουμε καλημέρα στον αδερφό Ρότσα.
0: Την ευλογία του έχεις, αγαπητέ μου κυριοτάρχη. Είναι στο σπίτι σήμερα για κάτι κουτσουμαντάλια, κάτι μυριμέτια, κυριοτάρχη.
8: Σήμερα είναι και γιορτάζει ο καινούργιος Άγιος, ξέρεις.
0: Ποιος, ε?
8: Του Παπακίτσουλ.
0: Ποιος?
8: Έκανε έναν Άγιο τώρα, λέει, γιορτάζει πρώτη φορά.
0: Είναι γιορτάζει πρώτη φορά καινούργιος Άγιος.
8: Ναι.
0: Πώς τον λένε αυτόν τον Άγιο?
8: Ήταν ο πνευματικός Αγίου Παρισίου.
0: Α. Α, και είναι και σήμερα γιορτάζει για πρώτη φορά, κυλοτάρχη μου.
8: Ναι.
0: Μεγάλη χάρη του, κυλοτάρχη μου. Δεν με πήρες από τη Μαργαρίτα χθες, κυλοτάρχη, και το έχω. Α, δεν πήγες. Θα πας σήμερα στη Φανάρα.
8: Θα πάω σήμερα, φεράκι. Θα πούμε εκεί στα καψούλια όλα στα μουσαίους.
0: Σ' όλα τα καψούλια του Λιβαδίου στέλνει την καλημέρα του και υποβάλλει τα σέβη του ο μεγάλος κυλοτάρχης Στέφανος Λαμπόμπα, το καμάρι μας.
8: Άλλη βράδυ τα λέμε. Άλλη τσάω, φιλάκια.
0: Αναμένουμε στο ακουστικό μας, κυλοτάρχη μου.
8: Άλλη τσάω, καλή.
0: Γεια σου, κυλοτάρχη μου. Γεια σου, κυλοταρχάρα μου, γίγαντα. Ωραία, μια του. Χριστάρα!
9: Μια εμπειρία ακόμη, λοιπόν.
0: Ένα ποτήρι δηλητήριο.
9: Ένα ποτήρι δηλητήριο, πικρό ζωή.
0: Με κέρασες πάλι να πιω.
9: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.
0: Μωρό μου.
9: Για μένα είσαι εσύ. Παράνομος
0: για μην
9: είναι ο δεσμός μας. Εμείς και μετά χαϊδά καταιγίδα.
0: Είμαι ανεβασμένος, τα σύννεφα πετάω. Και μετά έγινε καταιγίδα, κάργα τον μάτια σου αντίπαση και έγινε καταιγίδα.
9: Τι έκανε, θα καθίσει αυγή να παρουσιαστεί και σήμερα.
0: Δεν ξέρω τώρα, κάτι τέτοιο άκουσα, δεν είμαι. Δεν ξέρω τώρα, δεν είναι σίγουρο. Θα μιλήσουμε μετά με τους αυτούς.
9: Ωραία.
0: Τι γίνεται, Χριστάρα μου, Ζιμπέκ, που είσαι σήμερα Τετάρτη που τον έχουμε σε το καντάρτη.
9: Καλημέρα, εδώ κύριο Λάρσα μου σήμερα.
0: Α, θα είσαι εδώ γύρω Λάρσα, Σίδα και Λακτάρσα, Χριστάρα.
9: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Άμπρα, να είμαστε καλά, Χριστάρα μου, Ζιμπέκ, άρχοντα.
9: Ότι έλεγε ρε, δεν θα υπήρχε, έπεισε έξω.
0: Ναι, ρε φίλε, για το βράδυ δεν έδειχνε βρουχή για το βράδυ.
9: Δεν έδειχνε,
0: όχι, ναι. Για το βράδυ δεν έδειχνε πτηνά βρουχή. Και πλάκουσε μόλις βγήκε ο Λεπά να πούμε, ήρθα στη Λάρσα, λέει, και σταμάτησε βρουχή. Μόλις το είπε αυτό, πλάκουσε βρουχή.
9: Ναι, πλάκουσε βρουχή μετά, ναι.
0: Ναι.
9: Αντίπαση πρέπει να βγει, την καταιγίδα και την ώρα.
0: Τον αντίπα του πλήρωσε ο άλλος ένα χιλιάρκο που χθες στο μαγαζί εκεί, μη λέει.
9: Ναι. Καλημέρα.
0: Ενώ εμείς πήγαμε και είδαμε τζάμπα, έστω και λίγο το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.
9: Προεδράρα, καλημέρα.
0: Ωραία, να είμαστε καλά, Χριστάρα μου, Ζεμπέκη, γίγαντα.
9: Καλημέρα τα παιδιά στην Αθήνα.
0: Δημητράκου, Κιντινάκου και Ουτσίου.
9: Καλημέρα, Πατριάρχε.
0: Άξιο! Πρέπει να γιορτάζει η κυρά του Πατριάρχη σήμερα, Πουληξινάρα.
9: Πουληξινά τη χαίρεται.
0: Πουληξινάρα τη λένε την Πατριάρχηνα, ναι.
9: Την Πατριάρχηνα, να τη χαίρεται.
0: Ωρε Χριστάρα, γίγαντα Ζεμπέκαρε.
9: Ποτεκούδα, ποτέκι ο Αρκούδα.
0: Το Μάριο Βιάνο έπρεπε να φέρει στο μπαζάρι, φίλε. Το Μάριο Βιάνο έπρεπε να φέρνε.
9: Μια χαρά, λε και ιστορία την έλεγε ο Μάριο Βιάνο του Μάριο.
0: Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν. Ένα ποτήρι δηλητήριο πικρό. Άρε, μεγάλε.
9: Με κέρασε.
0: Πάλι να πιω. Θέλω να φύγω μακριά σου να χαθώ. Όχι, ου!
9: Κάνει πολύ ισχύ και ο Στέφανος να τον πείσω μας πέρα να τρογούν την πανταζή.
0: Μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ υπερέγκυος.
9: Έγκυος, ταραχή.
0: Ταραχή, τόπε, ο παπαγάλος.
9: Ότι σ' αγκαλιάζει άλλος.
0: Από εδώ η γυναίκα μου.
9: Και από εκεί το αίσθημά μου τις αγαπάω και τις δυο. Μα είναι αμάρτημα αυτό.
0: Αμαρτωλέ.
9: Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κριστάρα μου, καλημέρα, φιλαράκι μου, καλημέρα.
9: Τα σήματα εδώ καθαρίσαν, δεν έχει αλκοοκίνηση.
0: Ναι, ρε, μακάρι, άντε να είμαστε καλά, Κριστάρα μου.
9: Ξανά το βράδυ εκεί να εμφανιστεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Θα περάσω από εκεί να δω άμα ξυστήσαν τη σκηνή.
0: Άντε, α, κάνε μια γυρβουλιά να δεις, φίλε μου, κάνε μια γυρβουλιά. Έγινε, Κριστάρα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κριστάρα, ζεμπέκαρε, γίγαντα. Αλεξούντη, πού είσαι, Αλεξούντη μου, παρακαλώ.
10: Έλα, Νίκο, καλημέρα.
0: Κυρατούλα!
10: Καλημέρα.
0: Ε, κυρατούλα μου, καλημέρα, ρε.
10: Πώς πήγε το παζάρι, ψέσα.
0: Α, στο να πάει, κυρατούλα. Πήγαμε από τη 7 η ώρα, μια χαρά ήταν, χαρά Θεού.
10: Μια χαρά ήταν, κυρατούλα.
0: Και μόλις βγήκε ο Λευτέρς, έπιασαν τουρλάπια, κυρατούλα.
10: Έπιση μέσα, μέχρι το μεσημέρι ήταν. Ύστερα έβγαλε και ήλιο, αυτό μια χαρά.
0: Ναι, ρε, κυρατούλα, ναι.
10: Δεν έβρισκε πολύ.
0: Εν τω μεταξύ, λέει του εξίσου, λέει πάντα από μη ήρθα εγώ, λέει και σταμάτησε η βροχή. Μόλις το είπε αυτό, πλάκωσε. Μα πάρε να έχει
10: λέει. Λέγατε το πριν ότι ήταν του 2003.
0: Του 2003, ναι, ναι, ναι.
10: Ταραχή,
0: ταραχή, ναι.
10: Και τραγουδούσε μέχρι το πρωί αυτό. Έρθαν νοσοκόμες και χόρευαν μέσα.
0: Χόρευαν νοσοκόμες, σαν μπράβο. Να, μπράβο, ακούγονταν εκεί. Ταραχή, ναι.
10: Είπε και πολλά τραγούδια όλοι πάτε. Αυτό τελευταίο που λέει πήγα στον παπά, μάρτυσα.
0: Το είπα στον παπά, το είπα στον. Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Ωραία,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Αυτό και άφησε δεν άκουσα. Κάποιοι πάνω σου λέει πήγα στον παπά. Αμάρτησα.
0: Ναι, ναι, ναι, κυρία Τούλα μου, ναι, κυρία Τούλα μου, ναι, ναι.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι έχουμε σήμερα, φασόλια, φακές σήμερα, Τετάρτη.
10: Όχι, φασόλια και τέτοια φτιάχνουν τη Δευτέρα. Τώρα σήμερα έχω γεμιστά.
0: Α, γεμιστά σήμερα, ε.
10: Γεμιστά.
0: Για να δούμε τι φαΐ θα κάνει ο Θείος Λόρδης σήμερα. Ναι, ναι. Α, έχουμε γεμιστά σήμερα, ε.
10: Ναι, ναι, γεμιστά.
0: Πω, πω, πω, κυρία Τούλα μου. Πω, πω, πω, πω, πω, κυρία Τούλα μου. Ναι, άμα, έτσι, πιπηριές, ντοματούλες, βάζεις και...
10: Βάζεις και...
0: Και κανένα δυο πατατούλες, έτσι, ναι, ναι. Κάμια μελιτζανούλα βάζεις μέσα ή όχι.
10: Όχι, όταν
0: φτιάνουν μελιτζάνες, φτιάνουν μελιτζάνες. Τις κάνεις σκέτες. Α,
10: αυτό
0: μάλιστα.
10: Φτιάνω πιπηριές, ντομάτες και καμιά πατατούλα.
0: Α, μπράβο, έτσι.
10: Αυτά φτιάνω.
0: Μπράβο, μπράβο, α, μπράβο. Τι κάνει ο Χριστάκος?
10: Καλά είναι, τώρα κοιμάται ακόμα.
0: Κοιμάται το χρυσό, ε.
10: Ναι. Έχουμε δρομολόγιο, λίγο άλλο. Έχουν την όνειρο. Είναι εκεί πεθαμένη, περιμένουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Πώς πήγαν οι εξετασούλες, εντάξει.
10: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Μπράβο, κυρατούλα μου, Χρυσή. Μπράβο, κυρατούλα μου, Χρυσή. Έτσι, μπράβο.
10: Όλα καλά.
0: Μπράβο, κυρατούλα μου, μπράβο. Μπράβο, έτσι, χαίρομαι.
10: Πέρασε ένα που τσικάπηκε.
0: Α, μπράβο, πάει και αυτό.
10: Πάει. Εντάξει. Καλημέρα στην Παρασκευούλα. Στην κυρία Νίτσα που βγήκε πρωί-πρωί, στον κύριο Στέφανο να βγει να μας πει. Μιλισσοκόμους έχει πολύ καιρό να βγει.
0: Τα είχαμε πει με το Μιλισσοκόμου τώρα πριν από 10 μέρες. Ναι, ναι, έχνε δουλειές και αυτή τώρα εκεί πάνω.
10: Έχουν
0: ναι, ναι.
10: Άντε, όποτε μπορέσει να βγει.
0: Μαζεύνει μίγδαλα τώρα, μαζεύνει το ένα, μαζεύνει το άλλο, κυρία Τούλα. Είναι βαρβάτος, είναι βαρβάτος. Ναι, ναι, ναι.
10: Και ο κύριο Στέφανο μα λέει, όλοι του στιχουργού. Μην ξεχάσω κανένα κύριε Μαρία.
0: Άξιος, άξιος, άξιος.
10: Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, κυρατούλα μου, Χρυσή.
10: Γυρί, όλοι. Και στην ΑΕΛ προχτές χαρήκαμε πάρα πολύ.
0: Α, μπράβο, πάμε τώρα την Κυριακή παίζουμε με τον Μπάουκ Βίτα εκεί πέρα, να δούμε εκεί.
10: Άντε, και εκεί θα κάτι θα γίνει.
0: Βλέποντας και κάνοντας, εκεί, να τους πάρουμε τα πέταλα, κυρατούλα μου.
10: Να πάρουν μπρος.
0: Ναι.
10: Αν δεν είναι κομμουν, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, κυρατούλα μου, Χρυσή.
10: Μπορεί να τραγουδήσει πάλι, λοιπόν. Πάει και Χρήστος.
0: Άι, να δούμε. Άι, να δούμε, κυρατούλα. Ναι, ναι, ναι.
10: Άντε, γεια σου.
0: Καλημέρα, κυρατούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, κυρατούλα μου, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, μπάμπη, η θελόρδηση λίγο. Στέλιο!
11: Έλα, φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα στο νέο περιβόλι. Γεια σου, Στέλιο Δαρδακούλη, γίγαντα. Καλημέρα, παιχταρά μου. Ο Καμέας μη λέει να δώσεις και να δίνεις χειριτήρματα και να μην σε στέλνω εγώ στο χορευταρά του Στέλιο, λέει. Εν τω μεταξύ, αγαπητέ μου Στέλιο, ήρθε χθες το βράδυ μαζί με τον Αυγέρο και έγινε μουσκημα.
11: Ήταν στο παζάρι,
0: ήρθε να δει το λεπά, ήρθε να δει το λεπά, αγαπητέ μου Στέλιο.
11: Τι να κάνουμε, τόσο μας δεν έβριξε, ρε.
0: Δεν έβριξε την ψησά, ε.
11: Όχι,
0: οι πίτιδες το έκανε εδώ πέρα, γιατί για το Λευτέρη πίτιδες το έκανε, αγαπητέ μου Στέλιο.
11: Ο Λευτέρης έκανε τη ζημιά.
0: Άμα, έγινε μουσκημα ο Καμέας, δεν είχε και ομπρέλα.
11: Δεν είχε στο παζάρι να αγοράσει μία.
0: Ναι, τον λέω πήγαινε εκεί πέρα σε έναν Νιγηριανό, λέω, έχει κάτι ομπρέλες καλές, λέω τώρα, ή ένας Πακιστανός από δίπλα του, λέω.
11: Ε, μα αυτοί ξέρουν τι κάνουν, πήραν τις ομπρέλες, παρκάραν εκεί από δίπλα, ξυπουλίζαν.
0: Αλλά δεν πήγε, πήγε και έκατσε από κάτι εκεί στο γράμμαλο, στο χαλβά και τρώγε και χαλβά. Έφαγε χαλμά μετά, ναι.
11: Όταν βρέχει όλοι κοιτάμε να πρώμε να παγιάσουμε καλά.
0: Του λέω πήγαινε στο Σαΐνι, ο άλλος από δίπλα του λέω έχει ένα κιλό και μισό κιλό δώρο, λέω. Πάρε από εκεί, λέω.
11: Θα αρχίσουν τις προσφορές τώρα.
0: Πάρε Στέλιο Γίγαντα. Έτσι, ένα κιλό χαλμά λέει και μισό κιλό δώρο, έλεγε ο άλλος από δίπλα.
11: Έτσι πάνε κάθε χρόνο. Έτσι πάνε κάθε χρόνο.
0: Πόνο δεν κάνω. Πού να είμαστε από εκεί. Ρίγανη, Σταμιά και Καστανόχωμα.
11: Ναι. Έτσι.
0: Τι λέει, όλα. Καλημέρα, χαιρετίσματα, Μιχάλη Ντάσιο Κουτσόχυρο. Χαιρετίσματα.
11: Καλημέρα και στο Μιχαλάκη, καλημέρα και στο φίλο μας τον Τσεπέτο εκεί.
0: Ναι, Τσεπέτο, Τσεπέτο, πάρε στο κλαπέτο και Νικήτα, Νικήτα, πιάσανε και Κίτα.
11: Σε όλους εκεί στα παιδιά στην Οδό Σβόλο του Βασιλάκη, το Μίτσο, τον Αϊδόν εκεί και όλο το επιτελείο του εκεί. Του Βασιλάκη, τον Κυρίτσι.
0: Όλε, να είμαστε καλά, λέει, Βασιλάρα Κυρίτσι, Γίγαντα. Άπαιχτε.
11: Τον κύριο Στέφανο, τον συγχουργό μας. Και τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου που μας ακούν και αυτοί κάθε μέρα.
0: Χαιρετίσματα πολλά στα Λεβεντόπεδα εκεί πέρα, τι έχει φύγει ο κόλλος, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη.
11: Κοίταξε να δεις τώρα, τέτοιος καιρός, τέτοια εποχή.
0: Ναι, τούρτας, μούρτας, φούρτας, σούρτας, λαζαράκους, οδωράκους, παπάκους, ταμτάκους κτλ.
11: Είναι απλωμένος ο τραχανάς τώρα, τέτοια.
0: Ναι, μπράβο, όσο νυχτώνει ο τραχανάς απλώνει, έμπαινε νημίτη δαλακώνει που λέει και πάρει μια φίλη μου καλέ Στέλιο. Γίγαντα.
11: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, όλα καλά. Είχε κόσμο χθες, είχε.
0: Είχε μετά, ναι, είχε κόσμο Στέλιο, είχε, ναι.
11: Είχε.
0: Ναι, είχε.
11: Πότε τελειώνει το παζάρι.
0: Τώρα σε μια εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, μη φαίνεται, 30 του μήνα.
11: Την άλλη Τετάρτη.
0: Ναι. Μιλέει ο Καμέας, ο Στέλιος δεν ήρθε. Όχι, το λέω, δεν ήρθε.
11: Γιατί βαίνουμε, άλλη μέρα θα έρθουμε να περάσουμε.
0: Άλλη μέρα, φίλε μου, έτσι. Όπου τη συμβουλέψει, Στελάρα μου, Γίγαντα.
11: Έγινε, ρε φίλε, έγινε, να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα, Στελάρα μου.
11: Καλημέρα ρε φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλο το ελληνικό Δαρδακουλέικο, Στέλιο Γίγαντα. Καλημέρα και Δημήτρης Μελετιάδη, σε όλο το ελληνικό Μελετιάδικο. Γεια σου ρε Μελετιάδη. Δημητρούλη Γίγαντα με το επιτελείο σου. Γεια σου Αντρέα Λιάγκα μου. Καλημέρα Οδυσσέας Τσουρίσα, Ολέ από Φάρσαλα, Χρήστος Φίλων. Καλημέρα. Άρα Καμέα, γεια σου ρε. Παναγιωτάκη, πού είσαι χρυσό μου? Πού είσαι Ματράχαλε, πού είσαι χρυσό μου? Καλημέρα στο Σπύρο, στο Γιάννη, τον Παπαρίζο και τα Παπαρίζια όλα, φίλοι μου. Αλεξόπουλο,
12: καλημέρα Νίκο, καλημέρα Άρχοντα των Ερτζιανών, καλημέρα σε όλη την καλή παρέα την πρωινή που σας άκουγα και σας απολάμβανα και μου λείπετε.
0: Πού είσαι ρε μεγάλε Τζίμι Αλεξόπουλε, πού είσαι αρχηγέ μου, πού είσαι πιθαρά μου?
12: Να δω πως βγαίνει ο ήλιος στη Λίνδο, φίλε, με πρωί πρωί.
0: Στη Ρόδο είσαι, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πίδημα, μεγάλε Τζίμι Αλεξόπουλε.
12: Ακριβώς Νίκο, ακριβώς. Πήγες στο παζάρι χθες, πήρες χαλβά, πήρες τραχανά, πήρες τριγκάκια, τι πήρες?
0: Πήρα κάτι στριγκάκια εκεί πέρα, κάτι χιλόντες.
12: Για το Σταύρο πήρες τίποτα εκείνα τα στριγκάκια που αναποσβήνουν?
0: Κοίταξε, επειδή ανοίγανε στην Αμπουλή, μη λέει ο άλλος, θα πούμε, του λέω στριγκάκια με φουτάκια και το Σταύρακα έχει. Λέει, όχι, τώρα τα στείνουμε αύριο, πέρνα και στριγκάκια με φουτάκια, λέει. Σήμερα θα έχει.
12: Πες μου τα νέα σου φίλε, πως σήμερα είσαι όλοι εκεί.
0: Άρα μεγάλε Τζίμι Αλεξόπουλε, λείπεις από το παζάρι δε φίλε, λείπεις?
12: Δεν βαριέσαι, να είμαστε καλά και μακριά από παζάρια.
0: Τι λέει τώρα, επιμονή μου είσαι στη Ρόδο τώρα Τζίμι Λεβέντη?
12: Ναι, Ρόδο είμαι φίλε, εδώ κρατάω τα πόστα όλα, όλα στην τάξη. Λοιπόν, μην ανησυχείτε για τίποτα. Τα δωδεκάνησα τα κρατάω εγώ στα χέρια μου όλα.
0: Να μην φοβόμαστε τίποτα, να κοιμόμαστε, κοιμόμαστε ξεβράκοντι, φίλοι μου, καλέ Τζίμι Αλεξόπουλε.
12: Βάλε κανένα στριγκάκι με τα φωτάκια, δεν ξέρω
0: τον έχω. Ο Σταύρακας λέει κύθιλη Κυπαρδαλό στριγκάκι, λέει να τον πάρω με φέτο. Κύθιλη Κυπαρδαλό, φίλοι μου, Τζίμι Αλεξόπουλε. Δεν τον έβαλε να πούμε.
12: Έτσι, ωραία.
0: Πώ όλα και. Όλα καλά, φίλε.
12: Όλα τέλεια, όλα good. Όλα, φίλε,
0: τι
12: όλα,
0: καιρό έχει νίκη στη Ρόδο, φίλε μου?
12: Φίλε, οι παραλίες είναι γεμάτες, κάνουμε μπάνιο ακόμα.
0: Τουρίστο.
12: Φουλ.
0: Έχει καλό μάτι, Τζίμι?
12: Τι μάτι, εδώ μιλάμε, πήρα μεγάλα γυαλιά, καταλαβαίνεις, να μην με φύγουν τα μάτια, τα πιάνω.
0: Κολλήριο, Τζίμι Αλεξόπουλε, κολλήριο.
12: Κολλήριο, φουλ, φίλε, κολλήριο να δεις, ναι.
0: Τι εθνικότητες έχουμε εκεί τώρα, τι είναι αυτές σου?
12: Παγκοσμίου.
0: Αλλά έχουμε πολλά.
12: Τσάινα, πολλοί Φιλιππίνες, φίλε. Όλοι οι εργαζόμενοι εδώ πλέον είναι Φιλιππίνες, άλλο πράγμα.
0: Μπαγκλαντές και Φιλιππίνου, φιλαράκι,
12: Άμισε τα νέα Ασία, wow, πολύ Ασία.
0: Όλοι οι εργαζόμενοι εκεί πέρα είναι Μπαγκλαντές και Φιλιππίνε.
12: Ναι, δυστυχώς.
0: Τι λες φίλε?
12: Ναι.
0: Γέμισε Μπαγκλαντές, ναι, και Φιλιππίνε και στη Ρόδο, ε.
12: Ναι, φίλε, ναι. Όλες και ζωμάτιδες.
0: Όρμα, Τζίμι, μην αφήνεις τίποτα. Όρμα, Τζίμι, όρμα.
12: Λοιπόν, την καλημέρα, χάρηκα που σας άκουσα και να είμαστε καλά από υγεία.
0: Και εσύ να είσαι καλά, φίλε μου.
12: Σε όποιον χαλβατζή να πας, θα πεις από τον Τζίμι εδώ, Αλεξόπουλο, ένα ταψί χαλβά, είπε να μου δώσει.
0: Ωραία, μεγάλε Τζίμι, άρχοντα, παιχταρά μου. Χάρηκα πολύ, Τζίμι.
12: Να είσαι καλά, Νικόλαρα, να
0: είσαι. Γεια σου, ρε Τζιμάρα, γεια σου, ρε Τζιμάρα. Ωραία, Τζίμι, σκάργα, ρε, κάργα. Τώρα του κοιτάω, Μιχάλη, δεν ξέρω τι, πρέπει να έχει κάποιο νταραβέρι. Κάποιο πρέπει να έχει κάποιο νταραβέρι. Για να δω, για να του δω, του παίζω τώρα. Σε ένα λεπτό το έχω έτοιμο. Αλεξούδης!
13: Καλημέρα, παλικάρι μου, καλημέρα, λεβέντη μου.
0: Πού είσαι, μεγάλη Αλεξούδη μου, πού είσαι, γιγαντά μου, πού είσαι, μπουγατσούλα μου, πού είσαι, χρυσό μου.
13: Μήπως πήγε ο Φίλιος στο παζάρι και στο λεπτάγιο που άρχισε να βρέχει.
0: Το χρυσό μου δεν εμφανίστηκε, αλλά του ετοιμάζω ένα στριγκάκι με φουτάκι και αυτόν. Θα πάρω τρία, πόσα λένε, δέκα, αυτό, ένα ευρώ.
13: Δέκα στριγκάκια, ένα ευρώ.
0: Θα τον πάρω του Θήμιου στριγκάκι που λέει υπέρπολη τελείας, φίλε μου Αλεξούδη.
13: Τώρα εδώ κοντά μας τα τρίκαλα. Λοιπόν, ψάχνω να βρω μήπως δω το Σταύρακα που δεν λέω, αλλά δεν τον βλέπω.
0: Ξέρεις, ο Σταύρακας, φίλοι, έτσι και συνεφιάζει λίγο, δεν βγαίνει γιατί αφοβάται. Έτσι και αστράψει που μπουνείς λίγο, του λέει κυρά, κάτσε μέσα, γόρι μου, μην βγαίνεις έξω.
13: Να μην λιώσει ο καημένος.
0: Κάτσε μέσα, χρυσό μου, Πινιλοπίτσα μου, κάτσε μέσα, μανάρι μου, του λέει. Κάτσε πλάκι μου, κάτσε χρυσό μου. Αχ.
13: Τι κάνεις, καλά, είσαι γερός?
0: Είμαστε καλά. Νικόλα, να τον πάρω και ένα από πάρτι σου του Θήμιου, θέλεις να τον πάρω και από σένα ένα?
13: Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Ένα τυγρέ, όπως ένα τυγρέ θα πάρεις.
0: Ένα τυγρέ, θέλεις να έχει φουτάκια το δικό σου το τυγρέ να το
13: κουτώσει. Εννοείται, ρε.
0: Να γίνουν δύο τα στριγκάκια, ναι, για το Θήμιο. Δύο τα στριγκάκια, παρακαλώ. Μπράβο. Σήμερα τα ξυφόρτωνα χθες τα στριγκάκια με τα φουτάκια, Νικόλα.
13: Σόπα, ρε φίλε, καμπός γίνεται.
0: Ιχάει.
13: Τελικά αναβλήθηκε η συναυλία, δεν έγινε.
0: Τι να γίνει, μόλις βγήκε ο Λευτέρης απάνω, έπιασε, έγινε χαμός, κατακλυσμός. Πού ξέρω, ρε φίλε, ποιος ήταν εδώ να πούμε. Μόλις βγήκε απάνω, να πούμε, έγινε χαμός, λες και αυτό περίμενε να πλακώσει η βροχή.
13: Θα γίνει σήμερα, δηλαδή, λένε, θα γίνει σήμερα πάλι.
0: Δεν ξέρω, τι άσχο τώρα. Αλλά τώρα, φιλαράκι, έπαιρνα και σένα και κάναμε ένα ντουέτο εκεί πέρα. Μα ήταν να πάρουμε 30.000 ευρώ, ανεβαίναμε στη σκηνή, λέγαμε κοινή. Να, μπράβο.
13: Όλη τη μέρα και όλη τη μέρα το τραγουδούσα.
0: Α, μπράβο, έτσι. Γεια σου, μάνα Σαλονίκη, να πούμε ένα απόγευμα θλιμμένο, σε θυμήθηκα. Α, μπράβο, έτσι. Ο Σταύρακας να καπηγείς από δίπλα, ο Θήμιος να κάνει την πάπια. Άρε Νικόλα, γίγαντα, άρε Νικόλα.
13: Νικόλα μου, τα χαιρετήματά μου, την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά. Κρύα, Νικόλα, τι καταγούσε έχει τώρα εδώ στο πηγαίνω για τρίκαλα.
0: Ωραία, χειμουνιάτικο που φάμπηρα σήμερα το πρωί, Νικόλα.
13: Άστο, φίλε, άστο να πάνε, άστο να πάνε.
0: Τίποτα, να είσαι καλά και προσοχή στον δρόμο, Νικολάρα μου.
13: Άστε καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά, κύριε Πίλο, να είσαι καλά, παιδιά, και εσύ, αγόρι μου, να είσαι καλά, θα τα πούμε, Νικόλα μου.
0: Να είσαι καλά, Νικολάρα μου.
13: Καλημέρα, παιδιά,
0: καλημέρα. Καλημέρα, Νικόλα μου, καλημέρα. Ναι.
14: Τάκης και Καντίνα.
0: Τάκης, Βυσσινή, Καντίνα.
14: Ναι.
0: Καλημέρα, Τάκη μου, με την Βυσσινή Καντίνα. Τι κάνεις, Τάκη μου.
14: Ποιο στραβά γουράκι έχουμε εδώ?
15: Ποιο στραβά ρούγκο με φέρα να μάρα, χάρη χειροκύρια παρέ. Λοιπόν, έχει μίλα.
0: Όπα, έχω, είσαι εκεί πέρα στα αγκούρια τώρα, Τάκη.
14: Τρία αγκούρια, ένα ευρώ, πάρε.
0: Τρία αγκούρια, ένα ευρώ. Ποιο είναι, ο Άραβας είναι,
14: Ναι, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, Τάκη, με την Βυσσινή Καντίνα, λεβέντη μου, γίγαντα!
14: Εγώ είμαι!
0: Εσύ είσαι!
14: Θα μαρτυρείς την Κυριακή, ο Πάου!
0: Όρμα! Τρία γκούρια, ένα ευρώ στη Λαϊκή σήμερα! Κάργα!
14: Στραβά! Τα ίσια έχουν τρία, ένα ευρώ!
0: Τα στραβά πόσο έχνε?
14: Τέσσερα ένα ευρώ
0: τα στραβά!
14: Ναι.
0: Τα ίσια 3 ένα ευρώ, τα στραβά 4 ένα ευρώ, τα ίσια 3 ένα ευρώ. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
16: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου Τάκη, Μισινή Καντίνα. Γεια σου Τάκη. Μου είναι τάκα ρε γίγαντα. Όρμα Τάκη, όρμα. Παρακαλώ.
17: Κύριε Νικόλα μου.
0: Κύριε Ηλία μου, έλα ρε.
17: Κύριε Νικόλα μου, σε τι κάνεις.
0: Καλημέρα κύριε Ηλία μου Χρυσία, καλημέρα. Για να το λίγο, γιατί είχαν ζαβατέψει οι γραμμές μέχρι τώρα. Ευτυχώς, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, επικοινώνησε εσύ και ηρέμησε λίγο τα τηλεφωνικά συστήματα εδώ πέρα. Ένα, δύο.
17: Τι κάνεις.
0: Τι να κάνουμε, υπομονή και όνειρα, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη. Άμπρα, αυτά. Πήγαμε λίγο να ξεχαρμανιάσουμε χθες. Μόλις ανέβηκε ο Λευτέρης, μας έπιασε του ρουλάπ.
17: Έγινε του ρουλάπ, τι λέει.
0: Φίλε, μόλις άρχισε να λέει το ρότερο πλάσμα του κόσμου, πλάκουσε ένας κατακλυσμός εκεί και έγινε ταραχή και καταιγίδα που είπε και ο Ζιμπέκης.

0: Αμάν, Ηλία μου, μου έστειλε ένα ποίημα τώρα το οποίο αγαπάς ιδιαίτερα, μου λέει ο Σάκης ο Τζιλάκας. Να ήταν ο λομπάρδο μου γκολτζής και το αυτό σου τέρμα, να σου βαράω πέναλτι. Είναι το αγαπημένο ποίημα, λέει, είναι το αγαπημένο ποίημα, λέει, του Ηλία, λέει, μου λέει ο Σάκης.
1: Δεν περιγράφω άλλο, είπα, τερμάτισε τέλος.
0: Δεν περιγράφω άλλο, αγαπητέ μου Σάκη Τζιλάκα, πάρ' το λέλο. Καλημέρα από το φίλο μας το Βασιλάκη. Ωραία φίλε, γεια Βασιλάκη, σαν φίλο να τη Σάμω το φιλαράκι μας.
1: Καλημέρα και Σάμω.
0: Ωραία, εν τω μεταξύ ρε φίλε, πρώτη φορά έρθει χθες στο παζάρι για να δει του λοιπά ο Καμέας και έγινε μουσκημα.
1: Τόσο πολύ ευρώ κύριε φίλε.
0: Πλάκουσε ρε, πλάκουσε, ναι ναι, πλάκουσε. Πλάκουσε φίλε, ναι ναι, πλάκουσε.
1: Καλά.
0: Α, τι να κάνουμε, α ας κάσουμε με το Θεό.
1: Θα τα βάλουμε το Θεό, ρε φίλε, δεν γίνεται.
0: Α, μπράβο, δεν γίνεται φίλε μου Ηλία. Ο Λομπάρδο, λέει, ο Λομπάρδο στο παζάρι δεν μπορεί να έρθει. Φίλε, είναι πολύ κυριλέ τώρα. Τα παζάρια είναι.
1: Έχει αλλάξει το τον, ναι.
0: Πε τα κυριλία μου, Χρυσέ, πε τα τώρα.
1: Έχει αλλάξει το τον.
0: Εντάξει, ο Παυλίδη είναι λίγο πιο έτσι, πιο.
1: Είναι δικό μα και δεν είναι. Δεν έχει κάνει κάποιο το να φάει.
0: Ναι, είναι λίγο πιο χαμηλό προφάιλ ο Παυλίδη, να πούμε τώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, φίλε μου, ναι.
0: Ναι, Ηλία μου, ναι, Ηλία μου, ναι, φίλε μου, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Παυλίδης τρώει κανένα βρωμικό. Ο κύριος το έργο τέχνη τώρα δεν μπορεί να.
0: Δεν μπορεί, φίλε, είναι vegan. Είναι vegan.
1: Vegan, ναι.
0: Να, μπράβο. Δεν ξέρω, με λέει. Αν με έστειλε μήνυμα τώρα ο Νότας, λέει τι φαγητό έχει σήμερα ο Θεός Λόρδη. Θεέ Λόρδη, έπαιρνε νωρίτερα, ήταν γεμάτο εδώ πέρα να πούμε.
1: Πολύ με μάλαθρο, πες του. Πολύ με μάλαθρο.
0: Α, τι έχει σήμερα?
1: Πολύ με μάλαθρο.
0: Αυτό που είπε ο Ηλίας. Αυτό που είπε ο Ηλίας, Γιώργο Νότα. Α, μπράβο. Αυτό που λοιπόν, είπε ο Ηλίας. Πού είσαι σήμερα, Ηλία μου?
1: Εδώ ρε φίλε, εδώ γύρω γύρω.
0: Αμάν. Ομπο.
1: Τι έγινε πάλι?
0: Γεια σου ρε δαλακόνι ατελείωτε. Α, να τους. Ε, Θεελόρδη.
2: Έλα
0: ρε. Α, Θεελόρδη, άντε, καλημέρα Θεελόρδη.
2: Βλέπεις το τηλέφωνο και σηκώνεις όλες.
0: Όρθιο σήμανα για να σου πω την αλήθεια, Θεελόρδη, να πούμε. Αλλά είχα προστινό άλλο εκείνη την ώρα, κατάλαβες.
2: Να πούμε το καλημέρα Λάρισα πολίτες ΑΕΛ και το καφέ.
0: Ναι, ναι, Θεελό.
2: Ηλία, καλημέρα.
0: Και του ξεχαρμανιάσματος, και του ξεχαρμανιάσματος, αν δεν συνόμαστε. Η πόλη και του ξεχαρμανιάσματος, από τι λέει ο Ηλίας, αγαπητέ μου Θεελόρδη Άρχοντα.
2: Αυτό θα το λέμε και αυτό.
0: Καλημέρα Θεελόρδη από Δημητράκη Βασιλείου, Γίγαντα, Γιώργο Νότα, Ηλιοκαμένο, Βάιο Ψηλό από την Νίκαια, Τζίμι Δαλακώνη, τον Πεπώνη, Παγώνη, τον Παγώνη, την Πεπώνη. Και όλο το τορμπόνι φίλε μου, Γιώργος Φιλιάρος, Σάκης Μπόρος.
2: Για πες τι φαγητό έχει σήμερα.
0: Ηλία, επανέλαβε πάλι τι φαγητό έχει ο Θεός Λόρδη σήμερα.
1: Πολύ με μάλα.
2: Ψήμα στα πελάκια.
0: Τι είπε σε Λόρδη?
2: Τον είπα τον Ηλία στα πελάκια την Κυριακή, τι φάει θα φτιάξουμε.
0: Πουλί με μάλαθρο.
2: Όχι.
0: Όχι, σου είπε την Κυριακή, λέει η Ηλία. Δεν θυμάται, δυστυχώς δεν θυμάται αυτή τη στιγμή ο Ηλίας, αγαπητέ μου Θεελόρδη.
2: Κρυθαράκι με μανέστρα.
0: Α, θα κάνεις κρυθαράκι με μανέστρα σήμερα, ανακατημένα.
2: Ανακατημένα, κατσαρόλα.
0: Ανακατημένα μαζί κρυθαράκι με μανέστρα. Θεελόρδη, δεν παίζει με τίποτα. Και έχεις πολύ δυνατούς συνδυασμούς, δηλαδή σου βγάζω το καπέλο, Θεελόρδη. Δαλακώνει κρυθαράκι με μανέστρα, άμα πεινά σήμερα το μεσημέρι, αγόρι μου. Να, μπράβο. Ή ο Μάκης ο Τσακνάκης. Μάκη Τσακνάκη, κρυθαράκι με μανέστρα θα κάνει σήμερα ο Θεός Λόρδη.
2: Όποιος θέλει, να έρθει να φάει.
0: Κουκκινιστό, Θεέ Λόρδη, θα βάλεις και λίγο σάλτσα μέσα.
2: Ναι, και σάλτσα φρέσκια.
0: Και φρέσκια σάλτσα. Και φρέσκια σάλτσα.
2: Θα τρέψει το ντομάτες.
0: Έλα.
1: Σήμερα η εκπομπή σου έχει το κομμάτι της μαγειρικής.
0: Αγαπητέ μου Ηλία, έτσι το τερπνών μετά το ωφελή μου, αγαπητέ μου Ηλία.
1: Χρειάζεται και άλλες παρεμβάσεις, να βγει καμιά κυρία να μας πει για μαγειρική.
0: Έτσι, το τερπνών και έτσι για να μάθουμε και πέντε πράγματα, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκια.
1: Λοιπόν,
0: γιατί...
1: εγώ σου καλημίζω, παιδιά.
0: Καλημέρα Ηλία μου, Άρχοντα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ο τεράστιος Ηλίας Ζαβλιάκης στο καμάρι από τα μπελάκια που λέει το μωρό από τα μπελάκια που μας καίει τα καρβουνάκια. Θεελόρδη!
2: Ηλία, μάλλον δεν υπάρχει τώρα.
0: Τι ώρα λέει θα έχει το κρυθαράκι με τη μανέστρα έτοιμο να περάσει να πάρει και ο Πασφαλιάρης με στείλει μήνυμα η Θεελόρδη.
2: 12.30 ώρα θα είναι έτοιμος.
0: 12.30 μία η ώρα Ανδρέα Πασφαλιάρη, τι και αν γεννήθηκα Ερωτιάρης και Πασφαλιάρης να περάσει να πάρει, θα σε έχει ο Θεός Λόρδη κρυθαράκι με μανέστρα special.
2: Έχω και πλαστικό.

0: για πακέτο.
1: Όχι, έχει δικό του ο Πασφαλιάρης. Θα φέρω αυτός, λέει, μη φοβάσαι, Λόρδη.
0: Να μας φέρει καραβάνα.
1: Καραβανέισον θα γίνει το σύστημα. Καραβανέισον, καραβανέισον και καρδέισον, αγαπητέ μου, θεία Λόρδη. Άρχοντα, φίλε μου.
0: Σήμερα θέλω να με πάω σε ένα τραγούδι όμως.
1: Πέμε.
0: Την Πολυξένη που γιορτάζει.
1: Θα στο ρίξω, θεία Λόρδη, την Πολυξένη. Ναι, ναι.
0: Πολυξένη.
1: Ναι, θεία Λόρδη μου, ναι. Να είμαστε. Καλημέρα, θεία Λόρδη, καλή επιτυχία στη Μανέστρα με τον Κρυθαράκη. Καλή επιτυχία. Καλημέρα του φίλου μου τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στα Αλάνια, Λέρο, Συνεργείο, Ρόδο και Λάρισα που ακούω το πρωί. Καλημέρα, Λέρο. Λέρο, σε φίλε, κάργα. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, γίγαντα, παρακαλώ.
2: Λέω,
1: ναι,
2: Λέω,
1: έλα.
2: Καλά, μαλάκα. Μέχρι 20 λεπτά να βγούμε στο 31.
1: Κυρβαλιώτη μου, χρυσέ, εσύ είσαι, ρε.
2: Τι νόμιζες εσύ, ποιος είναι?
1: Ρε τραχανά, εγώ σε μιλάω, λέω, μιλάω, ποιος είναι και δεν απαντάς, κύριε Βαλιώτη.
2: Τι λες, ρε φίλε, και σε έστειλα και μήνυμα στο 31 είμαι, αμέσως με τον Ηλία ήμουνα.
1: Όχι γαμώ, τώρα με έστειλες μήνυμα, δεν το έβλεπα γιατί είχα το κινητό. Κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ.
2: Εγώ λέω, μη ξέχασε, νομίζω είναι ο στιχουργός.
1: Όχι ρε, ξεχνιέται ο Βαλιώτης, φίλε μου. Ξεχνιέσαι κύριε Νικόλα μου, χρυσέ, εσύ. Εσύ δεν ξεχνιέσαι με τίποτα.
2: Καλημέρα,
1: κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ. Καλημέρα, τι κάνεις? Α, τώρα το βλέπω το μήνυμα, κύριε Βαλιώτη μου.
2: Θα έρθω με το αεροπλάνο στο σπίτι σου απάνω, τζιλάκα.
1: Θα έρθω με το αεροπλάνο στο σπίτι σου απάνω. Θα έρθω και θα σε κάνω μία παγωγή.
2: Θα μου κάνεις μία χάρη.
1: Ναι, αγαπητέ.
2: Μαζάρι, σε είδα χθες και σε καμάρωσα εκεί με το λεπά.
1: Ναι.
2: Μπράβο σου. Ωραίος.
1: Πάρα πολύ ωραίος.
2: Αν πάρεις ένα στριγκάκι να το βάλεις στο μέτωπο όπως βάζουν οι κριτικοί στον τζιλάκα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ένα όπως βάζουν το σάλι πίσω στην πλάτη.
1: Να του πάρω ένα στριγκάκι να το βάλω.
2: Δύο
1: στριγκάκια. Τα στριγκάκια με φωτάκια να του πάρω ή τα απλά στριγκάκια, κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ?
2: Όποια θες, φίλε, όποια θες, δεν είναι.
1: Θα του πάρω ένα με φωτάκι και ένα χωρίς φωτάκι.
2: Βέβαια, και με καπάκι παρτών, ό,τι να είναι.
1: Και με καπάκι. Γεια σου, Όλεγ Νάμπαρ, και καλημέρα. Θα του πάρω ένα με φωτάκι και ένα με καπάκι, κύριε Νικόλα μου, χρυσέ.
2: Έτσι, φίλε μου, έτσι, ναι.
1: Τι κάνεις, κύριε Νικόλα μου, πώς είσαι?
2: Και το Στέφανο του Κουτσουμέρκου να του ευχηθούμε. Λοιπόν, πάντα άξιος.
1: Φίλε, έχω πάθει πλάκα. Αυτό το παιδί δεν έχει εκτιμήσει τι δυνάμεις τεράστιες έχει, φίλε μου.
2: Μπράβο, Στέφανο.
1: Δηλαδή, τον έβλεπες εκεί πέρα που έβγαλε τη γραβάτα, φίλε, και την αέριζε επάνω και έβγαλε και το πουκάμισο μεσά και φωνάζαν από κάτω τα κουρίτσια. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ναι, ναι. Ναι, Κυρσάκη!
3: Θα έρθω με το αεροπλάνο στο σπίτι σου απάνω. Θα έρθω και θα σου κάνω μια απαγωγή.
1: Αλλά χαλούχουλου χουλούχουλου χουλά. Τυριντιντάχτα, τυριντιντάχτα. Αλλά χαλούχουλου χουλούχουλου χουλά. Το θυμάσαι το αλλά χαλούχουλου, φίλε μου, κύριε Βαλιώτη?
2: Αλίμονο.
1: Τυριντιντάχτα, τυριντιντάχτα, τυριντιντάχτα, τυριντιντά. Αλλά χαλούχουλου χουλούχουλου χουλά. Αλλά χαλούχουλου χουλούχουλου χουλά. Αλλά τι έχουμε ζήσει, φίλε, ε!
2: Ανεπανάληπτες!
1: Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε, πω, πω!
2: Άστα, και μέσα στο στούντιο, κύριε, άστα!
1: Άρε, φίλε μου, αλλά χαλού, χουλού, χουλού, χουλού, χουλά!
2: Αυτά είναι, φίλε,
1: και το, και τον Παυλίδη να κάνει την πάπια! Πι, πι, πι, πι, πι, πι, πι, πι, πι, πι, πι, πι, πι, πι, πι, πι, πι, πι, πι.
2: Ωραία, λοιπόν, φίλε μου,
1: την κύριε Βαλιώτη μου, καλημέρα στην ηρωική Αλασσόνα!
2: Έγινε, φίλε μου, καλή συνέχεια. Κουτσομέρκο, πάντα άξιος, Στεφανάκο.
1: Άξιος, φίλε μου, άξιος.
2: Άντε, γεια.
1: Γεια σου, κύριε Βαλιώτη μου, παρακαλώ. Τασό!
4: Καλημέρα.
1: Έλα, κολοφωτιά μου, έλα, γίγαντα. Καλημέρα, κολοφωτιά μου.
4: Τι γίνεται?
1: Τι να γίνει, φίλε μου, βράζει και χύνεται. Και μιλάει ο Τάκης με τη Βυσσινή Καντίνα που του πετυχαίνουμε τώρα, τα είπαμε και πριν από λίγο, τον πέτυχα και στο μπαζάρι χθες. Πού είναι ο κολοφωτιάς, Δεν τον πήρε το μάτι. Τον άκουσες? Τον βρήκα και στο μπαζάρι χθες, ήταν με την κυρά, με την Τάκινα.
4: Α, έτσι.
1: Ήταν ο Τάκης και Τάκινα. Λείπου Μάρτσα από την Ακουστήρια, φίλε, ησυχασό,
4: Α, μπράβο. Φίλε, ναι, ναι. Να καλωσορίσει το μπαζάρι.
1: Ναι, ναι. Τον έχω, λέει, με έρχεται για καφέ, λέει, μία ώρα πριν αρχίσει ο αγώνας, μη λέει.
4: Α, βέβαια.
1: Εγώ τον φτιάχνω, μη πει η Τάκινα. Εγώ τον φτιάχνω τον καφέ του Τάσου, λέει.
4: Βέβαια.
1: Δεν έσκασε μύτη στο μπαζάρι, Τάσου, χθες?
4: Όχι, Νίκο, είχαμε μια συγκέντρωση εκεί από το δημοτικό όλοι μαζί.
1: Αμ, κατάλαβα. Ναι.
4: Στις Χάντρες. Ξεκίνησα κατά τις 9 η ώρα να πάω, αλλά είδα ότι έπιασε βροχή και
1: Μόλις βγήκε ο Λεπά απάν, φίλε, με το κουμουδινή μαλλί, με την κουμουδινή περούκα, πλάκουσε βρουχή του Νεύκα και περούκε του Νεύκα και τα αυτά.
4: Τι έγινε, δεν τραγουδίσει, είπε ένα τραγούδι.
1: Είπε το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου λίγο, πλακώνει και ένα ντουρλάπα, αγαπητέ μου, Τάσο Κουλουφουτιά, να πούμε, ξαφανίσκαν όλοι, δεν μείνει κανένα.
4: Θα μείνει σήμερα.
1: Που ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω τι άσυπο τώρα. Άμα έχουμε καμιά πληροφορία θα σου πω τώρα, δεν ξέρω.
4: Ή θα πάρει τα λεφτάκια, θα φύγει.
1: Φιλαράκια, σε έπαιρνα και σένα, έπαιρνα και του Γρηγόρη μαζί, φίλε, έπαιρνα και του Βαλσάμ και πηγαίναμε να τραγουδήσουμε. Εσένα που σε ξέρω, που του λέει ο Βαλσάμ, πολύ ωραία. Άμα ήταν να τσιπώσει 30.000, φίλε, είσαι χαζό, ε.
4: 32.000
1: ωραία, και βάλε, γεια σου, Βασίλη, γεια σου, Χριστάρα τον Νοτέ, γεια σου, και εγώ, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, τα σαρά μου?
4: Νικουλάκη, για καφεδάκι έξω.
1: Για καφεδάκι. Α, έχει συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Σάββατο, ε?
4: Τι συνέντευξη?
1: Α, έχει τη συνέντευξη που είπε, θα δώσει μεγάλη συνέντευξη ο πρόεδρος του Σάββατο μαζί με τον Κυριάκο και τον Πελεβόνη.
4: Α,
1: 11 η ώρα το πρωί.
4: Θα αγοράσει παίχτες, τι θα κάνει?
1: Όχι, ρε, θα μιλήσει τώρα για όλα, για όλα τα ταρά. Θα μιλήσει επί, αυτό, επί παντός επιστητού, αγαπητέ μου Τάσο.
4: Βέβαια.
1: Λοιπόν.
4: Πακάρ,
1: να δούμε τι θα μας πει εκεί πέρα ο μεγάλος Στυλιανός. Στη Λάρισα βγαίνει ο Αυγερινός και στην ΑΕΛ ο Στυλιανός.
4: Θα τον ακούσουμε, θα τον ακούσουμε. Άλλο καλά είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, Γρηγόρης καλά?
4: Καλά, καλά.
1: Χαιρετήματα πολλά. Και στο λάχανο του Σιμεωνίδη που μπαίνει λάχανο και βγαίνει κουνουπίδι, Τάσο μου.
4: Τώρα δεν τον βλέπω.
1: Δεν τον βλέπεις τώρα το λάχανο, ε?
4: Τώρα και
1: φοβάται, του λέει κυρά, μην βγαίνεις έξω χρυσό μου όταν βρέχει. Μου θυμίζει του Σταύρακα.
4: Ναι.
1: Α, και μη λέει ο Τάκης, τον Τάσο λέει όλο ο παγουτά. Έλα και εσύ τον λέω, μου θέλω.
4: Εγώ θα πει, θα πάρει παγουτό για αυτό.
1: Τον έχω κρατημένο ένα για αύριο. Αύριο την Τετάρτη έχουν λαϊκή, την Πέμπτη το πρωί λέει.
4: Άντε, θα πάρει παγουτό.
1: Ναι, ναι.
4: Θα του βάλουμε καμιά πιπηριά, καυτηρή μέσα.
1: Και καυτηρή πιπηριά μέσα. Α, το κάνω κανένα χνέρ τέτοιου λες.
4: Μόνο.
1: Να τον κάνω κανένα χνέρ τέτοιου λες.
4: Κάνω, πέφτει να ρίξει λίγο καυτηρή πιπηριά και να πει ότι είναι αυτά τα κόκκινα.
1: Ναι. Άρα τα σάρα μου γίγαντα.
4: Ναι, Νικουλάκη. Τα λέμε.
1: Καλημέρα, χαιρετίσματα στην κυρία Κουλοφουτίνα, Τάσο μου.
4: Τα χαιρετίσματα έχει.
1: Έγινε τα σάρα μου, έγινε φίλε μου, έγινε. Καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Λεβεντάδρε, Νίκο.
1: Πάκι, Στέφανε, πού είσαι, καλημέρα.
5: Από τις 7 και 10 παλεύω.
1: Πάρε κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, τι κάνεις κύριε Στέφανε, πώς είσαι Λεβέντη μου?
5: Πολύ καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Τι κάνει τα ερωτικά τρίκαλα, πώς είμαστε κύριε Στέφανε αρχηγάρα μου?
5: Μια χαρά είναι τα τρίκαλα.
1: Τι λέει σήμερα, πώς είναι ο καιρός κύριε Στέφανε Λεβέντη μου?
5: Καλύτερα είναι, χθες είχαμε λίγο κρύο γιατί χιόνισε στον Όλυμπο εκεί.
1: Ωραία, ναι, κύριε Στέφανε Χρυσιά μου, ναι.
5: Πέρασε καλά στο πανηγύρι.
1: Στο παζάρ.
5: Το
1: παζάρι. Η Εμποροπανήγυρη στο κοινό λαϊκό παζάρι, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιουνούς. Μόλις πήγε να τραγουδήσει ο Λευτέρης, έπιασε η καταιγίδα. Καταιγίδα!
5: Τι να κάνουμε,
1: έπιασε η καταιγίδα, κύριε Στέφανε, χρυσέ μου.
5: Τώρα ξέσπασε για όλο το καλοκαίρι, δεν έχει.
1: Ναι. Για μισό λεπτό, λίγο να βάλω λίγο την Πουληξινούλα. Λίγο είναι παραγγελία, κύριε Στέφανε, λίγο την Πουληξινούλα που γιορτάζει σήμερα την αγαπημένη μας χρόνια πολλά και τη

0: Στα καλή μου με τα ωραία σου, αλανιάρι μου, παιχταρά μου. Έλα κύριε Στέφανε.
1: Ναι, χρόνια πολλά στην Πολυξένη.
0: Ναι, κύριε Στέφανε, τι θα λαλήσουμε σήμερα Τετάρτη που τον έχουμε σαν το κατάρδι.
1: Θες να σας πω λίγο για τον Όλυμπο.
0: Τον Όλυμπο, να με. Ναι. Σε βουνό έχουμε τίποτα άλλο κύριε Στέφανε εκτός από τον Όλυμπο. Α, είπαμε τον Παρνασό χθες. Αυτό με τον Όλυμπο είναι γρήγορο ή με επιτραπέζιο.
1: Α, το πούμε αύριο γιατί είναι λίγο μεγάλο.
0: Α, είναι λίγο μεγάλο κύριε Στέφανε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα έχουν περισσότερο χρόνο.
0: Για πες κανένα μικρότερο κύριε Στέφανε.
1: Ποιο να σας πω.
0: Ποιο.
1: Την Ταλιάνα, να πούμε λίγο την Ταλιάνα.
0: Α, πες την Ταλιάνα. Ναι, ναι.
1: Στην
0: ναι.
1: Κουλισσινούλα που την πάω πάρα πολύ.
0: Που την πάει πάρα πολύ ο κύριε. Καλημέρα και στον αγαπημένο μας αφιερωμένο για τον Θεοδόση από τα μεγάλα καλύβια, για τον φίλο μου τον Θοδωρή, αφιερωμένο special για τον Βασίλη από τη Σάμο, για τον Σολομός που είσαι. Σολομέ, μη είπε ο άλλος χαιρετίσματα. Σολομέ, λεβέντη γίγαντα. Για ρίξτε λίγο κύριε Στέφανε.

0: Χρόνια πολλά στην Πολυξενάρα.
1: Χρόνια πολλά στην Πολυξενάρα, αγαπημένο μου κύριε Στέφανα, από τα Ρωμικά Τρίκαλα.
0: Στην σύζυγο του Πατριάρχη, χρόνια πολλά.
1: Και στην σύζυγο του Πατριάρχη, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε Λεβέντη μου άρχοντα. Να σε καλά κύριε Στέφανε, καλή Τετάρτη, με υγεία και σήμερα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου.
0: Ευχαριστώ όλοι, να είστε καλά.
1: Αμάν, αμήν κύριε Στέφανε, καλημέρα.
0: Γεια σου Νικολάκη, γεια, γεια.
1: Διάδρομος 1, πίστα 2, Μπουζούκος 3, αφιερωμένο special. Αφιερωμένο special. Γεια σου, γεια σου Παπαρίζο Γιώργο με την μπουζουκάρα σου. Γεια σου Δημητρούλη με τον τέφι σου. Σολομός! Έλα ρε Σολομέ μου γίγαντα, έλα Σολομάρα μου, έλα Θοδωρή μου Σολομέ. Καλημέρα, τι γίνεται Σολομάρα μου?
2: Νικολάρχοντα, είσαι δύναμη.
1: Τι κάνεις ρε Σολομάρα μου?
2: Καλημέρα στον πλανητάρχη του Λιβαδίου.
1: Το μεγάλο κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκος και πας Ελλάδος.
2: Και πλανητάρχης.
1: Και πλανητάρχης όπως το είπε Σολομάρα μου γίγαντα.
2: Καλημέρα στον Αποστόλη το Δήμο από την ωραία Γιάννη μας.
1: Χαιρετήματα, τι κάνει ο Τόλης εκεί πέρα ο Δήμος, είναι καλά ρε?
2: Να χαρά είδος, να χαρά.
1: Χαιρετήματα στην ωραία Γιάννη, αγαπητέ μου Σολομάρα.
2: Τσιπουράχης Κυριακές.
1: Ωραίος φίλε. Βρήκα και χθες πέρναγε ένας με ένα αυτοκίνητο το μεσημέρι, το Σολομόλε πες, ένας μεγάλατα τώρα, δεν θυμάμαι πως τον λέγαν.
2: Α, είσαι ωραίος ρε Νικόλα, είσαι ωραίος. Ο Γιαννούκας γύρισε στον καταβλισμό του.
1: Ο Γιαννούκας γυρνάει την Παρασκευή, Γιαννούκα, Γιαννούκα πάρε την παλούκα, είναι στα καμένα βούρλα τώρα, έχει αράξει εκεί πέρα και αναπάμπεται ο καπετάν Γιαννούκας.
2: Ωραίος, ωραίος.
1: Γυρνάει
2: ωραίος
1: την Παρασκευή από τα καμένα βούρλα, Σολομάρα μου, Θοδωράρα μου, γίγαντα.
2: Στον μεγάλο πρόεδρό μας τον Κοσμίδη, την άλλη Κυριακή πάμε εκεί.
1: Όμως την άλλη Κυριακή είσαι για φιλοξενία στον Κοσμίδαρο.
2: Άκουσα χθες ότι θα φέρει και
1: φέρνει
2: άλλα χρώματα.
1: Φέρνει Αφρικανούς στο νέο πίου.
2: Δεν θα τον πιάνει κανένας.
1: Ένας πίου και ένας τσίου, θα είναι δύο τώρα αυτοί.
2: Ωραίος, ωραίος.
1: Ναι, ναι.
2: Στον κοιοτάκι μας καλημέρα.
1: Άξιος, άξιος.
2: Και επίσης την Κυριακή παντρεύουμε και τον αρχηγό της ομάδας μας, τον Βασίλη τον Ζάρα.
1: Η ώρα η καλή, αγαπητέ μου Θεοδωρή Σολομάρα στο Ζάρα.
2: Νικόλα, θα τα πούμε, θα περάσουμε πάνω την Παρασκευή, εντάξει.
1: Να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός Σολομάρα μου γίγαντα.
2: Έχω καιρό να περάσω.
1: Έγινε Σολομάρα μου άρχοντα.
2: Γεια σου Νικόλα μου.
1: Γεια σου ρε Σολομάρα άρχατο, Θεοδωρή Σολομός δε κάργα, παρακαλώ.
3: Και εγώ σας πήρα 32.000 ευρώ και στις μαλάκες πληρώσα το νερό χρυσό. Μια εμπειρία απόψε λοιπόν.
1: Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν.
3: Ούξο,
1: πούστε από την παρά. Πού είσαι μωρέ στραβουτσιπέρο? Πού είσαι μωρέ κότα? Πού είσαι μωρέ πλάδα? Πού είσαι μωρέ παρδάλο? Πού είσαι μωρέ παρδάλο? Πού είσαι μωρέ ξεφωνημένη κοντονίστρα? Καλημέρα χρυσό μου.
3: Καλημέρα
1: χρυσό μου. Καλημέρα.
3: Σκυλοτάρχη μου.
1: Καλημέρα ζαρτιέρα μου. Πού είσαι ζαρτιέρα μου εσύ? Πού είσαι μαντάρι μου? Πού είσαι μπουλου.
3: Ήρθε τώρα το νερό χρυσό τώρα. Ζακ τώρα το νερό
1: πάλι. Μπουλου. Πού είσαι χρυσό μου? Σου είχα ένα λουκουμά χθες χρυσό μου. Σου είχα ένα λουκουμά χρυσό μου χθες. Αχ μανάρι μου, θέλεις χαλβά χρυσό μου? Σ' αρέσει το αμυγδαλωτό χρυσό?
3: Έλα Νικολάκη.
1: Σου είχα ένα κοκορέτσι χθες από τον παππού. Φιλέ. Λοιπόν, έχω παραγγελία και από τον Αλεξούδη, εσένα και του Θύμνιου, να σας πάρω από ένα ζευγάρι στρικάκια. Εσύ Σταύρακα θέλεις αυτό με τα φουτάκια αγόρι μου?
3: Εγώ έχω πάρει ήδη ένα ζιπ κιλότερα κουφάλα.
1: Έλα με φόρα. Έλα να σε εφαρμόσω τη στάση 42, να σε κρατάνε 4 και να σου σφυρίζουν 2.
3: Έλα με φόρα Νικολάκη.
1: Πού είσαι μωρή Παρδάλο, πού είσαι μωρή?
3: Τι κάνεις Νικολάκη, πού να είμαι ρε φίλε.
1: Πού είσαι μωρέ?
3: Αγωνιζόμαστε.
1: Αγωνιστή μου γίγαντα.
3: Στη Θεόπετρα
1: είσαι τριλιάρη μου.
3: Θεόπετρα να βάλουμε λίγο ασφαλτούλι και να κατεβούμε στα Τρίκαλα.
1: Χθες χρυσό μου δούλευες που είχε βροχούλα?
3: Όχι, χθες φίλε μου ήμαν ανουρισμένος.
1: Αχ το μανάρι μου έκανε μαγουλάκι χθες.
3: Φοβήθηκε. Μουλου.
1: Σταύρακα!
3: Χρόνια πολλά στην Πολυνεξούλα.
1: Σταύρακα!
3: Όποιος γιορτάζει Νικολάκη.
1: Σταύρακα!
3: Έλα,
1: για τον Παπαρίζο, για τον Δαλακώνη, του Γάιδαρο!
0: Α, Παπαρίζο, Δαλακώνη, φίλε μου, γεια σου Γιάννη με την τσάπα.
1: Γεια σου, Αργύρι, λοιπόν, Μπαρακτάρι
0: μου. Κάργα.
1: Γεια σου, προχάς, καλημέρα.
0: Είχα και συνάντηση με μεγάλο Τζορτζ Λιάρο, μας πήρε και μας
1: πότε είναι, χθες?
0: Προχθές
1: είχε συνάντηση με τον Χρυσό Μαγουλάκη, τον αστικό Γιώργο Λιαρό. Γεια σου Παναγιώτη, τον Παλούδη, καλημέρα. Παναγιώτη Μαρίλια, καλημέρα.
0: Του κατάσχου που εκεί στη γωνία και πέρασε και τον φώναξε και μου κουρνάσε.
1: Ναι!
0: Και έτρεξε και τον πήρα εκεί παρακάτω στην τρίγωνη.
1: Τον πήρες παρακάτω?
0: Τον πήρα παρακάτω.
1: Αγόρι μου, εσύ. Το Γάιδαρο Σταύρα, καλέ μου Παρίζο, το Γάιδαρο! Το Γάιδαρο Σταύρα, τον Τράγο για τον Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα Βαγγέλα Καραμπιάλα. Κάνε λίγο την κότα, λέει ο πιλότος ο Γρυμπουγιάννης. Κάνε λίγο την κοτούλα.
0: Πας.
1: Την κοτούλα, λέει ο Γρυμπουγιάννης, ε.
0: Μπισκότε, έλα να μας βάψε. Μπισκότε, έλα εδώ, ρε.
1: Πού είναι, ρε?
0: Έλα
1: εδώ, πού είναι ο Πινελάρχης, ε?
0: Πού ξέρω, ρε, έχω καιρό να το δω, τι φτιάχνει.
1: Πού είναι το λάχανο, το Δημητρούλη, κάμπησέ μου. Έτσι, κάμπησέ τον λίγο, κάμπησέ τον.
0: Λοιπόν, πότε θα πάμε?
1: Πότε θέλεις, Χρυσό μου?
0: Κανόνισέ το και πάρε με τηλέφωνο να πάμε παρέα, Νικολάκη.
1: Αγόρι μου, θέλω, εάν θέλεις και σήμερα το απόγευμα να σου πάρω και στριγκάκι.
0: Ναι, Νικολάκη μου, ναι, ναι.
1: Να το διαλέξεις, να το διαλέξεις εσύ, Χρυσό μου.
0: Θα σε πάρω να πάμε, Νικολάκη.
1: Απανέρι μου, Χρυσό μου.
0: Λοιπόν, καλημέρα, φιλαράκι μου. Θα τα πούμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσό μου. Καλημέρα, Πεντελοπή. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Αχ, μωρή παρδάλο. Αχ, μωρή ξυφουνημένη. Αχ, μωρή μουξου. Αχ, πρόεδρε.
4: Καλημέρα, φιλαράκι.
1: Προεδράρα μου, καλημέρα, προεδράρα μου. Τι κάνεις, Γιώργα, ρε Κοσμίδη, γίγαντα.
4: Καλημέρα σε όλη την πρωινή ζώνη.
1: Πώς πάντα κέφια, προεδράρα μου, Λεβέντη Άρχοντα.
4: Για χαρά, γνωριζόμαστε.
1: Πού είμαστε σήμερα, προεδράρα μου?
4: Αυτή τη στιγμή είμαστε στον ωραίο Βόλο.
1: Ω, φίλε μου, πότε έφτασες και όλα το μοντέλο από το Βόλο που τρελαίνε τον κόσμο όλο, ρε.
4: Είμαι πρωινός, φίλε.
1: Ωραία, πρόεδρε, πρωινός, κάργα. Α, καλημέρα και στα παιδιά της Φιλοσβηστικής εκεί πέρα. Μη φώναζα χθες και με έλεγαν το στο Γιάννη, τον Μπιλ Μπούμπου. Μπιλ Μπούμπου, στο Γιάννη, λέει. Α,
4: καλημέρα σε όλη την πρωινή ζώνη.
1: Τι κάνει, τι κάνει ο κοντός, πώς τον είδες τον κοντό χθες?
4: Ναι, ναι, έγινε πρωινό καφεδάκι και με τον κοντό και με τον Βούλη.
1: Αχ, τον Βούλη, ο Βούλης πώς είναι το μανάρι μου, πώς είναι το πουλάκι μου?
4: Μια χαρά είναι σε φόρμα.
1: Έχει ανάγκη. Να έχει...
4: την πρωινή μας καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στα μεγάλα καλύβια στην Άτραξ.
1: Καλημέρα στην Άτραξ, στα μεγάλα καλύβια, στα παιδιά, στα μεγάλα καλύβια του Θεοδωσάρα, λες, πρόεδρε.
4: Είναι οι Λαρισαίοι οι οποίοι κάνουν έργα στα μεγάλα καλύβια.
1: Καλημέρα στα Λεβεντόπεδα, εκεί πέρα στα μεγάλα καλύβια στην Άτραξ. Χαιρετίσματα πολλά τον πρόεδρο Λεβέντε.
4: Στον Ανδρέα και στην παρέα του.
1: Ο Ανδρέας και η παρέα του, special παρακαλώ, πρόεδρε. Έτσι, μπράβο, έτσι. Ούρε προεδράρα μου, γίγαντα, ούρε προεδράρα μου.
4: Καλημέρα στο φίλο μας, ο Κρίζε Μπέγγι. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, στην κυρία Παρασκευή, στον κύριο Κώστα.
1: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, έπαινε Αντώνη Μπούρα. Χαιρετίσματα.
4: Φτάνουμε στην τελική ευθεία. Ξεκινάει το πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο, οπότε
1: άιντε
4: με... σε θέση μάχης.
1: Άιντε με το καλό, είμαστε σε θέση μάχη. Τι κάνει ο συντερφοράς ο γιος του Πάκμανε, ο Καρακώστας?
4: Τον έχω χαμένο, δεν ξέρω που βρίσκεται.
1: Τι λένε?
4: Ναι, ναι.
1: Τελικά τι έγινε με τους Αφρικανούς, του πήραμε του Πίου και του Πτσίου?
4: Οι Αφρικανοί ήρθαν φιλαράκι χθες, 7 παιδιά.
1: Ναι.
4: Συνεχίζουμε κανονικά, θα κάνουν προπονήσεις με μάχη από εκεί πέρα βλέποντας και κάνοντας.
1: Άμα δεν σηκάνει κανένα, δώσε και κράτα έναν για τον Τσιλάκα, λέει, τον Τσίου.
4: Ναι, ναι, τον Πίου θα τον πάρω εγώ, τον Τσίου θα τον στείλω στον Τσιλάκα.
1: Τον Πίου κράτον, εσύ στείλε στο σάκι τον Τσίου.
4: Αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας ο Γιώργος του Παπαρίζου για το επιτελείο του.
1: Μεγάλος άπεκτος φιλαράκι, το μυαλό μου δεν ορίζω το κοντό του Παπαρίζου. Ο Παπαρίζου και ο Δημητρούλης με το κοπάδι του στο μπαζάρι χθες, Γιώργο.
4: Ναι, ναι, μέσα στη βροχή ακούγα λεπά.
1: Ο Λιμενάρχης, φίλε, χαμός στο Τέξας, φίλε μου. Άρε, πρόεδρε, γίγαντα.
4: Ωραία φωτογραφία έβγαλε με τον Λιπά. Άμα φορούσε και κάνα πορτογαλί γυαλί και όχι άσπρο, δεν ήταν καλύτερο.
1: Με το άσπρο ήρθε, Γιώργο. Με το άσπρο ήρθε.
4: Ήρθε για να ασπίσει την πόλη.
1: Ναι. Και την ασπίρισε με μαναχή μα μετά.
4: Πάντως κάποιος θα το
1: έκανε
4: το άσπρο, να μην αγώνεις.
1: Ωα, σιγά, σιγά τώρα δεν πέρασες καθόλου, αγώνουμε σιγά. Καλημέρα και χαιρετήματα από τον κοιλοτάρχη Στέφανο Λαμπόμπα.
4: Καλημέρα στο φίλο μας ο Στέφανο του Λαμπόμπα. Καλημέρα στο φίλο μας Αντρέα Πασπαλιάρη και το επιτελείο του Βασιλάκη Κυρίτσι.
1: Και λοιπές δυνάμεις πρόεδρε
4: Αντώνη Πετσέτα.
1: Και πετσέτα και μπουρλέτα κάργα φίλε μου, έτσι. Και σερβέτα, ναι.
4: Το φίλο μας τον Άγγελο του Βαΐου που είναι καθόλου για εργασία.
1: Χαιρετήματα πολλά πρόεδρε.
4: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Γεια σου Γιώργο μου. Κιλοτάρχη.
5: Έλα
1: κιλοτάρχη μου.
5: Πού είπε αυτός η κρίση εδώ, δεν έχει πληθυκώσει.
1: Α, μάνα, είχα τον πρόεδρο στον αέρα τώρα κιλοτάρχη, γι' αυτό δεν μπορούσα να είσαι αυτός, το κατάλαβες. Πού είσαι τώρα.
5: Τη Μαργαρίτα, να πάρω τη Μαργαρίτα σπίτι για καλημέρα.
1: Άμα, τη Μαργαρίτα μου, τη Μαργαρίτα μου.
5: Έλα.
1: Μαργαρίτα.
6: Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλώς τη Μαργαρίτα μας από τα
6: τι
1: εξωτερικά.
6: Γίνεται, Νικό, τι γίνεται.
1: Καλώς τη Μαργαρίτα μου από τα εξωτερικά. Πώς τα πέρασες στα εξωτερικά.
6: Καλά, μωρέ, καλά, όλα καλά.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά, Μαργαρίτα μου.
6: Είμαι πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Πώς τα βρήκες τα πράγματα τώρα που γύρισες
6: από εκεί. Όπως τα άφησα, δεν άλλαξε τίποτα. Δεν άλλαξε τίποτα.
1: Πώς βλέπεις το μεγάλο κουμπάρο Στέφανο Λαμπόμπα κιλοτάρχη.
6: Φωτίστηκε ο κουμπάρος, φωτίστηκε.
1: Ποτίστηκε και φωτίστηκε κιόλας. Και ποτίστηκε και φωτίστηκε.
6: Φωτίστηκε, δεν το ξέρω. Εσύ πως είσαι, ξεκουράστηκες.
1: Δόξα τω Θεώ Μαργαρίτα μου. Ωραία. Να είμαστε καλά Μαργαρίτα μου, λεβέντησα.
6: Να είσαι καλά και εσύ Νικόλα, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Καλημέρα Μαργαρικάρα μου, καλημέρα, καλημέρα κοριτσάρα μου, καλημέρα. Έσκησες κιλοτάρχη, παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά.
1: Καλώς του χρυσό μου την Πουληξινούλα μου, καλώς την χρόνια πολλά Πουληξινούλα μου.
8: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά όλοι.
1: Καλώς του κουρίτσι μας, του καλό, χρόνια πολλά.
8: Ευχαριστώ, να πω και εγώ χρόνια πολλά στην κυρία Πουληξένη, τη σύζυγο του Πατριάρχη και στην κυρία Ξανθή. Γιορτάζει και η κυρία Ξανθή, μαμά του Τολίδη.
1: Η κυρία Ξανθή γιορτάζει.
8: Ναι.
1: Πώς και
8: Ξανθήπη και Ξανθή.
1: Ναι.
8: Και αύριο είναι και σμιλτιδιώτη σας.
1: Ναι, αύριο με το είπε η κυρανίτσα. Ναι, αύριο. Γεια σου,
8: Μπίλη. Εγώ έχω να δω. Γίγαντα. Έχω να δω από το παζάρι του 2003 που ήμουν σε Υπηρώτικα και πήγαινα 3 φορές τη μέρα στο παζάρι εγώ.
1: Αμάν, από τότε.
8: Από τότε δεν το ξαναείδα. Έτσι, λοιπόν, άντε.
1: Πουληξινούλα μου, χρόνια πολλά, κούκλα μου!
8: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Καλημέρα σε όλους.
1: Να είστε καλά, μανάρι μου, να είστε καλά, κούκλα μου, να είστε καλά. Τι έγινε, φίλε, σήμερα ζαγκανάει πολύ, σύντροφε σήμερα. Για να δούμε, κάτσε, τι γίνεται τώρα, περίμενε. Παρακαλώ!
9: Ναι, κοκκού, σε αγάπη.
1: Μπότσαρη, πού είσαι, ρε Μπότσαρη!
9: Τι γίνεται ρε γάμο την πλάκα.
1: Πού είσαι ρε Μπότσαρη Λεβέντη, πού είσαι ρε γίγαντα. Καλημέρα ρε Μπότσαρη.
9: Καλημέρα.
1: Ναι μεγάλε Μπότσαρη, πως είσαι ρε Μπότσαρη.
9: Καλά τώρα ήρθα μόλις τώρα στο στάβλο εδώ.
1: Τι κάνετε εκεί, πως είστε καπετάν Μπότσαρη εκεί απάνω στο νησί φίλε μου.
9: Χαμός εδώ στο νησί, χαμός, όλοι καλά, ναι.
1: Όλα, τι κάνει η Βαγγελιό η Μπουτσαρίνα καπετάν Μπότσαρη.
9: Καλά είναι και αυτή.
1: Εσύ είσαι καλά, Λεβέντης!
9: Ναι, τι έγινε πια στο παζάρι.
1: Τι να γίνει, εκεί πήγε να τραγνήσουν Λευτέρης, έπιασε βροχή, Μπότσαρη!
9: Α, έβριχε!
1: Ωραία, μας έπιασε βροχή στα καλά καθούμενα, Μπότσαρη! Και σχόλασε νύπ, έκλασε νύπ, σχόλασε ο γάμος! Έτσι λέει η παροιμία, έκλασε νύπ, σχόλασε ο γάμος, Μπότσαρη! Έχει πράγματα και θάματα εδώ, έχει φαϊά, έχει λουκάνικα, έχει απ' όλα. Κουκουρέτσια έχει, λουκουμάδες έχει, χαλβάδες έχει, παστέλια έχει, απ' όλα έχει Μπότσαρη.
9: Απ' όλα.
1: Όταν θα κατηβείς με τη Βαγγελιό κανιά βόλτα Μπότσαρη.
9: Πάει λίγο να έρθω ξέρω εγώ τώρα να μάθει. Καθήκη του παιδιά που φαντάζομαι τώρα να πείτε, άδεια δεν ξέρω τώρα να δούμε.
1: Πότε, πότε έρχεται ο δυο σου που φαντάζομαι, Μποτσαρή?
9: Παρασκευή έρχεται, ορκίζεται και έρχεται, είναι στη Θήβα.
1: Που, στη Θήβα εκεί στο. Τι είναι εκεί πέρα τώρα, τη θωρακισμένα, τι είναι κύριε?
9: Πυροβολικό.
1: Το πυροβολικό, το πυροβολικό, το πυροβολικό, πολύ το αγαπώ.
9: Ο άλλο είναι το γρήγορο χέρι, είναι το λίγο μάγειρα.
1: Τον άλλο τον έχεις μάγειρα!
9: 5 χρόνια έξι έχει μάγειρα!
1: Άξιος Μότσαρη, άξιος!
9: Είναι το γρήγορο πιστόλικιος!
1: Μπράβο ρε Μότσαρη γίγαντα, μπράβο!
9: Άντε Νίκο!
1: Καλημέρα, χαιρετίσματα στη Βαγγελιό!
9: Ναι, έγινε!
1: Γεια σου ρε Μότσαρη γίγαντα! Γεια σου ρε Μότσαρη, παρακαλώ!
7: Καλημέρα Νίκο!
1: Συνέλληνα!
7: Τι γίνεται?
1: Άρα Συνέλληνα, πού είσαι?
7: Τα χάλαξε βρουχία!
1: Μας τα έκανε άπαλα ματάπαλα Συνέλληνα!
7: Ναι ρε γαμώτο, τώρα χίλιο μια χαρά εδώ πέρα!
1: Ωε, χαρά
7: Θεού! Εδώ έρχεται ψιλοβρό βρουχία!
1: Τι κάνε τα λεπιτόπεδα Συνέλληνα!
7: Καλά όλοι σας!
1: Πώς είμαστε όλοι καλά?
7: Ναι, ξεκίνησε το μπαζάρ με βρουχούλα!
1: Ναι, θα πας λάικου σήμερα!
7: Ναι, βεβαίως!
1: Όρμα Συνέλληνα, όρμα!
7: Τι έγινε Νίκο?
1: Χαιρετήματα σε όλους Κουστάκι μου!
7: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ. Πω, αυτό το έχει χαζέψει σήμερα. Θύμιο!
10: Αιδούλη!
1: Θυμνιούλη μου, έχω γιορτάζει μαμά σήμερα.
10: Γιορτάζει αυτήν την όμορφη ψυχή σήμερα, Νίκο. Γιορτάζει αυτήν την όμορφη ψυχή σήμερα, λέω.
1: Άρα, φίλε μου, του είπε η Μπλουξινούλα τώρα, γιορτάζει η μαμά του Θύμιο σήμερα. Χρόνια πολλά την μαμά ξαντήρε.
10: Χαιρόμαστε την ψυχούλα, να είναι καλά.
1: Να είναι καλά, τα χαιρετήματα πολλά και την αγάπη μας στη μαμά ξανθή, Θύμιο μου Λεβέντη.
10: Αυτή σε αγαπάει, να ξέρεις να πούμε.
1: Θυμιούλη!
10: Έλα, φιλαράκι μου.
1: Μου είπε η Μπουγατσούλα να σου πάρω στριγκάκια του μπαζάρι.
10: Το extra large θέλω.
1: Τι θέλεις?
10: Το extra large.
1: Με φωτάκι ή χωρίς φωτάκι, Θύμιο?
10: Κόκκινο με καρδούλα από πίσω.
1: Με καρδούλα, έγινε, ναι Θύμιο μου, ναι αγόρι μου, ναι.
10: Αχ, πήγες είδα χθες, πήγες εκεί.
1: Γεια φίλε, αφού ξέρεις λίμπε η αλπόρ του μπαζάρ, Θύμιο τώρα.
10: Καλάκι μου και να πάει και να χάρει και ο κόσμος.
1: Να είμαστε καλά Θυμιάρα μου, Λεβέντη γίγαντα.
10: Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια, καλή Τετάρτη, να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε Νίκο. Αύγου πάλι με...
1: Χρόνια πολλά στη μαμά ξανθή Θύμιο.
10: Αντιχειρόμαστε Νίκο, να είναι καλά.
1: Μπράβο Θύμιο, μπράβο.
10: Φιλάκια.
1: Γεια σου Θυμιάρα μου, γεια σου, παρακαλώ.
11: Καλημέρα Νίκο.
1: Θεοδόση!
11: Καλημέρα Νίκο.
1: Γεια σου ρε Θεοδοσάρα μου, γίγαντα. Καλημέρα στα μεγάλα καλύβια στο φίλο μου του Θεοδόσαρο. Πού είσαι ρε Θεοδόση?
11: Τι γίνεται σήμερα, σεισμός γίνεται.
1: Ω, χαμός γίνεται καπετάν Θεοδόση μου, χαμός. Είσαι καλά?
11: Καλά Νικόλα, καλά.
1: Λεβέντης, Καραμποζουκλής Θεοδόσάρα μου.
11: Σας έβρεξε χθες το βράδυ,
1: Δεν πειράζει, κάνουμε τώρα. Κάτσε μας, κάσουμε.
11: Και πήρε ο Παναγιώτης 12 η ώρα.
1: Αχα.
11: Ήταν μαζί με τον Θεοχαρούλη του Βασίλη.
1: Α, ήταν με τον Βασίλη του Θεοχαρούλη και,
11: Ναι.
1: Α, καλημέρα και στο γιο του Παναγιώτη, ο Λεβέντη είναι μεγάλος παίχτης.
11: Ναι, τι κάνετε κύριε, τρώμε προβατίναρι, μπράβο λέω.
1: Βρουχή έπιασε, πλακώσαν όλοι μετά να κάτσετε από κάτι και από τη στέλα για να φάνουμε τα φίλε μου καλέ. Αγαπημένε, γίγαντα.
11: Για μας ούτε κόκαλο Νίκο.
1: Ούτε κουκαλάκι για μας φίλε μου. Άρε μεγάλε Θεοδόση μου. Να είσαι καλά Θεοδόση μου.
11: Έγινε Νικόλα μου, έγινε, καλημέρα.
1: Την αγάπη μας, την αγάπη μας Θεοδόση άρχοντα, την αγάπη μας. Διάδρομος 1, Μπουζούκι 2, Κλαρίνο 4, Παπαρίζος 3, Πασφαλιάρης. Γεια σου ρε Χριστάρα Τασούλη με τα ωραία σου. Καλημέρα και στον Παλάσκα τον Αλανιάρη. Γεια σου Χάρη, γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη με το Μελετιάδικο. Γεια σου Αντρέα Λιάγκα μου, χαιρετίσματα. Γεια σου Χρήστο τον Οτέ, γεια σου Σπύρο από τη Μάνδρα. Κυρίες, κύριοι και αγαπητοί.

0: Μαγαζίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια σάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
10: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
9: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
10: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
9: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
10: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
9: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
11: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
12: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
13: Πω πόνο στη μια.
14: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
13: Όχι και ένα.
14: Γιατί? Έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
13: Έχω φάει.
14: Σιγά.
13: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης, στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
14: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
13: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
15: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
16: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
15: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
16: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
17: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
18: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
19: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
18: Τι του δίνεις?
19: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
18: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
20: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
21: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1. Πάρ' το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρεις, μόλις μου είπαν ότι δεν έχουμε νερό στη Γιάννουλη, 20 λεπτά από τώρα δεν θα έχουμε.
1: Αμάν, δεν έχουμε νερό, βάζω.
0: Δεν θα έχουμε νερό στη Γιάννουλη. Κλασικά τώρα τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, ερωτώ. Κάτσε λέω να πιω λίγο νεράκι εδώ, ξέρεις, για να ξεδιψάσω.
1: Τουλάχιστον εδώ έχουμε νερό.
0: Γιατί με την είδηση πέφτει, ασχίζει και έχει την έλλειψη, το σύνδρομο τη έλλειψη. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί μου φίλοι στη Γιάννουλη, σε μισή ωρίτσα από τώρα δεν θα έχουμε νερό στη Γιάννουλη.
1: Μαζεύτε, μαζεύτε νερό, μαζεύτε νερό.
0: Πάλι σπάσιμο. Αυτό το σπάσιμο.
1: Σπάσιμο, όμπο.
0: Νίκο, αυτό τώρα πείμα είναι το δίκτυο, υποτίθεται θα αλλάξει μέσα σε ένα χρόνο. Σπάνε άλλα σημεία. Σπάσιμο στο σπάσιμο, έχει γίνει σπάσιμο. Το τι μα έσπασαν δεν λέγεται.
1: Ούτε αυγά να ήταν, να σπάνε βάσο. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είναι και μένει και ο μαμάκος αυτή την περιοχή. Σπάσιμο στο σπάσιμο πάμε.
1: Σπάσιμο στο σπάσιμο βάζω, ναι. Έτσι. Ούτε πιάτα το...
0: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, δεν θα έχουμε νερό μέχρι το μεσημέρι σίγουρα. Είναι μεγάλη ζημιά, άλλη υπερχείλιση. Έχει βουλιάξει ο τόπος εκεί που ήταν το σπάσιμο. Σε λίγη ώρα θα αρχίσουν οι εργασίες και δεν ξέρουμε τι ώρα θα επιστρέψει το νερό. Σε καμιά δύο ώρες από τώρα θα ξέρουμε αν θα έχουμε νερό το υπόλοιπο τη ημέρα αυτή. Λοιπόν, πάμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να σα πω τι γίνεται. Σήμερα είναι το νοσοκομείο. Δεν πάω στα σκληρά, σιγά σιγά θα σας πάω.
1: Με το μαλακό.
0: Έχω σήμερα το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Βλέπω μπροστά μου τον Νίκο Χαϊδά, γιατί δεν μου έχει μείνει τίποτα άλλο να δω. Λοιπόν, Νίκο μου, τι πάθαμε. Καλά, μιλάμε ότι σπάσαν τα τηλέφωνα σήμερα από τα άγρια χαράματα και τα μηνύματα. Αν θα ξαναγίνει συναυλία του Πανταζή και αν θα πάρει ο Πανταζή τα 35 χιλιάρικα, 32 λέμε εμείς, 30 λέει άλλος, τέλος πάντων. Αν θα πάρει τα 35 χιλιάρικα κοντά χοντρά, ναι, με 5 τραγούδια που είπε. Και αυτά λέει τα 5 τραγούδια που είπε, τα 2 από αυτά ήταν μόνος του στη σκηνή.
1: Τώρα δεν ξέρω τώρα πώς θα είπε να πούμε.
0: Πέντε είπε.
1: Είπε πέντε.
0: Έτσι λέει το φιλικό προσκείμενο, φιλικά προσκείμενο site του δικό μας. Έτσι είπε.
1: Πρόλαβε, είπε πέντε.
0: Εγώ ξέρω ότι είπε πέντε, εκ των οποίων τα δύο τα είπε χωρίς κόσμο.
1: Ναι. Τι να κάνει ο κόσμος όπου έπιασε μπαμπούμ, και αμέσως μόλις άρχισε να λέει το ρεότερο πλάσμα.
0: Καταλαβαίνω. Όταν κάνεις ένα συμβόλο για λόγου καιρού, πάει αναβάλλεται, δεν ακυρώνεται. Απλά να βάλετε για να πληρωθεί. Αυτό το ξέρουν και όλοι οι καλλιτέχνες, το ξέρουμε και εμείς. Τέλος πάντων, δεν βρίσκουμε κανέναν
1: τώρα
0: πει,
1: είναι
0: αν
1: και,
0: αναβληθεί η συναυλία.
1: Στο θέμα αυτό είναι
0: τελείως.
1: Τι ισχύει και με τις συναυλίες που γίνονται στο κυπουθέατρο.
0: Σε όλο τον κόσμο, τα συμβόλαια λένε ότι όταν η ακύρωση συναυλίας είναι λόγω φυσικών φαινομένων, καιρός, λοιμός, καταποντισμός, αναβάλλεται. Όταν είναι με ευθύνη του μισθωτή αυτός που πληρώνει τη συναυλία, την πληρώνει στον καλλιτέχνη.
1: Γιατί έτσι. Θυμάμαι τώρα πριν από χρόνια μία καλλιτέχνη που είχε έρθει εδώ πέρα, είχε πιάσει βροχή αφού είχε περάσει μισή ώρα, τρία τέταρτα, ξέρω εγώ.
0: Όχι, όχι, ναι.
1: Αλλά είχε πάρει τα λεφτά.
0: Ανάλογο τι συμβόλαιο γίνεται.
1: Ναι, ανάλογο το συμβόλαιο.
0: Το συμβόλαιο όμως λέει ότι όταν δεν γίνει συναυλία τώρα, αν έκατσε και είπε τρία τραγούδια παραπάνω Πανταζή μόνος του για να καλύψει τη σύμβαση και να πάρει τα 35 χιλιάρικα, θεωρώ ότι πρέπει τουλάχιστον η Λάρισα να του βάλει κόκκινο από εδώ και πέρα.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τώρα, θα τα μάθουμε αυτά.
0: Τι είναι, Νίκο, δεν ξέρεις, πήγες να διασκεδάσεις, δεν είχες όρεξη να ακούσεις.
1: Κύμα το κόσμος ήταν, χαμός γίνονταν.
0: Μην είναι μαζί μου έγκυος, γιατί είμαι φερέγγυος.
1: Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν.
0: Μια εμπειρία ακόμα λοιπόν. Ναι, τα είπες αυτά, είπαμε το ρότερο πλάσμα του κόσμου.
1: Να μπράβο, ταραχή και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Από εδώ η γυναίκα μου, από εδώ το αισθημά μου.
0: Τώρα για να λέμε τις αλήθειες, τον έκαψε το μαμάκο. Λέει ότι με πήρε προσωπικά τηλέφωνο. Μα έχεις προσωπική επαφή και ζητάς 10.000 παραπάνω από τον άλλο Δήμο. Με προσωπική επαφή και τσακουρώνει το φίλο το προσωπικό. Ναι. Τον έκαψε το διαδήμα. Απ' την άλλη, εγώ δεν το πιστεύω, δεν ήταν προσωπική φίλη. Απλά το 2004 που ήρθε, ο κύριος Μαμάκος ήταν αντιδήμαρχος Οικονομικής Επιτροπής. Έτσι ήταν πρόεδρος Οικονομικής. Απλά γνωρίστηκαν στην εκδήλωση εκείνη και μετά ξέρεις, το θύμισε γι' αυτό και η αφίσα είναι ξανά λεπά. Μάλλον. Πάλι μαζί σας ο λεπά. Λοιπόν, δεν θέλω να μην κατηγορώ μάδικα τους ανθρώπους μας αρκετά μέχρι τώρα. Λοιπόν, εν πάση την περιπτώση, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να επαναληφθεί η συναυλία, να είναι μέσα σε αυτά που χρωστάει ο λεπά, εάν πληρώθηκε. Και πιστεύω πληρώθηκε, γιατί δεν πληρωνόταν, θα είχε βουήξει ο τόπος. Και από ό,τι ξέρω, κάποιοι καλλιτέχνες προπληρώνονται κιόλας, γίνονται αυτές οι συμφωνίες. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε στην πορεία, γιατί εγώ θα το ψάξω να δω τι γίνεται. Θα πληρωθεί, δεν θα πληρωθεί, πληρώθηκε, θα ξαναγίνει η συναυλία. Αν είπε πέντε τραγούδια και το λένε τα προφιλικά προσκύμενα sites. Είπε πέντε. Καλά, ο Νίκος ένα άκουσε έτσι, γιατί σκόθηκε και έφυγε. Ο Νίκος έπιασε βροχή.
1: Τι αγίνουν παπί, θα γίνουν μάσο.
0: Πίσω δεν κοίταξε έτσι να δει τι γίνεται, πώ λέει σε άγαλμα τα μαγάλματα.
1: Τι να δω.
0: Να δει αν είπε και δεύτερο, αν την ώρα τη διαδρομή.
1: Τα κοιτάω πίσω όταν βρέχει. Ναι,
0: αν άκουσε και δεύτερο τραγουδικό.
1: Όχι, εγώ έφυγα αμέσω, μπαμ, στα τυφλάκια μέσα και δρόμο.
0: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Όπως έφυγε πολλοί κόσμος εκεί και ήταν και πολλές φάει.
0: Καλά, δεν υπάρχουν φωτογραφίες με κόσμος. Έχεις δει τι γίνει. Πέντε άτομα στέκονται εκεί δίπλα με πέντε ομπρέλες και πέντε κουκούλες.
1: Ναι, γιατί μέσα στο αστικό ήταν γεμάτο από κυρίες οι οποίες ήταν πολύ στενοχωρημένες που πήγαν στην συναυλία. Αλλά πήγαμε και 6 ώρα για να πιάσουμε καρέκλα.
0: Μα δεν υπήρχε κόσμος. Όλες οι φωτογραφίες που γίνεται φωτογραφικό αφιέρωμα, γιατί είπε θα μας ξεσηκώσει. Απλά μας σήκωσε να φύγουμε, κύριος Πανταζής. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και αν θα είναι μέσα στα μαύρα κατάστοιχα της ιστορίας του παζαριού. Λοιπόν, Νίκο μου, θα μιλήσουμε για το παζάρι.
1: Έχουμε και αυτό τώρα εδώ πέρα, μας έχει γεμίσει ο τόπος καφετέριες. Έχουμε και αυτό εδώ πέρα απέναντι, γιατί ακούγεται και μιλάει, ακούγεται ένα ήχος μέσα στη
0: Λάνα.
1: Ναι, έχει, ναι. Έχουν τα τρυπάνια, φίλοι μου, εδώ απέναντι και γίνεται χαμός. Γέμισε ο τόπος καφετέριες.
0: Το κακό ποιο είναι, ότι δυστυχώς όταν γίνονται αυτές οι εργασίες, τις οποίες βέβαια δεν ευθύνεται ο εργοδότης, έτσι, Νίκο μου. Απλά τα συνεργεία είναι ολιγορούντα. Έτσι, λοιπόν, το θέμα είναι ότι έρχεται ένας, καλάει δύο ώρες το πρωί με αυτό το θόρυβο, σκόνονται και φεύγουν. Την άλλη μέρα έρχεται άλλος, κάνει μια ώρα δουλειά. Ή όλοι μαζί δουλέψετε. Και να πούμε ότι η εταιρεία που ανοίγει εδώ απέναντί μας είναι μεγάλη εταιρεία, με αξιοπιστία, με πολύ έντιμους συνεργάτες. Με έντιμους συνεργάτες. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, αγαπητέ φίλε, που στείνεις εδώ την επιχείρηση, γιατί είναι μετακατάσταση από τη γωνία εδώ. Που στείνεις την επιχείρηση μαζί με τον υπεύθυνο της εταιρείας, βρείτε έναν τρόπο να έρθουν όλα τα συνεργεία μαζί. Γιατί αν αυτό συνεχιστεί, θα πάμε.
1: Αυτό είναι αδύνατο. Εδώ στο σπίτι τώρα ψάχνεις να βρεις έναν αυτό
0: θα
1: να πούμε. Θα έρθει ο υδραυλικός μισή ώρα σήμερα, θα έρθει αύριο.
0: Όταν δίνεις εργολαβία, βάζεις και ποινικές ρήτρες. Όταν είσαι υπεύθυνος, έκανα και εγώ επιχείρηση, Νίκο, και έβαλα εργολάβο. Πήρε κάτι τη
1: παραπάνω. Όταν ανοίξει ένα τόσο εδώ, μα έχει πάρα όλη την πλευρά να πούμε κάτι συντονισμένο.
0: Μπράβο, πήρε κάτι της παραπάνω, αλλά Νίκο μου την ημερομηνία που εγώ το ήθελα το είχα το ακίνητο, κατάλαβες, θέλω να πω. Διότι μετά πληρώνει ο εργολάβος, πληρώνει, έτσι. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι σήμερα είναι το νοσίον Ξανθήπης και Πολυξένης, γιορτάζει και η Ξανθήπη.
1: Ναι, και η Ξανθήπη και η Πολυξένη σήμερα, αγαπητοί μου.
0: Επίσης είναι της Αγίας Ράιδος. Το ξέρεις ότι η Ράιδο είναι το όνομα της Παρθένου, η Αγία Ράιδος, γιατί εμείς το είχαμε σαν ανδρικό το όνομα. Είναι γυναικείο. Είναι της Αγίας Ράιδος της Παρθένου.
1: Τι, δηλαδή υπάρχει ανδρικό όνομα ο Ράιδος?
0: Ναι, εγώ το έχω ακούσει.
1: Α,
0: μπορεί Ράιδος. Και σαν επώνυμο.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Είσαι χαζός. Σ' αγαπάω.
1: Επώνυμο σε Πάσχο ήξερα εγώ.
0: Α, λοιπόν, άκου τώρα. Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Είναι πολύ ωραία μέρα για να είναι αυτή που είναι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα να δούμε καιρός. Βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία, σποράδες και έβια. Έρχεται νέα επιδείνωση από την Παρασκευή. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο. Ναι.
1: Τι κακό είναι αυτό, ρε. Τι κακό είναι αυτό να πούμε. Βρήκε να πούμε. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα τώρα.
0: Θα είναι μέσα στο παζάρι τώρα οι βροχές και θα δεις ότι μετά το παζάρι, μόλις τελειώσει, δεν θα έχουμε βροχές.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται για σήμερα Τετάρτη. Υπάρχει μια πιθανότητα, λέει, γύρω στις 9.30 ώρα, μια μικρή πιθανότητα να μας πάρει μια ψιλοβροχούλα. Αλλά μετά από εκεί πέρα βλέπουμε ηλιοφάνεια με 23 βαθμούς Κελσίου. Α, ωραία, μια χαρά είναι. Μετά τις 9.30 ώρα, μια χαρά είναι. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, λέει, γύρω στις 9.01 πούμε, να πάρει ένα ψηλόβροχο. Αλλά μετά ο καιρός είναι καθαρότατος, ηλιοφάνεια 23 βαθμοί Κελσίου. Αύριο Πέμπτη, 24 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα 24 βαθμοί Κελσίου. Μπράβο. Πάμε τώρα στην Παρασκευή, 25 του μήνα. Ηλιοφάνεια, το απόγευμα θα συννεφιάσει λίγο. 24 με 25 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο 26 του μήνα. Λοιπόν, συννεφιά όλη τη μέρα του Σάββατο. Μπορεί να πάρει κανένα ψηλό βροχο γύρω στο μεσημέρι. Τίποτα περισσότερο, 23 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 27 του μήνα. Ηλιοφάνεια θα έχουμε την Κυριακή με 25 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 28 του μήνα, ηλιοφάνεια 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη, παραπρώτη τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του φετινού φθινοφόρου, ηλιοφάνεια με 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν δείχνει να έχει κάποιο ετοδοφεντόμενο για την πόλη.
0: Κοίταξε το άμυ. Καλά, με συγχωρείτε, αλλά διαψεύδεται η πρόβλεψη, Νίκο. Γιατί και προχθές λέγαμε ότι θα βρέξει και έδειξε.
1: Κανένα δεν έδειχνε για χθες το βράδυ ότι θα υπουργεί χθες το βράδυ και πλάκουσε όταν βγήκε ο Λευτέρης. Λες και του είχε ματιασμένο την ώρα που θα ανεβεί ο καλλιτέχνης απά στην πίστα.
0: Τώρα, Νίκο, τώρα που μιλάμε, τώρα. Μόλις μου ήρθε μήνυμα και λέει, θα ξαναγίνει στην αυλία του Πανταζή ή τα πήρε και έφυγε.
1: Ναι, ρωτάει ο κόσμος αν θα ξαναγίνει. Ναι. Το είχε αρκετοί ρωτάνε αν θα ξαναγίνει η συναυλία του Λεπάνε.
0: Να δούμε τι θα πει ο κύριος Νταΐς τώρα, ο οποίος άνοιξε έναν πολύ άσχημο σκότο αιώλου και εδώ είμαστε όλοι να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το παζάρι, Νίκο, το παζάρι χθες λιδωρήθηκε κατά μία έννοια, όπως και κάθε χρόνο, μιας και το λέει και ο ίδιος ο πρόεδρος, το σε εισαγωγικά λέξη λιδωρήθηκε, γιατί πραγματικά η ανάγκη του Λαρισαίου έμπορα είναι αυτή που τον αναγκάζει να διαμαρτύρεται, και μπράβο στον εμπορικό σύλλογο Λάρισας, Νίκο, ο οποίος δεν λέει να μην γίνει το παζάρι, αλλά λέει να τηρηθούν σωστά οι νόμοι και οι κανόνες, Νίκο. Να είναι αξιόπιστοι και συνεπείς οι επιχειρηματίες που είναι μέσα, να έχουν όλα τα στοιχεία, δηλαδή τα POS, να γίνεται ένας έλεγχος ότι είναι όντως σοβαροί επαγγελματίες, να μην κυκλοφορήσει μαύρο χρήμα στο παζάρι, Νίκο. Έτσι, να γίνει καλός έλεγχος και έχει την ευθύνη, λέει ο Δήμος, να το κάνει.
1: Όπως γίνονται κάθε χρόνο.
0: Όπως λέει, μπράβο, όπως λέει ο Εμπορικός Σύλλογος, είναι υποχρέωση της εύρυθμης και νόμιμης λειτουργίας του παζαριού δια νόμου του Δήμου. Όχι του εργολάβου που παίρνει τη δουλειά. Του Δήμου. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι ξέρεις ότι λέει ο νόμος ότι αν υπάρχουν fake προϊόντα, δηλαδή παίρνεις εσύ ένα επώνυμο μπλουζάκι που δεν είναι επώνυμο, είναι μαϊμού, πρέπει να αποσύρεται, βλέπεις μια τσάντα εκεί στο πάτωμα ξαπλωμένη για τις κυρίες ή ένα πορτοφόλι που είναι επώνυμο αλλά που δεν είναι επώνυμο, έτσι, πρέπει αυτά να αποσύρονται από την αγορά. Συνήθως αποσύρονται αυτοί που δεν έχουν πληρώσει να έχουν την άδεια να πουλάνε τα προϊόντα.
1: Η πλάκα βάσου ξέρει ποια είναι τώρα.
0: Άκουσα. Πλάκα είναι, Νίκο, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, η πλάκα είναι ότι γύρισα όλο το παζάρι χθες τώρα. Ο Λαρισαίος έμπορος, πιστεύω ότι δεν έγινε να φοβάται τίποτα από το παζάρι. Προσωπικά η άποψή μου είναι τώρα, έτσι. Δηλαδή, ο άλλος που θέλει να πάρει ένα παντελόνι που θέλει να το πάρει από έξω, από ένα μαγαζί που ξέρει, θα πάει να το πάρει. Εάν εδώ πέρα και στις λαϊκές του Σαββάτου και στις λαϊκές της Τετάρτης βγαίνουν ό,τι είναι στο παζάρι, είναι άμα πας...
0: Μην τα συγκρίνεις, λοιπόν, Νίκο, μην τα συγκρίνεις, Νίκο, τη λαϊκή με το παζάρι.
1: Λοιπόν, ο άλλος αν θέλει να βρει ένα φτηνό παντελόνι θα το βρει και στη λαϊκή του Σαββάτου, θα
0: εγώ
1: το βρει και στη λαϊκή της Τετάρτης.
0: Μπορεί λοιπόν, να έχεις δίκιο σε ένα κομμάτι,
1: ναι,
0: μόνο.
1: Άκου να δεις τώρα. Θα σου εξηγήσω εγώ τώρα πώς θα βλέπω εγώ τα πράγματα τώρα, σαν αυτό που βγαίνω έξω να ψουνίσω. Λοιπόν, στο παζάρι αν θα πάω, εγώ θα πάρω ή θα πάρω χαλοβά ή θα πάρω καμιά φθηνή κάλτσα.
0: Όχι, όλος ο κόσμος από το παζάρι φεύγει με σακούλες, από ρούχα, λοιπόν, από πατρώματα, από σεντόνια, από μεξαροθήκες,
1: άνθρωπος...
0: από πετσέτες, από σουτιένια, από βρακιά, έτσι τώρα.
1: Που μετράει τα ευρώ έτσι για να βγάλει το μήνα, θα πάει να πάρει στο παζάρι, ξέρω εγώ, 4 κάλτσες, 2, 1 ευρώ, έτσι ακριβώς.
0: Δεν είναι πιο φθηνά στο παζάρι, λοιπόν. Και στην τοπική αγορά, τοπικοί επιχειρηματίες έχουν πολύ φθηνά προϊόντα. Απλά
1: δεν αμφιβάλλω καθόλου
0: εκεί πάμε και τα βρίσκουμε όλα μαζί, κατάλαβες, Νίκο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί
1: ακριβώς.
0: Η αγορά της Λάρισας είναι φτηνή, δεν είναι ακριβή.
1: Ναι, αλλά
0: υπάρχουν
1: λέω,
0: και στο Κατζίδικα πολλά στη Λάρισα.
1: Ναι, υπάρχουν. Γι' αυτό σου λέω, ο Λαρισαίος έμπορας, εγώ πιστεύω, δεν έχει να φοβάται.
0: Θα σου πω εγώ τι συμβαίνει.
1: Ο άλλος που δεν έχει, κοίταξε να δεις τώρα. Ένα παντελόνι έξω από το δει σε μια βιτρίνα 80 ευρώ. Το παντελόνι αυτό που έλεγε και παλιά και ο καημένος ο Λάκης ο Καβαλάς, ένα παντελόνι τζιν λέει, παίρνουν το τζιν λέει το οποίο έχει 20 ευρώ και το κουπανάνε μια ταμπέλα από πίσω και το πουλάνε μετά 150 ευρώ.
0: Άρα επιβεβαιώνει τον εμπορικό σύλλογο. Συμφωνώ.
1: Λοιπόν,
0: και,
1: ναι.
0: Μα και ο ίδιος ο Καβαλάς γιατί κατηγορήθηκε, ότι έφτιαχνε ρούχα στα κινέζικα και τα έβαζε ταμπέλα επώνυμα. Ναι. Και
1: αλλά
0: το ίδιο του η επιχείρηση
1: που
0: το μαγαζί παλιά στην Αθήνα.
1: Ο άνθρωπος που είναι πάρα πολύ τώρα, η Λάρισα έχει 250.000 κόσμο, έτσι. Άλλοι, δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: τώρα
0: δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη.
1: Λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει.
0: Εγώ θα σου πω τι συμβαίνει.
1: Και βλέπεις αυτός που μετράει τα ευρώ θα πάει να πάρει και ένα παντελόνι που θα του δει φθηνό, ξέρω εγώ, με 5 ευρώ στο παζάρι.
0: Νίκο.
1: Που έξω έχει 20 ευρώ, θα το πάρει με 5 ευρώ εκεί πέρα.
0: Νίκο.
1: Θα πάρει ένα ζευγάρι κάλτσες που έχει, ξέρω εγώ, 3 ευρώ, 3 ζευγάρια που θα πάρει κτλ.
0: Νίκο,
1: αυτό θα
0: χωρίς να θέλουν να υποστηρίξουν την τοπική αγορά και ξέρεις πολύ καλά ότι.
1: Και εγώ
0: ξέρεις
1: ότι δεν ψωνίζω, θα ψωνίσω απ' έξω που έχουμε γνωριμίες.
0: Θα σου πω κάτι, Νίκο, θα σου πω. Είναι ένας θεσμός στο παζάρι, είναι μια ιστορία. Αν τηρηθούν σωστά οι κανόνες, όπως λέει και ο εμπορικός σύλλογος Λάρισσας, δεν θα ανοίξει μύτη. Όμως τι γίνεται με τον τον ανταγωνισμό. Ξέρεις ποιο, γιατί τραβάει κόσμο το παζάρι και τα πουλάει? Γιατί είναι όλα μαζεμένα και είναι η ιστορία ότι είναι φτηνά. Αν κάποιος έχει χρόνο και ψάξει την τοπική αγορά, το παντελόνι των 80 ευρώ, Νίκο μου, θα το βρει στην τιμή του παζαριού την περίοδο των εκτόσεων. Κατάλαβες? Δηλαδή δεν είναι κακά ανταγωνιστική η τοπική μας αγορά. Είναι πολύ καλή ανταγωνιστικά. Τα εσώρουχα τα παίρνεις 5 ευρώ, τα 10 ευρώ τα 5 εσώρουχα. Τόσο τα βρίσκεις σε πολλά καταστήματα επώνυμα της Λάρισσας. Και να σου πω ποια καταστήματα. Δηλαδή στις 10 εκτόσεις τα βρίσκεις ακόμη πιο φτηνά, Νίκο μου.
1: Εγώ
0: θέλω
1: για,
0: να
1: για
0: πω ότι είναι όλα μαζεμένα εκεί, ναι, και εντάξει, είναι η φιλοσοφία του καταναλωτή.
1: Ναι, ναι. Αλλά ο Λαρισαίος έμπορος, εγώ σου λέω, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αυτοί που έχουν να φοβηθούν τώρα είναι, γιατί βλέπεις όλη η νεολαία την πέφτει στο παζάρι τώρα. Είναι τα μαγαζιά της εστίασης που σήμερα

0: Και είδες τι έγινε με τις παράγκες των ψησταριών. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Γιατί, Νίκο μου, δεν υπάρχει κοινή κατανάλωση. Γιατί πας να πάρεις αρνί, ας πούμε, ψητό.
1: Τώρα, όταν λες και εκεί 50 ευρώ το κιλό, εκεί πέρα τι με χωρώ εδώ, είμαι να πούμε και τα λοιπά.
0: Το πες, το ψήσεις στο σπιτάκι σου και το τρως. Άλλο θέλω, λοιπόν, θέλω να προχωρήσω. Είπα, λοιπόν, για τον... για τον εμπορικό σύλλογο, την διαμαρτυρία του. Νίκο, κανείς δεν ξέρει να μας απαντήσει.
1: Κανονικά θα έπρεπε επίσημα από το Δήμο να βγει μια ανακοίνωση και να πει ότι η συναυλία αναβλήθηκε λόγω της βροχής, θα γίνει σήμερα ή δεν θα γίνει. Δεν πρέπει να βγαίνει μια ανακοίνωση από το Δήμο.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ κάποιος ένα ψιθυρισμό έχω τώρα που λέει ότι πιθανό να ξαναγίνει. Αλλά κάτι παραπάνω μου λένε, το οποίο θέλω να το εξακριβώσω, γιατί δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό, μιλάει για μανατζερισμούς και για τέτοια. Λοιπόν, θα το εξακριβώσω.
1: Και είναι και αναλόγως και με το πρόγραμμα του καλλιτέχνη. Αν έγινε να εμφανιστεί αλλού σήμερα.
0: Ας γίνει άλλη μέρα, ας γίνει άλλη περίοδο. Ας γίνει τα Χριστούγεννα.
1: Ας γίνει τότε που κάνουμε τη γιορτή, την παρέλα στην άλλη.
0: Ας γίνει την παρέλα, μια χαρά και φυσικόνη. Αφού είναι τόσο φιλής και τέτοιο και φυσικόνη. Ναι, σε παρακαλώ. Τώρα ας είναι στα Χριστούμενα. Ας υπογράψει μια σύμβαση, δεν ξέρω πώς είναι η ρήτρα που έχει υπογράψει. Γιατί εγώ ξέρω όσα συμβόλαια υπέγραφε ο Δήμος την εποχή που εγώ ήμουν υπεύθυνη, όλα είχαν τον όρο. Αν υπάρχει φυσικό φαινόμενο, αναβάλλεται και πληρώνει το καλλιτέχνη μετά την κατά τη μέρα της αναβολής. Λοιπόν.
1: Τώρα ένας φίλος εδώ που λέει, τώρα δεν ξέρω αυτή τη συναυλία ποιος την οργάνωνε τώρα. Πριν από χρόνια λέει στο Αρένα που ήταν ο Ρέμος, η Παπαρίζου και η Θεοδωρίδου, έριξε βροχή στη μέση συναυλίας και αναβλήθηκε, λέει ο Μανώλης, για την επόμενη μέρα.
0: Ναι, σωστά, γιατί εκεί ήταν ο ιδιοκτήτης του γηπέδου, να ξέρεις, ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, και να το πω μετά το έκανε ο κύριος Πυλαδάκης. Ναι. Τα ξέρουμε αυτά και φίλε, είναι υποχρεωτικό να αναβληθεί. Εκτός αν έχει γίνει κάποιο συμβόλαιο που δεν είναι και τόσο καλό. Έτσι για να τα λέμε πως έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Χθες είχα μια συνάντηση με μια οικογένεια η οποία παροτρύνθηκε, λέει, από μένα, έτσι ακριβώς μου είπανε, τυχαία συνάντηση, για να πάει στο Olympus Forest Park. Μου είπε ότι τα παιδιά τους περιμένουν ποιο Σαββατοκύριακο θα ξαναπάνε, ότι για να είναι συνεπή τα παιδιά και να κάνουν συζήτηση και να λέει για να κάτσουμε όλη η οικογένεια στο τραπέζι, υπάρχει ένας όρος από τα παιδιά. Πότε θα μας πάτε?
1: Πότε?
0: Ναι. Κατάλαβες?
1: Πες τα, βάσο, πες τα.
0: Λοιπόν, μου είπε, λοιπόν, ξεκάθαρα η οικογένεια αυτή ότι μας δώσατε, μου λέει, μία λύση για να πάνε, λέει, τους κλείνουμε ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, μία μέρα Σάββατο ή Κυριακή. Θα πάμε στο Olympus Forest Park στα παιδιά μας, τα παιδάκια τους είναι 3 μαθητές δημοτικού. Για να πάνε, και όλος ο ένας είναι, το αγοράκι το ένα είναι 6 δημοτικού. Για να πάνε, γιατί λέει, έχουν βάλει στο γραφείο τους που διαβάζουν τα φύλλα από πυλό που φτιάξανε τα φθινοπορεινά. Και μέχρι να έρθει, λέει, η άνοιξη να βάλουν τα λουλουδάκια, θα διακοσμεί το γραφείο του στο φθινοπορεινό φύλλο. Φαντάσου, Νίκο μου, τι εμπειρία ήταν αυτή για τα παιδιά. Πόσο πολύ ανακουφιστικό ήταν για τους γονείς. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, σας παρακαλώ, σηκώστε τα παιδάκια σας από το κινητό, σηκώστε τα παιδάκια σας από την οθόνη, σηκώστε τα παιδάκια τους από αυτή την νοθρότητα που συμβαίνει. Γιατί η μαμά, ο μπαμπάς θα τρέξουν να κάνουν τις δουλειές τους, τα δρομολόγια, το πηγενέλα, με ένα αμάν πώς να τα προλάβω, γυρίζει στο σπίτι μαμά, να ετοιμάσει τις άλλες μέρες το φαγητό αν εργάζεται, να κανονίσει, να σκύψει πάνω από την ώρα του μαθήματος του παιδιού, αν μπορεί να σκύψει και έχει χρόνο, και δεν έχουν ποτέ μα ποτέ δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά. Είναι τόσο δύσκολη η καθημερινότητα που δεν υπάρχει δημιουργικός χρόνος για τα παιδιά. Γι' αυτό, λοιπόν, σας παρακαλώ, για μένα η ευκαιρία που είχα μιλώντας με την οικογένεια χθες, με τους γονείς συγκεκριμένα, ήταν ένα παράδειγμα να μου δώσει την όθηση να γίνομαι ακόμα πιο φανατική όταν σας παρουσιάζω το Olympus Forest Park. Πάρτε, σας παρακαλώ, γονείς, δάσκαλοι, συγγενείς, τα παιδάκια σας, δώστε τους ευκαιρίες, είναι πολύ ευκαιρία, δώστε τους, σας παρακαλώ, έτσι, τη δυνατότητα να βρεθούν στον Πυργετό, είναι 20 λεπτά από εδώ. Έτσι, στον Πυργετό, στη θέση διαβατός,

0: καλέστε στο 2415-36004, όχι μόνο για να κλείσετε θέσεις, γιατί έγινε κακός χαμός το Σαββατοκυριακό. Θα το δείτε και στα social media. Μπείτε στο Olympus Forest Park, σε όλα τα social media για να το δείτε. Γιατί οι άνθρωποι πολύ απλά παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Δεν διαφημίζονται, δεν προβάλλονται, δεν πληρώνουν για διαφημίσεις, γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει να επενδύουν σε αυτή την υπέροχη δομή, πώς να το πω, 300 μέτρα υψόμετρο, 60 στρέμματα, είναι τα πάντα όλα, όλες οι ευκαιρίες. Ξεκινάμε από την ψυχαγωγία, ξεκινάμε από τις υπηρεσίες, ξεκινάμε από τις θεματικές ενότητες που δεν έχουν τέλος. Από τον αθλητισμό, από την τέχνη, δεν υπάρχει τέλος σε αυτές τις δραστηριότητες που είναι στο Olympus Forest Park. Γι' αυτό λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο στο 2415-36004 και απλά ρωτήστε ποιες είναι οι δραστηριότητες καθημερινά και ποιες προγραμματίζονται. Δηλαδή, όταν έγινε τώρα προχθές το Σαββατοκύριακο η υποδοχή στο φθινόπωρο, μέσα στο δάσος, τι να σας πω, τα παιδιά γεμίσαν εμπειρίες και γνώση. Τρέξτε, αλήθεια σας το λέω, τρέξτε στο Olympus Forest Park. Ό,τι και να πω είναι λίγο, ό,τι και να γίνει, μια εκδρομή, μια εκδρομή. Ξέρετε ότι πέρυσι πήγανε πάρα πολλά σχολεία και οι μαθητές που επισκέφτηκαν για πρώτη φορά το Olympus Forest Park, όπως η χθεσινή οικογένεια, σκέφτονται πότε θα ξαναπάνε. Ξέρετε ότι τα ίδια τα παιδιά, Νίκο, ζητούν από τους γονείς να πάνε. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα ωραία. Χτες είχαμε πάρα πολλά. Ναι, αγαπημένα μου φίλε, ένας τρόπος, ναι. Όντως, έχει δίκιο. Ναι. Είναι ένας τρόπος, λέει ένας αγαπημένος μου φίλος, πολύ αγαπημένος μου φίλος, για να αφήσουν τα παιδιά τα κινητά. Έχει απόλυτο δίκιο, Νίκο. Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτά τα κινητά, όταν είναι η επέκταση του χεριού, του νηπίου, Νίκο, βλέπεις τώρα παιδάκια 3 χρονών να ξέρουν να χειρίζονται τα κινητά όσο κανένας.
1: Εμείς από 3 χρονών, 4 ήμασταν μια μπάλα στο χέρι, Βάσο.
0: Έτσι ρε Νίκο, ναι, αλλά η μπάλα αυτή στο χέρι πόσο καλό μας έκανε. Πόσο καλό μας έκανε.
1: Στις γειτονιές το βράδυ καθόμασταν μέχρι τις 11 η ώρα και παίζαμε μπάλα, Βάσο.
0: Τώρα είπες για την παιδιά και την μπάλα. Χθες λοιπόν, Νίκο, είδε και μια ανακοίνωση του αθλητικού σωματείου που έπαιζε ποδόσφαιρο ο μικρός 14χρονος συμπολίτης μας. Ναι. Και εκεί οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ζεστοί από το σύλλογο διδασκόντων. Όπου με ενόχλησε, Νίκο, σύλλογος διδασκόντων του σχολείου. Οι πληροφορίες που έχω, γιατί ξέρεις ότι εγώ δεν αφήνω ποτέ ένα θέμα χωρίς να το εξαντλήσω μέχρι εκεί που μπορώ. Οι πληροφορίες που έχω από το σχολείο και από τη διοίκηση του σχολείου, βέβαια υπάρχει μομφή και για το διευθυντή του συγκεκριμένου λυκείου, του έκτου λυκείου, για να τα λέμε, γυμνασίου λυκείου. Υπάρχει και μομφή ότι ήξερε εδώ και καιρό ότι υπάρχει όντως, Νίκο, όχι μόνο αυτή η συμμορία και άλλες μέσα.
1: Αλίμονο, Βάσο, τώρα, αν δεν ξέρω εγώ τι γίνεται μέσα στο σπίτι μου τώρα. Αλίμονο, αν δεν ξέρω τι γίνεται μέσα στο σπίτι μου.
0: Και τώρα λέει, τώρα αρχίσουν ανακρίσεις, τώρα θα προχωρήσουν καταρχάς οι μηνύσεις από την οικογένεια του παιδιού που χάθηκε. Πάει το παιδί τώρα, αυτό που θα κάνει η οικογένεια που να προχωρήσει, να διεκδικήσει το δίκαιο του παιδιού του. Και καλά κάνει, είναι μια δικαίωση μεταθάνατων, όπως λέμε τώρα για τη δίκη των τεμπών. Το θέμα είναι η διοίκηση του σχολείου, Νίκο, να αναλάβει ότι πρέπει να σώσει και τα επόμενα παιδιά. Γιατί είτε είσαι θύμα με την έννοια του αφαιρείς τη ζωή σου από ο ίδιος, γιατί δεν μπορείς να γλιτώσεις από το bullying που έχει υποστεί το κάθε παιδί, είτε το αφήνει κατάλοιπα, Νίκο. Διότι υπάρχουν πάρα παιδιά φοβισμένα, Νίκο, φοβούνται να πάνε σχολείο. Έτσι. Λοιπόν, τι να πω τώρα, ό,τι και να πω. Χθες, μια και ανέφερε, είχαμε και τη δίκη των τεμπών. Χθες, 3 εβδομάδες τώρα καταθέτουν οι συγγενείς.
1: Τώρα, Βάσο, πληροφόρηση 100% ψάχνουν διαθέσιμη ημερομηνία για να ξαναγίνει η συναυλία του Πανταζή.
0: Μπράβο, αυτή την πληροφορία είχα και εγώ. Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι καλό, ναι. Μου λέει κάποιος στέλεχος εκεί της Δημοτικής Αρχής, νομίζω ότι θα ξαναγίνει.
1: Απλώς ψάχνουν την διαθέσιμη ημερομηνία που θα είναι.
0: Εγώ θα προτείνω στο Δήμαρχο και στα στελέχη εκεί της Δημοτικής Αρχής, μια που έγινε και η συζήτηση και η μομφή από το κύριο Νταΐ, να μην ψάχνουν ευκαιρία στην επόμενη εκδήλωση που θα καλούσε ένα καλλιτέχνιο Δήμος, να είναι ο κύριος Πανταζής.
1: Ή αν είναι για το παζάρι τώρα, ας είναι στο κλείσιμο του παζαριού.
0: Αν είναι για το παζάρι, ας είναι στο κλείσιμο του παζαριού. Αν δεν είναι για το παζάρι, ας είναι μια συναυλία για τις εκδηλώσεις τις αποκριάτικες. Ας είναι για τις εκδηλώσεις χριστουγεννιάτικες. Έτσι το ρίχνουν στο τραπέζι. Μακάρι να είναι μέσα στη διάρκεια του παζαριού, Νίκο. Έτσι, αλλά επειδή ο καιρός δεν ξέρεις πως είναι αυτή την περίοδο, μην την ξαναπατήσουμε. Λοιπόν, μπράβο. Κατέρευσε χθες η Μαρία Καριστιανού στην κατάθεσή της για τη δίκη των Τεμπών. Ως μητέρα της, πώς το είπαμε το κορίτσι, δεν θυμάμαι το όνομα του παιδιού. Κατέρευσε η μητέρα, ως μητέρα ήρθε και να σου πω κάτι. Για το μόνο που μου έκανε θετική εντύπωση ότι ήρθε μόνο για να καταθέσει και όχι να κάνει βόλτες στην πόλη. Εκτός αν έκανε και δεν το είδα, γιατί πραγματικά θα με ενοχλούσε. Μπράβο. Μπράβο, ήρθε ως μητέρα, κατέθεσε ως μητέρα, έκανε το χρέος της ως μητέρα, έκλαιγε λένε καθ' όλη τη διάρκεια της κατάθεσής της. Αλλά όταν την ερώτησε η πρόεδρος του δικαστηρίου πώς ήταν η εικόνα του παιδιού της που παρέλαβε, εκεί λέει κατέρευσε, έπεσε κάτω. Θα μου πεις τώρα εδώ πέρα τη βλέπεις μάνα. Είναι πραγματικά η πιο ανθρώπινη στιγμή την οποία υποκλεινόμαστε και σεβόμαστε. Πάμε και εκεί, αφήνουμε και αυτό. Και πάμε να δούμε τι μας έρχεται. Γιατί έρχονται καταιγισμός από ενημέρωση έχω σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται, μάλλον πήραξε πάρα πολύ κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα με πάρα πολύ αγάπη και από εμάς. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν το μόνο που θέλω να πω ότι είμαστε φιλάνθρωποι. Είμαστε ένας λαός εδώ στον κάμπο, φιλόξενοι. Είμαστε ένας λαός που δεν εκμεταλλευόμαστε πολλά πράγματα. Είμαστε ένας λαός που έχουμε βρεθεί πολλές φορές θύματα στην καθημερινότητά μας. Είμαστε ένας λαός της προσφοράς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί διάβασα, Νίκο, για μία περίπτωση ενός οδηγού που εδώ στην πλατεία Βέροφ, μπροστά από την πιάτσα ταξί, έσβησε η μηχανή του αυτοκινήτου του. Πήγε να πάρει καφέ για 5 λεπτά, δεν μπορούσε να το βάλει μπροστά και έπρεπε να πάει στη δουλειά του. Ζήτησε βοήθεια από τους ταξιτζίδες εκεί στην περιοχή. Όσοι ξέρουν την περίπτωση από τους οδηγούς ταξί, γιατί είναι φίλοι μας και μας ακούνε, ας μας πάρουν ένα τηλέφωνο 661-531-532, 2410-661-531-532, να μας πει τι ακριβώς έγινε με αυτό το περιστατικό.
1: Α, είναι γι' αυτό που λέει ένα περιστατικό που συγχωστηρίζει, άφησε περισσότερο απογοητευμένο παρά θυμωμένο, η καταγγέλη Αρισαίος, περιγράφοντας ότι του ζητήθηκαν 10 ευρώ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί φορητός
0: διάβασε παρακάτω να δεις την αιτιολογία. Θες σύντομα να σου πω και μετά να δεις τις κινήσεις που έκανε.
1: Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, λέει, συνέβησαν χθες γύρω στις 8:35 το πρωί στην οδό Φαρσάλων, στο ύψος πλατείας Αβέρων, μπροστά στην πιάτσα των ταξί. Ο καταγγέλων είχε πραγματοποιήσει ολιγόλεπτη στάση στο σημείο και όταν επέστρεψε το όχημά του, διαπίστωσε ότι η μπαταρία είχε αδειάσει και το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να κινήσει. Στην προσπάθειά του να βρει άμεσα μια λύση ώστε να μεταβεί στην εργασία, το απευθύνθηκε σε οδηγούς ταξί που βρισκόταν στην πιάτσα, εκτιμώντας ότι κάποιος από αυτούς ενδεχομένως να διέθετε φορητό μπούστερ. Ο πρώτος οδηγός, όπως αναφέρει, του απάντησε ότι δεν είχε τέτοιο εξοπλισμό. Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στο δεύτερο λεωδικό ταξί, ο οποίος, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, του είπε ότι μπορούσε να τον βοηθήσει, ζητώντας του όμως 10 ευρώ, λέει.
0: Μάλιστα,
1: ο Λαρισαίος υποστηρίζει ότι ο οδηγός, λέει, του ανέφερε πως αυτό ήταν το ποσό που είχε συμφωνηθεί μεταξύ οδηγό ταξί για αντίστοιχες περιπτώσεις.
0: Άκου, δηλαδή είναι συμφωνία της ομάδας των ταξιτζίδων. Ναι. Εγώ ρώτησα, πήρα τηλέφωνο στα ταξί και μου είπαν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, ότι υπάρχει τέτοια ρήτρα. Δεν βγάζουν ρήτρα για υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες, λέει, το ταξί είναι με αποδείξεις. Όλες οι μισθώσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή κατάλαβες τι είπε. Ότι εμείς έχουμε συμφωνήσει να παίρνουμε αυτά τα λεφτά για να σου δίνω τα ακρόπα, τα λένε ακροδέκτες, για να σου περάσω ρεύμα στη μηχανή. Δεν υπάρχει αυτό, μου είπαν από τα ταξί. Αυτό είναι παράνομη συναλλαγή, γιατί δεν αποδεικνύεται με απόδειξη. Άρα λοιπόν και ψεύτης ο οδηγός του ταξί.
1: Ο ίδιος, λέει, αρνήθηκε να καταβάλει τα χρήματα και επικοινώνησε τηλεφωνικά με την αστυνομία, ζητώντας να ενημερωθεί εάν μια τέτοια χρέωση προβλέπεται νόμιμα. Όπως ο ίδιος αναφέρει από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε λάβει την απάντηση ότι η συγκεκριμένη απέτηση δεν ήταν νόμιμη και του συστήθηκε να απευθυνθεί σε οδική βοήθεια και να προχωρήσει σε καταγγελία του περιστατικού. Τελικά, λέει, κάλεσε οδική βοήθεια, η οποία έθεσε το αυτοκίνητο ξανά στη λειτουργία. Ο καταγγέλων επιμένει ότι δεν ζήτησε τεχνική εργασία, επισκευή ή κάποια άλλη επαγγελματική εργασία. Όπως σημειώνει, ο οδηγός ταξί δεν θα χρειαζόταν να μετακινηθεί από την πιάτσα, να καταναλώσει καύσιμα ή να αφιερώσει σημαντικό χρόνο, καθώς το μόνο που ζητήθηκε ήταν η χρήση ενός κινητή μπαταρίας για λίγα δευτερόλεπτα.
0: Εγώ λοιπόν θέλω να μιλήσω στο σωματείο των ταξιτζίδων, γιατί εφόσον έγινε όλη αυτή η διαδικασία, είναι συγκεκριμένα τα στοιχεία του οδηγού. Γιατί ο πρώτος οδηγός που προσέφυγε, ο ατυχής αυτός με την μπαταρία, του είπε: εγώ δεν έχω, λέει, να σε βοηθήσω, δεν έχω, λέει, ακροδέκτες, πώς τα λένε αυτά. Και στον δεύτερο του είπε ότι εγώ για να σε εξυπηρετήσω θέλω 10 ευρώ και ότι αυτό είναι συμφωνία των ταξιτζίδων. Άρα λοιπόν ξέρουμε ποιος είναι, φωτογραφίζεται ποιος είναι. Καλόν θα είναι ο σύλλογος του ταξί να του επιβάλλει κυρώσεις, Νίκο. Έτσι, να του επιβάλλει κυρώσεις, γιατί σε όλες τις δουλειές υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί. Παραβιάζει τα πάντα, δηλαδή μαύρο χρήμα και εκεί τόσο χοντρά. Τα είδαμε στην Αθήνα τι γίνεται. Το είδες ότι αυξήθηκαν τα κόμιστρα των ταξιτζίδων, έτσι. Αυξήθηκαν από και προς σταθμούς μεταφοράς πολιτών, αεροδρόμια, σταθμούς λεωφορείων κλπ. Άκου τώρα, μιας και λέμε για σταθμούς λεωφορείων, σοβαρή καταγγελία. Ένας κύριος, μάλλον στέλεχος του υπεραστικού κτέλ Λάρισσας, είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του σε κάποιες εκεί θέσεις που είναι για τους προύχοντες. Θα ήταν προύχοντας εκεί από την πίσω μεριά. Από την πίσω μεριά, από τη μεριά που μπαίνεις για να πας στις αποθήκες. Είχε λοιπόν παρκάρει εκεί που είναι οι προύχοντες και κάποιος άνθρωπος αμαία πήγε και πάρκαρε μπροστά από τη θέση του, γιατί είναι θέση αμαία, για να εξυπηρετηθεί με αλάρμ. Το τι άκουσε από αυτόν τον κύριο που είναι στέλεχος. Γιατί καμιά φορά θέλω να πω στον αγαπημένο μου πρόεδρο του υπεραστικού κτέλ Λάρισσας, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερος ευγενής άνθρωπος, ο κύριος Μανδυλάς Νίκο, έτσι, είναι αγαπητός, είναι βασικός σημαντικός στέλεχος της κοινωνίας και γι' αυτό είναι και διαβίου πρόεδρος, όπως και στο αστικό κτέλ. Θέλω λοιπόν να του πω ότι σε παρακαλώ, αγαπημένο μου πρόεδρε, σε πολύ ενικό μιλάω και πολύ θερμά σου μιλάω, ανθρώπου σαν αυτόν τον κύριο με το λευκό αυτοκίνητο, το οποίο τα στοιχεία όποτε θέλεις τα έχω να σου τα δώσω, είναι τόσο αγενής και υβρίζει τις γυναίκες και φέρεται έτσι σε γυναίκες, σε κυρίες, δεν είναι προς όφελος της ομάδας που έχεις πραγματικά κτίσει. Γιατί εγώ η εμπειρία που έχω τουλάχιστον από τα στελέχη του υπεραστικού κτέλ Λάρισσας είναι άψογη. Η εικόνα που έχω.
1: Εκεί βάζω, ο φίλος ακροατής λέει, έχουν κάνει και κιόσκι πίσω από εκεί οι προύχοντες. Λέει, πήγε με το μηχανάκι, λέει, μια μέρα να παρκάρει εκεί πέρα για να πάρει ένα δέμα και έγινε σουξουμούξου.
0: Το έζησα εγώ χτες, Νίκο. Έχει δίκιο. Και επειδή δεν φταίει ο πρόεδρος για τους αγενείς ανθρώπους, Νίκο μου, τι να σου πω, ότι μου έδειξε ακόμα, μου μίλησε ακόμα, Νίκο μου, και για τα προσόντα που έχει τα ανδρικά. Νίκο μου μίλησε και τα ανδρικά προσόντα που έχει με ένα λευκό αυτοκίνητο. Έχουμε τον αριθμό πινακίδας, αν ενδιαφέρει το πρόεδρος. Το μόνο που εγώ θέλω, μία σύσταση για τη συμπεριφορά προς τα έξω. Γιατί όταν έχει βάλει το αυτοκίνητό του σε μία ως προύχοντας σε μία θέση που είναι για τους ημετέρους,
1: έχουν κάνει και κιόσκι, λέει ο φίλος.
0: Οφείλει να είναι, ναι, με κιόσκι ήταν. Οφείλει να είναι ευγενής στους πελάτες, έτσι. Οφείλει να είναι ευγενής στους πελάτες. Νίκο μου έδειξε και τα ανδρικά του προσόντα.
1: Α, ήταν μεγάλα, Βάσο.
0: Τι να σου πω τώρα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι εγώ έχω αυτή την ευαισθησία αυτές τις μέρες με το πόδι. Και πήγαινα, ξέρεις, επειδή. Λόγω καιρού με πείραξε το ισχύο. Και δεν πάω να περπατήσω καλά. Έτσι αυτές τις μέρες. Λίγο ταλαιπωρούμαι. Σήμερα είμαι καλύτερα. Λοιπόν, και πραγματικά εστάθμευσα για ένα λεπτό να πάρω εισιτήριο, γιατί ξέρεις, θα είμαι στην Αθήνα την Παρασκευή. Λοιπόν, για να πάρω το εισιτήριο. Αγενέστατος, υβριστικός, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε στην αρχή, ξεκίνησε με ειρωνία, αφού φώναζε και ούρλιαζε. Για ένα λεπτό, δεν υπήρχε άνθρωπος στον Κισέ, για ένα λεπτό. Όταν σας λέω για ένα λεπτό, σας μιλώ για ένα λεπτό κυριολεκτικά. Να επιτίθεται εκεί στην υπέροχη αυτή κυρία που ήταν στην αποθήκη. Ποιος είναι αυτός, τι είναι εκείνο το άλλο, να φωνάζει, λέω, εγώ είμαι κύριε. Και να μου μιλάει. Τι να πω, αγαπημένο μου πρόεδρε, σε παρακαλώ, εκπαίδευσε αυτούς τους προύχοντες να είναι ευγενείς. Αν δεν έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας και η συμπεριφορά τους οφείλεται εκεί, κάντε και κάποια τεστ. Λοιπόν, τι ζούμε, είδες. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρα αμέσως κι άλλους ακροατής για την αγενή αυτή συμπεριφορά, Νίκο. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρε κι άλλους ακροατής για να μην είμαι εγώ η εξαίρεση. Κατάλαβες.
1: Με το μηχανάκι, Βάσο, με το μηχανάκι.
0: Τον ενοχλούσε και το μηχανάκι. Μάλιστα.
2: Πάμε για διαφημίσεις, Βάσο.
0: Πάμε, Νίκο, μου, όπου θες πάμε.

0: 95,1 FM στέρεο. TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Πόνο στη μια.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης, στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
3: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
8: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
7: Τι το δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
1: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα
10: τα λέει όλα.
13: Καλώς τον Άκια άργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: TRT 95,1 FM στέρεο.
15: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
16: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Είμεργας φίλε, κορυφή!
15: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
16: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Είμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
15: Φίλε, με έπεισες. Είμεργας.
17: Είμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
18: Όλα τα νέα μοντέλα Είμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Λοιπόν. Πόλεμος για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καύσιμα. Λάθος της κυβέρνησης που δεν μειώνει έστω για δύο μήνες.
1: Η κυβέρνηση βάσκο δεν μπορεί να κάνει λάθη. Είναι αδύνατο.
0: Όχι, δεν μπορεί. Εδώ έκανε λάθος, Νίκο. Αλάνθα στη μένα, αλλά. Ναι, ναι. Γι' αυτό. Πρέπει να μην περιμένει, λέει, την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μειώσει έστω για δύο μήνες τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τώρα όμως κοίτα να δεις τι γίνεται. Τώρα να δεις, κοίτα πώς το μας παίζει στα δάχτυλα το ενός χεριού ο πρωθυπουργός μας. Νίκο, κάτω από τα 100 δολάρια έπεσε το Brent σήμερα. Είδες? Κάτω από τα 100 δολάρια έπεσε και θα πέσει κι άλλο, λέει, γιατί σε πτώση είναι και το φυσικό αέριο, αφού βλέπουμε πρόεδρους στις συνομιλίες, είπα, και Ιράν. Και αυτό είναι αλήθεια. Λένε τώρα ότι το Ιράν θέτει και κάποιους όρους, συμφωνώντας σε κάποιους άλλους όρους με τον Τραμπ. Καλά, ο Τραμπ πάει στην Κατρακύλα όμως, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάει στην Κατρακύλα ο Τραμπ, νομίζω θα είναι για κάποιες χώρες όπως και εμάς χαράς Ευαγγέλιο. Γιατί ο Τραμπ τη στηρίζει η Τουρκία, τη στηρίζει η Αλβανία. Τι έγινε στην Τουρκία, κακός χαμός. Τι γίνεται στην Αλβανία, τα άμαθες τι γίνεται στην Αλβανία. Έτσι. Οι διοργανισμοί, λέει, των 59 εκατομμυρίων ευρώ και το ένταλμα σύλληψης για την αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών, Νίκο. Μίζα 59 εκατομμύρια ευρώ. Άμα λέμε τώρα.
1: Και τουλάχιστον τσουμίζει. Σαν να λέμε αρχηγός
0: FBI, CIA στην Αμερική. Εδώ σαν να λέει, ας πούμε, ποιες είναι οι δικές μας μυστικές υπηρεσίες. Ξέρω εγώ. Είναι τόσο μυστικές που δεν τις ξέρουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πούμε, λοιπόν, ότι πέφτει το πετρέλαιο, πέφτει το φυσικό αέριο. Αν το βλέπετε ότι πέφτει, εγώ να το βλέπω, βλέπω μια κατρακύλα. Λοιπόν,
1: ανεβαίνει εδώ, οι τιμές ανεβαίνει.
0: Σε παρακαλώ, Νίκο, εδώ σου λέω, σου δίνω είδηση ότι πέφτει.
1: Ναι, αλλού μπορεί να πέφτει, εδώ ανεβαίνει. Ναι,
0: άλλα πέφτουν, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, φέτα σε τιμή πολυτελείας.
1: 17 ευρώ θα φτάσει η φέτα, βάσο.
0: 16 λέει, αλλά πρόσεξε τώρα. Να σου πω κάτι, Νίκο, χθες πήγα σούπερ μάρκετ. Πόσο έχει φέτα σήμερα?
1: Πόσο?
0: 14,50.
1: Λίγο είναι?
0: Όχι, βέβαια. Δηλαδή από 14 θα πάει 16, μας δουλεύουνε. Ναι. Μας δουλεύουνε. Ναι. Είναι δηλαδή αυτό που λένε, ότι από την παραγωγή χτυπάνε τις τιμές και δεν γίνεται έλεγχος, Νίκο μου, σε αυτούς που τα παράγουν.
1: Λόγω έλλειψης, λέει.
0: Του ίδια έλλειψης. Γιατί έλειψε το γάλα σε καμία γαλακτοβιομηχανία. Άμα ήταν, δεν θα είχαμε γάλα να πιούμε αν έλειψε το γάλα. Άσε, Νίκο, τώρα. Φέτα, λέει.
1: Να εδώ, φωτιά τιμή... στα κάψιμα, λέει. Αμά, νέο κύμα να τιμήσουν στην αγορά.
0: Όχι, Νίκο μου, εδώ σου λέει ότι ο Τραμπ έχει συμφωνήσει με το Ιράν και σήμερα είναι κάτω από τα 100 δολάρια το Brent.
1: Βρεάσε τι έκανε ο Τραμπ με το Ιράν, εδώ τι γίνεται, βάσο.
0: Εγώ ξέρω τι γίνεται, αλλά ας να λέμε αυτά, αυτή δεν είναι δουλειά μας, να λέμε αυτά που μας λένε της επικαιρότητας. Είδηση είναι αυτό. Άκου τι άλλο. Πολύ σοβαρό αυτό, Νίκο μου. Πάρα πολύ σοβαρό, Νίκο μου, αυτή η ιστορία με το βιτιοφόρο, Νίκο. Πάρα πολύ σοβαρό. Βιτιοφόρο άδειες απόβλητα από νοσοκομεία δημόσια και από βιομηχανία, όπως μια πολύ γνωστή μπισκοτοβιομηχανία, την ονοματίζει το πρώτο θέμα.
1: Από παπά αρχίζει.
0: Όχι, την ονοματίζει
1: Παπαδόπουλος.
0: Μπισκότα Παπαδόπουλος.
1: Ναι, μπισκότα Παπαδόπουλος. Ναι.
0: Λοιπόν, τα απόβλητα, Νίκο μου, ανοίγανε φρεάτιο. Και έπεφτε στον Κηφισό. Και από τον Κηφισό, πού, Νίκο μου, τα απόβλητα από τα νοσοκομεία και από το μπισκοτοβιομηχανία, επικίνδυνα. Έτσι. Πού πήγαινα, Νίκο μου?
1: Πού πήγαινα, βάσο?
0: Στη θάλασσα. Wow. Εντάξει. Wow. Γιατί ο Κηφισός πού πάει, Νίκο μου, πού είναι οι εκβολές του? Wow. Ναι.
1: Wow. Λέει εδώ, οι ισχυρισμοί, λέει τώρα, της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου θα γίνει αντιπαραβολή των στοιχείων.
0: Μετά θα το πω, Βασίλη, αυτό. Για πες.
1: Ναι. Την έκταση, λέει, της παράνομης απόρριψης λιμάτων που περιλαμβάνονταν βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στο Κηφισό ερευνά η αστυνομία μετά τις 3 επαυτοφόρους συλλήψεις χθες το πρωί στο Εγάλεο. Στο πλαίσιο των ερευνών αναμένεται να γίνει αντιπαραβολή των στοιχείων για τον όγκο των αποβλήτων που παρελάμβαναν τα βιτιοφόρα της εταιρείας από τις εγκαταστάσεις με τις οποίες είχε συμβάσεις με η Κίνα που παρέδιδε στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στη Μεταμόρφωση. Ήδη αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του βιτίου που βρέθηκε να αδειάζει σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, αλλά και ο υπεύθυνος λειτουργίας του βενζινάδικου την ώρα του οικολογικού εγκλήματος.
0: Μπράβο. Νίκο, αυτό είναι πιάσαν έναν, ξέρεις πώς τα κάνουν αυτά. Γεια σας, αγαπητέ μας συνάδελφε, κύριε Μπαγινέτα. Εσείς πήγατε στο παζάρι χτες?

0: θα το ξανακάνει, λέει. Είναι ωραίος φίλος ο Δημήτρης Παγινάρτης, καιρός συνάδελφος.
1: Χαριτωμένος,
0: χαριτωμένος. Έχουμε και τα δικά μας, παιδιά. Άνθρωπος μας είπε καλημέρα με ένα τραγούδι. Τι άλλο θέλουμε? Μπαγινέτα εγώ θέλω. Ψηφίζω Μπαγινέτα. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με το βιτιοφόρο Νίκο είναι μεγάλη καταστροφή. Ναι.
1: Άλλο ένα θαυμάσιο, λέει, στην Ιγουμηνίτσα πάνω από 300 κιλά κάναβης σε φορτηγό, λέει. Στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ το προσδοκόμενο όφελος.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα, επειδή βλέπω και άλλο ρεπορτάζ εδώ πέρα για αυτό το φορτηγό με 300 κιλά κάναβης που πιάσαν στην Ιγουμηνίτσα, λέει. Έχει εδώ πέρα βίντεο ντοκουμέντο από την έφοδο, λέει, τον Κομάντολη στην ταλίκα της κάναβης. Αυτός είναι ο 36χρονος μεταφορέας από το Βόλο, είναι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του φορτηγού με τα 300 κιλά χασίς,
0: μπλόκο
1: από τη δίωξη ναρκωτικών και το λιμενικό, λέει. Η πληροφορία, λέει, της ΝΤΕΑ στις αρχές, λέει, για ταλίκα που θα έρθει στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας από την Ισπανία, τίγκα στα ναρκωτικά. Αυτή ερχόταν η ταλίκα από την Ισπανία στο λιμάνι της Ιγουμηνίτσας με 300 κιλά χασίς.
0: Εγώ, Νίκο μου, πιστεύω ότι όλα αυτά τα πιάνουμε δειγματοληπτικά και τα κάνουμε και καλά ότι έχουμε, ξέρεις, την κυκλοφορή, Νίκο. Ξέρεις, την κυκλοφορή, Νίκο. Γίνεται έλεγχος ποτέ και πουθενά? Έχουμε παντού, ας πούμε, να ανιχνεύσουμε ή τα σκυλιά που χρειάζεται κάθε μονάδα, σε κάθε τελωνίο, Νίκο μου, σε κάθε λιμάνι, Νίκο μου, που έρχεται από το εξωτερικό? Υπάρχουν αυτά για να γίνουν οι ανιχνεύσεις? Δειγματοληπτικά είναι, ή ρουφιανιές είναι, Νίκο μου. Κάποιος το κάρφωσε. Λοιπόν, άκου τι μου
1: λέει. Η πληροφορία ήρθε από την Ισπανία.
0: Άκου να σου πω, χαίρομαι πάρα πολύ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες που αντιδράτε σε αυτά που λέμε, γιατί καμιά φορά νιώθω ότι δεν πάνε χαμένα. Δεν πάει χαμένο και το σάλιο. Η κυβέρνηση λέει ότι μειώνεται η παραγωγή φέτος και ότι δεν ξέρουν πώς να διαθέσουν τα μεγάλα αποθέματα σε ελιές. Ήταν όντως πολύ καλή χρονιά για ελιές, γι' αυτό και η ελιά έχει πάει, και το λάδι έχει πάει το παρθένο κάτω από 6 ευρώ. Όταν το παίρναμε μέχρι 15 είχαμε φτάσει, θυμάσαι, Νίκο, το λίτρο.
1: Κάτω από 6 ευρώ στα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει πουθενά βάση.
0: Εγώ το είδα κάτω από 6 ευρώ προσφορά.
1: Κάτω από 6 ευρώ δεν το είδα πουθενά.
0: Σε πεντόλιτρο, το είδα, σε πεντόλιτρο, και θα σου πω και ποιο μάρκετ και πώς το λένε, και το πήρα 29 ευρώ.
1: Ένα σούπερ μάρκετ
0: 29
1: μόνο...
0: ευρώ πεντόλιτρο.
1: Είχε την προηγούμενη εβδομάδα ένα κριτικό λάδι, του είχε μια 3 μέρες προσφορά, να τα πούμε και στο Μασούτη κιόλας, που είχε 6 ευρώ το κιλό.
0: Μπράβο. Ναι. Το είχε 29,90 κάτω από 6 ευρώ πεντόλιτρο. Το πεντόλιτρο.
1: Αυτό λοιπόν, ήταν για 3 μέρες η προσφορά.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει, το βρίσκεις. Άκου λοιπόν, λέει άλλος φίλος, άλλαξε χθες λάδια στο τζιπ το λίτρο από 10 ευρώ που το έπαιρνε πέρυσι, χθες το πήρα 16 ευρώ το λίτρο και μου είπαν που είσαι ακόμα, δηλαδή κάνα 60% αύξηση, είναι εσύ που ξέρεις και μαθηματικά, μέσα σε ένα χρόνο. Καλά είσαι, καλά είσαι, φίλε μου, καλά είσαι. Ο Θεός να μας φυλάει από εδώ και πέρα, ο Θεός να μας φυλάει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος, αθώο περιστερά, κυριολεκτικά, ο κύριος Αβραμόπουλος πήγε αυτοβούλος και κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις βελγικές αρχές, Νίκο, είχε κατηγορηθεί για εμπλοκή του στο Qatar Gate. Κατέθεσε όλα τα στοιχεία. Εκρίθη από τις βελγικές αρχές ότι δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή.
2: Καμία απολύτως εμπλοκή.
0: Νομίζω δεν θα ήξερε, γι' αυτό πήγε έτσι. Βγήκε αθώος επειδή δεν ήξερε. Ναι. Αποδείχθηκε αθώος και απειλάγει της κατηγορίας. Θυμάσαι που τον είχαμε εδώ και στη Βουλή και καλά να αρθεί η βουλευτική του ιδιότητα.
1: Είχε κάνει και ένα κόμμα του Κέπαν, έτσι του έλεγε.
0: Μόνο ότι θες έχει κάνει αυτός, ωραίος ήταν. Λοιπόν, έχουμε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, Δένδιας και Πυρακάκη στους πιο επιτυχημένους υπουργούς. Το 51% αυτό είναι που πρέπει να μας ανησυχεί τώρα. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, Νίκο, ανησυχεί για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Είναι αλήθεια ότι σηκώσαμε κεφάλι τώρα? Εμείς υπέγραψε και ο Δένδιας και άλλη συμφωνία. Ναι, ο Δένδιας υπέγραψε, ναι. Και άλλη συμφωνία με Ισραήλ και Αίγυπτο και με την Κύπρο, όπου στην ουσία παραγωνίζει τελείως και το Λιβικό, τη Λιβική Συμφωνία και όλα τα άλλα προβλήματα που είχαν γίνει. Ο κύριος Γεωργιάδης κατηγορήθηκε ότι έχει εμπλοκή σε μία, τον συνδέουν με μία ιδιωτική κλινική. Λέει λοιπόν ότι είναι ψευδές και συκοφαντικό το δημοσίευμα που με συνδέει με ιδιωτική κλινική και όλες ότι σε αυτή την κλινική κάνουν και πλασμαφαίρεση. Λέει, εξηγεί στο άρθρο ότι είναι ιδιοκτησία ανθρώπων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που έχουν επενδύσει πάρα πολύ χρήμα στη χώρα μας, Και αυτή η ιστορία, σταματήστε λέει τα ψέματα, ξεκίνησε από τον κύριο Βελόπουλο σε μία ανάρτησή του και το πήρε ο κύριος Πολάκης και το έκανε λάβαρο.
1: Ναι.
0: Σου έχω και μία καταπληκτική είδηση. Έρχεται, έχω χρόνο. Έρχεται. Στην Αθήνα θα γίνει το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος, The Final Countdown. Ποιος είναι ο οικοδεσπότης, 23 και 24 Οκτωβρίου στο παλιό Χίλτον.
1: Ποιος?
0: Ο Στέφανος Κασελάκης. Και επίσης να πούμε ότι τη δεύτερη
1: μέρα.
0: Γι' αυτό το ήξερα. Είδες, δουλεύει αθόρυβα άνθρωπος. Επίσης να σου πω ότι η δεύτερη μέρα είναι ελεύθερη για το κοινό. Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Λοιπόν, η κυρία Γιανακοπούλου, μπράβο, μπράβο, μπράβο, από το Πασόκ, αδειάζει τον κύριο Φαραντούρη για την Ασδούκου. Εμένα με ενοχλεί αυτό ο ίδιος ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος είναι πολύ ειρωνικός, είναι πάρα πολύ εγωιστής, μιλάει πολύ άσχημα, προσβάλλει, είναι μια κολοτούμπα πολιτική, πότε εδώ, πότε εκεί, πότε παραπέρα. Η φράση λέει «χαριεντίζεσαι με υπουργούς», λέει η κυρία Γιανακοπούλου, «έχει υπονοούμενα». Προφανώς λέει έχει υπονοούμενα που όλες οι γυναίκες έχουμε υφιστάμεθα. Ακούς, μπράβο της. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, γιατροί και δικηγόροι, εξετάζεται πρόταση για εκπτώσεις με ηλεκτρονικές πληρωμές για τους πελάτες. Δεν βρίσκεται λύση, αδερφέ. Και τώρα βάλανε και τους οδοντιάτρους. Δηλαδή ο πελάτης να ζητάει ηλεκτρονική απόδειξη, να τον εκβιάζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος της επαγγελματίας και να του λέει αν θέλεις απόδειξη θα πληρώσει 50 ευρώ χωρίς απόδειξη 40. Και θα του πει ναι, γιατί εμένα θα με σώσει το κράτος. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Μου λέει ένας φίλος ότι διάβασε, άκουσε μία ψυχολόγο που λέει για τους Έλληνες σε ραδιόφωνο το εξής σχετικά με τη συμπεριφορά των Ελλήνων, ότι όλοι οι Έλληνες έχουν για τα πάντα άποψη χωρίς όρια. Εγώ συμφωνώ ότι έχουν άποψη. Το χωρίς όρια δεν το συμφωνώ, γιατί μία ψυχολόγος δεν έχει συνομιλήσει με όλους τους Έλληνες. Αλλά θα σου πω κάτι, συμφωνώ ότι έχουν άποψη. Γιατί είμαστε άνθρωποι με ανοιχτή κουλτούρα, με ανοιχνό πνεύμα, με ελεύθερο πνεύμα και μπορούμε να έχουμε άποψη. Τουλάχιστον στη δική μας εμπειρία και το δικό μας γνωστικό πεδίο. Γιατί έτσι δεν είναι, φίλε, όλοι δεν έχουμε άποψη. Σε ό,τι και να συζητήσουμε και εσύ και εγώ και ο Νίκος και ο Γιάννης και ο Κώστας ο Θανάσης. Έχουμε άποψη. Απλά να μην είναι υποκειμενική. Να είναι αντικειμενική. Και αυτό εύχομαι να γίνεται. Λοιπόν, έχω και άλλη μια είδηση. Τα υπόγεια μυστικά της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια. Εκατοντάδες μέτρα στόν σχεδιάστηκαν από τον ίδιο τον Ιεστινιανό. Μ' αρέσει πολύ αυτό σαν θέμα. Θα παρακαλούσα να είχα χρόνο αύριο να σας πω περισσότερα για να δούμε τον κοιμημένο βασιλιά, τον κοιμισμένο βασιλιά και άλλα πολλά. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και πάμε τώρα να κάνουμε τον ωραίο μας περίπατο. Γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη για όποιο θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Γκουνέλας εξοπλισμοί καταστημάτων. Ξέρετε, ο Λάμπρος ο Γκουνέλας είναι ο μόνος άνθρωπος που στο χώρο του εξοπλισμού καταστήματος κατάφερε να παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου. Και σαν αποτέλεσμα αυτού του πλεονεκτήματος είναι όλη η Ελλάδα αλλά και πολλές χώρες της Ευρώπης να κάνουν ανάρπαστα τα θαύματα σε εξοπλισμό καταστημάτων από τις επιχειρήσεις Γκουνέλας. Και περπατώντας μες στην πόλη φτάνουμε εκεί στον κόμβο της Οδού Βόλου και πάμε Βόλου 11 Λάρισα. Πάμε λοιπόν στον Όμιλο Γουλιώνη. Γιγαντώνεται Νίκο Όμιλος Γουλιώνης κάθε μέρα. Δυνατά και αθόρυβα αποκτά πλέον ευρωπαϊκό χαρακτήρα και όχι μόνον. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Εγώ λοιπόν θα σας πω, πριν κάνετε οτιδήποτε, πριν σκεφτείτε οτιδήποτε και θέλετε να ασφαλίσετε την περιουσία σας, συμβουλευτείτε τα στελέχη των περιφράξεων Γουλιώνη. Γιατί εγγυάται η ασφάλεια της περιουσίας σας. Εγγυάται η άμεση ανταπόκριση για τη δική σας ανάγκη. Και εγγυάται η καλύτερη τιμή της αγοράς. Γιατί όπως σας είπα, οι περιφράξεις Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα έχουν γιγαντωθεί, έχουν δικές τους μονάδες κατασκευής σειρματοπλεγμάτων και μπορούν να κάνουν τη δική σας περίφραξη από ένα απλό σειρματόπλεγμα μέχρι την πιο βαριά μεταλλική κατασκευή. Έτσι, στον ίδιο όμιλο μένουμε και πάμε στο Pet Market του Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Εντάξει. Εντάξει τώρα. Pet Market, Γουλιώνει, Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές. Ξέρετε ότι κάνει η εταιρεία Γουλιώνει, Όμιλος Γουλιώνει, κατά μόνα εισαγωγή από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το νούμερο ένα σε ποιότητα τροφές για τα κατοικίδια και ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι. Δεν υπάρχει. Αυτό το backup της επιχείρησης Pet Market Γουλιώνει, Βόλο 11 Λάρισα είναι τόσο ισχυρό που πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τη δυναμική του Pet Market Γουλιώνει, Βόλο 11 Λάρισα. Καλέστε λοιπόν στο 2414-015-900 για να σας δοθούν οι καλύτερες υπηρεσίες, οι καλύτερες συμβουλές, οι καλύτερες τροφές, τις καλύτερες τιμές, τα καλύτερα αξεσουάρ και υπηρεσίες βεβαίως υγιεινής και καλοπισμού του κατοικιδίου σας. Και ταξιδεύουμε και πάμε προς την είσοδο του Ελευθερέ. Τι θα συναντήσουμε στην είσοδο του Ελευθερέ? Το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές. Γιατί το catering Καψιόχας έχει και άλλη ταυτότητα. Έχει και την ταυτότητα την ανοιξιάτικο-φθήνη, καλοκαιρινο-φθήνο-πορεινή, που είναι το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές, όπου είναι και οι δραστηριότητες του ομίλου. Και είναι βεβαίως και το κτήμα Πισίδα, το πολύ γνωστά σε όλους μας, στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Τώρα, όταν λέμε catering Καψιόχας, τι λέμε? Λέμε Γρηγόρη και Εύη Καψιόχα. Μιλάμε υπέροχα παιδιά. Μιλάμε μια οικογένεια που είναι πάνω από τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν. Οι υπηρεσίες για αυτούς είναι το α και το ω. Είτε σε ποιότητα, είτε σε γεύσεις, είτε σε εξυπηρέτηση, είτε σε γενικές υπηρεσίες, είτε σε περιβάλλον, δεν έχουν ανταγωνιστεί. Ο Γρηγόρης ο Καψιόχας μας λέει πάντα: το μόνο που θέλω, γιατί πλέον έχει γίνει φίλος καρδιάς, το μόνο που θέλω, πιστέψτε με, και ξέρετε, όταν το λέει από την καρδιά του, είναι και γεγονός. Δεν μιλάω σε επιχειρηματίας, μιλάω σε άνθρωπος. Γιατί έτσι βλέπει και τους πελάτες, έτσι τον βλέπουν και οι πελάτες. Θέλω να φεύγουν, λέει, Βάσο, όλοι ευχαριστημένοι με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, και είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, λέει ο Γρηγόρης ο Καψιόχας, όταν οι πελάτες μου λένε ότι τους έχτισα τις ωραιότερες αναμνήσεις. Αυτά λοιπόν, πριν κάνετε οτιδήποτε. Για το γάμο σας, για τη βάφτιση, για πάρτι, για εγγένεια, στο χώρο σας, όπου θέλετε. Για εταιρική εκδήλωση, μικρή, μεγάλη, για 5 άτομα, για 5.000 άτομα, για 10.000 άτομα, για 50.000 άτομα, απευθυνθείτε στο catering Καψιόχας. Και σύνολα τα άλλα, είναι και ανταγωνιστικότερος και στις τιμές. Γιατί μια επιτυχημένη επιχείρηση με πολλή δουλειά μπορεί να κατεβάσει και τον πύχη στις τιμές. Και αυτό ξέρει ο Γρηγόρης ο Καψιόχας να το κάνει καλά. Πηγαίνετε αγαπητοί μου φίλοι και καλέστε στο 2410-592-800. Και πραγματικά σας λέω, πριν κάνετε οτιδήποτε, κλείστε εκεί ραντεβού. Κλείνω τον περίπατό μου που αλλού στο παραδοσιακό στην Άπολη πρώτης μεραρχίας, που αλλού στο παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19, που αλλού σε λίγο καιρό παραδοσιακό στη Γιάννουλη, Κοζάνη 40. Αγαπητοί μου, εδώ το θαύμα και στις γεύσεις και στην ποιότητα συνεχίζεται. Ο Γιάννης ο Παπαγιού έχει μια αρχή και λέει ότι σε όλα τα παραδοσιακά και στην Νάπολη και στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι και στην Γιάννουλη υπάρχει ένας κανόνας. Τα πάντα όλα φρέσκα, ντόπιο κρέας ημέρας. Ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος χοιρινό. Και τέλος καλέστε στο 2410-254-255. Γιατί? Γιατί πλέον όπως το έχουμε ανάγκη, είναι ανταγωνιστικό και στις τιμές. Είτε να βρεθείτε στους φιλόξενους χώρους των παραδοσιακών, είτε να σας έρθει delivery. Εσείς θα κερδίσετε, σας το λέω. Τι έχεις να μου πεις? Έχεις κάτι να μου πεις?
2: Όχι, όχι.
0: Πολύ ωραία πήγε σήμερα η εκπομπούλα μας. Θα ανανεωθεί μάλλον η συναυλία, η οποία διοργανώθηκε από το κύριο Πανταζή απευθείας από το γραφείο του Δημάρχου.
2: Ναι.
0: Και ψάχνουν να βρουν, όπως είπες, όχι ημερομηνία, πώς θα γίνει, και να δούμε και τις συμβάσεις και τα πάντα όλα. Εντάξει. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, μη φύγετε όμως εσείς, γιατί έρχεται ο αγαπημένος μας Ντίνος Εξαρχάκης με τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Φόρτσα Ντίνο, λοιπόν, σε λίγα λεπτά από τώρα από εμάς. Πρώτο Θεός, αύριο μετά τις 8 θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
3: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι του δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
8: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
10: Καλώς το να και ασάργησε.
11: Παρηγγειλές.
10: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
11: Είσαι φίλος.
10: Όχι εγώ, ο Λίλος.
11: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
9: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
11: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
12: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
13: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
12: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
13: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
12: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
13: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
12: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
13: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
12: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Σπίτια έρχεται ο Φορτσατίνο.
1: Τι σου έλεγα να βρέξει χθε το βράδυ.
0: Τι με έλεγε.
1: Όχι, σου έλεγα.
0: Έλα ρε Ντίνο τώρα που με έλεγε. Λοιπόν.
1: Πε τον Μπούρα να σου πει.
0: Λοιπόν.
1: Πε τον Μπούρα τι τον έλεγα το μεσημέρι. Λοιπόν,
0: παρακαλείται ο Δήμο και η Περιφέρεια να προσλάβουν τον Ντίνο για μετεωρολόγο. Να προσληφθεί ο Ντίνο για μετεωρολόγο στον Δήμο και στην Περιφέρεια.
1: Τόσα χρόνια δεν πουλήσαμε κατορριμένε σπουδέ να πουλήσουμε.
0: Όχι Ντίνο, με το σπαθί σου Ντίνο. Με το σπαθί σου Ντίνο.
1: Τον αγοραστό και τον. Πώ τον έλεγε τον Κουκουρέτα και τον Μαμάγου και τον Τζαναγού.
0: Με το σπαθί σου Φορτσατίνο Λεβέντι γίγαντα. Καμάρι του Περαμάχαλου. Γύπα. Γύπα. Νάτος, νάτος.
1: Εγώ έλεγα χθες τον Μπούρα θα βρέξει. Και έλεγε ο Χαϊδάς, όχι, δεν βρέχει, δεν έχει βροχή.
0: Το βράδυ δεν έδειχνε βροχή, Φορτσατίνο.
1: Έριξε
0: βροχή την ώρα που βγήκε ο Λεπάκη και μετά σταμάτησε.
1: Ίσα για να γίνει κλαρινέτο.
0: Άμπραβο, έτσι.
1: Λοιπόν, πήγαν και τα πιτσιρίκια, εκεί πήγαν οι πιτσιρίκες, οι πιτσιρικάδες να ακούσουν τον Λεπά και δεν ακούσαν τίποτα. Τι τσιβά. Α, τι μας νοιάζει μας.
0: Ήτανε αισθητή η απουσία σου Φορτσατίνο χθες από το παζάρι. Με λέγα που είναι ο Φορτσατίνος.
1: Εσύ πήγες να δεις τον κουλητό, είσαι καλά.
0: Πού είναι ο Φορτσατίνος ο Λεβέντης.
1: Γιατί δεν τον έλεγες το Λεπάκης. Από κουλητός είναι, τον πίσω. Πες κανένα τραγουδάκι μου, αρθήρι με αυτό το θέμα να σκεφτεί.
0: Τι να πήρε, έγινε μουσκιμό ο άνθρωπος. Τον έφυγε η πυρούκα.
1: Κρούσε και την πυρούκα, ξέρετε να έχει. Τι
0: κάνει
1: τι έγινε. Λοιπόν, έχουμε και παγωτά σήμερα μέσα.
0: Μιλάμε, φίλε μου, ότι ο Φορτσατίνος έχει παγωτάρε σήμερα.
1: Οικογενειακά παγωτά, άλλα δύο κιλά. Εδώ γίνεται χαμός. Γεια σου, ρε Κοκολέτσο Γίγαντα.
0: Γεια σου, ρε Κοκολέτσο Γίγαντα.
1: Δύο ώρα στο άρωμα. Δύο ώρα στο άρωμα.
0: Δύο και τέταρτο θα έρθω εγώ, Φορτσατίνο.
1: Λοιπόν, δύο και τέταρτο. Θέλει να μα πει ο Παραφέστα, κάτι θέλει να μα πει τώρα.
0: Παραφέστα, τι έγινε, Γίγαντα. Κομμάτο. Δούλε Παραφέστα.
1: Δεν ήταν στο Λεπά ο Τάκαρο.
0: Ο Τάκη, όχι, δεν ήταν.
1: Δεν ήταν στο Λεπά, όχι. Λοιπόν, όσο του βγάλαμε τον αρχηγό, έχουμε και τα παγωτά. Έχεις άλλα πατριάρχη μου εκεί.
0: Τι να έχω, Κωνσταντίνο.
1: Αν έχεις τίποτα καρτούλα. Έχεις καμιά καρτούλα περίσσιμα, έχει να δώσουμε. Όποιος θέλει ασφάλεια, είναι ελεύθερο. Ελεύθερο το σκηνικό.
0: Εκτό

0: χαλβά.
1: Χαλβά πήρα από τρεις φύρα χαλβά.
0: Μπούρα, κάνει μια παρέμβαση και πες τι λέγαμε χθες το μεσημέρι.
1: Μπούρα, καλοφάγωτα. Έλα ρε, μιλάω φίλος Ακρότης. Καλημέρα φίλε.
0: Καλημέρα φίλε μου.
2: Καλή σεζόν. Είχα πάρει τις προάλλες, δεν πρόλαβα για το δώρο. Θα παίρνω τώρα.
0: Θα πάρεις τώρα, θα σου δώσει ο Νίκολας.
1: Λοιπόν,
0: οικογενειακό παγό τώρα. Τι, τι,
1: λοιπόν, μαζί με το κέικ θα σου δώσω.
0: Όχι, ένα, για να πάρουν όλοι μωρέ. Από ένα, από ένα. Από ένα.
1: Και από ένα να του δώσω. Του δώσω κανένα καφέ και ένα πρωινό τον άνθρωπο.
0: Θα δώσω και του καφέ με το πρωινό, ναι.
1: Το μικρό σου όνομα, φίλε.
2: Λεωνίδας.
1: Λοιπόν, Λεωνίδα, γίγαντα, έχεις και ιστορικό όνομα, φίλε. Θα πάρεις και κέικ μαζί με καφέ και πρωινό, έτσι.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, σε περιμένουμε μέχρι τις 12, Λεωνίδα.
0: Λεωνίδα, περίμενε να ακούσει.
1: Όρμα, Λεωνίδα, μέχρι τις 12 η ώρα σε περιμένουμε.
0: Αλλιώς μέχρι αύριο πάλι 12 η ώρα.
1: Αύριο πάλι, αν δεν έρθει σήμερα. Θα έρθει ο Λεωνίδα σήμερα.
0: Εντάξει, Λεωνίδα. Λεωνίδα μου, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, ρε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Λεωνίδα.
0: Πάμε στην επόμενη, να δώσουμε κοιτά. Μέχρι να συνδεθούμε με τον Τάκαρο τον Παραφέστα. Καλημέρα. Όχι. Να κάνει κουμάντο, ρε Νίκο.
1: Να κάνει κουμάντο, ρε.
0: Τι πάνε, ρε.
1: Να κάνει κουμάντο, ναι. Την έχω εδώ στην αέρα.
0: Καλή σα ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε. Ε, σωτηρία, εσύ είσαι.
3: Ναι, ναι.
1: Θε παγωτό, σωτηρία.
0: Τι θέλει, κοπέλα.
1: Λοιπόν,
0: Πώς δεν θέλει.
1: Λοιπόν, σωτηρία, ποιον θα στείλει από εδώ να πάρει την καρτούλα.
0: Πες τι είναι το, πες τι παίρνει, να ξέρει.
1: Λοιπόν, πες, τι είναι αυτό.
0: Σωτηρία μου.
3: Ναι.
0: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα
0: από
1: το.
0: Με επιτρέπει ο πατρέκ.
1: Έλα πώς.
0: Αυτό είναι
1: μουσκημα. Αυτό είναι
0: οικογενειακό. Μουσκημα γαϊδάς, από χθες δεν έρχεται.
3: Αυτό είναι. Και εγώ έγινα μουσκημα.
1: Και η σωτηρία έγινε μουσκημα.
0: Ωραία, σωτηρία μου.
1: Αυτό
0: τώρα να σου πω κάτι, ρε φίλε. Συγγνώμη, γιατί τι ξέρει τι περισσότερε καλλιτέχνε, τι ξέρει. Δηλαδή, όχι έπρεπε να του πει. Από μόνο δεν έπρεπε να πει πόσου κόσμου θα του γουστάρει, ρε πώς.
1: Ρε φίλε, ο κόσμο έφυγε αφού εκεί πέρα έρχεται τουρλάπ. Γιατί θα καθίσει να παίξει αυτό και τα λοιπά. Έπαθε βραχική κλίμα μετά.
0: Ο κόσμο δεν έφυγε, λέει ο Παγινέτα.
1: Πώ δεν έφυγε, ρε. Ήταν ο Παγινέτα εκεί να δει.
0: Έτσι
1: πει. Ποιο κόσμο, ο κόσμο την κουπάνησα μέσα. Πε τον εσωτερία του Ντίνο.
0: Εσωτερία έφυγε ο κόσμο.
3: Το 1 τρίτο του κόσμου έμεινε.
1: Τρίτου του κόσμου.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Σωτηρία μετά έγινε blackout και κόπηκε το ρεύμα.
0: Δεν σκεπαστεί η αγορά.
1: Κόπηκε το ρεύμα. Ποια σκεπαστεί, ρε Ντίνο. Δεν έχει έρθει το παζάρι.
0: Ρωτάω ρε πώς.
1: Πω ρε, λες και είσαι από άλλο πλανήτη.
3: Και να πει ότι εντάξει, διακόπτεται, καληνύχτα σα, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ούτε τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα. Κουπανιαζό όλοι, ε.
3: Αλλά τώρα αυτό που λέτε ότι μπορεί να ξαναγίνει.
1: Ναι, ναι, ψάχνουν διαθέσιμη ημερομηνία, σωτηρία. Ναι, ναι. Λοιπόν, Ντίνο, για πες τι γράφει εκεί πέρα η κάρτα.
0: Ένα οικογενειακό παγωτό χειροποίητο, κυρία Σωτηρία.
1: Ένα οικογενειακό παγωτό στείλε τον Πετράνα, σωτηρία μου.
0: Μέχρι τις 12 η ώρα πες στον Πέτρο.
3: Θα πούμε από εκεί να πάρουμε την καρτούλα.
1: Έγινε, σωτηρία μου, έγινε. Μέχρι τις 12.
0: Ή αύριο πάλι μέχρι τις 12.
1: Ή αύριο πάλι μέχρι τις 12, σωτηρία μου.
0: Ωραία, τα θα παίξω, τα λέω και εγώ τώρα.
1: Έγινε, καλημέρα, σωτηρία μου. Γραμμή.
0: Δηλαδή κόπηκε και το ρεύμα μετά.
1: Ναι, μετά έπαθε, ναι. Πώς το λένε, έπαθε. Άμα βρέχει πάνω στα μηχανήματα, ρε φίλε, τι θα κάνει, είναι δυνατόν να γίνει. Έβρεχε πάνω στα μηχανήματα.
0: Καλά, και δεν τα σκεπάσα, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Τι να πρωτοσκεπάσουνε, Φορτσατίνο τώρα.
0: Να τα είχα σκεπασμένα, συλλόγω, νωρίτερα.
1: Ρε φίλε, έχει πάει συναυλίες. Δηλαδή, όταν βρέχει, αναβάλλει τη συναυλία, Φορτσατίνο.
0: Οκ, okay, πάμε στην γραμμή, εντάξει, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
4: Γεια σας, παιδιά.
1: Καλώς τον Γιώργο από τον ήρωα του Μακρυγωρίου.
0: Τι ήρωας και αυτός, Χουλουκουτρώνης.
1: Ήρωας.
4: Ήρωας, παλιός θερματοφύλακας.
1: Παλιός θερματοφύλακας, δεν περνούσε μίγα.
0: Κουλάς.
1: Δεν περνούσε τίποτα.
4: Θέλω να στείλω χαιρετίσματα ένα φιλαράκι μου, μπορώ.
0: Ναι ρε.
1: Ναι ρε.
4: Το Χρήστο τον Κικούδη, είπε χαιρετίσματα.
1: Ρε, πού το ξέρεις τον Χρήστο, ρε.
4: Αυτήν είχαμε στο μακρύ χώρο της Μαρτυρφύλακα, τον Χρήστο που ξέρω και τώρα τον έχουμε...
1: Τον Χρήστο, τον Χρήστο, τον Χρήστο, ρε.
4: Ναι, και τώρα τον έχουμε... Τον αγαπάμε
0: και μέσα.
4: Τον έχουμε στους Μαρτυρφύλακες προπονητή, κάνει υπομόνηση.
1: Προπονητή τερματοφυλακών.
0: Συγχάρα, είναι και δουλεύει και στο Κοσμοτέ, δουλεύει στον ΟΤΕ.
4: Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
1: Το Χρήσταρα, ρε.
4: Ναι, έχω πολύ φίλο, είμαστε πολύ φίλα.
1: Ο Χρήσταρα, σε φίλε, είναι από τα καλύτερα παιδιά, φίλε.
0: Ο πατέρα έχει καταλαβαίνει αυτό που
4: του ξέρω, το ξέρω, κανένα άλλο να πει.
1: Άρα, μεγάλη Γιώργο, γίγαντα.
0: Χαρήκαμε, ρε, να σε καλά, ρε.
4: Γεια σου, παιδιά.
1: Γεια σου,
4: παιδιά. Την Κυριακή, όλοι.
1: Ναι, ναι.
4: Εκτός από μένα.
1: Λοιπόν, Φορτσατίνο, το Σάββατο το μεσημέρι 11 η ώρα έχει τη συνέντευξη τύπου πρόεδρος.
0: Θα την κάνει πρόεδρος.
1: Ναι. Πού θα την κάνει, Τίνο?
0: Μάλλον σου, γιατί δεν την κάνει, στο αρένα θα την κάνει, πού θα την κάνει. Θα καλέσει και ο κόσμο, πώς το λένε, εκτός από δημοσιογράφος.
1: Α, δεν ξέρω τώρα τι.
0: Δεν γνωρίζω αυτό, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και την. Έχουμε, εγώ έχω ένα παγωτό ακόμα, δεν ξέρω τι έχει ο Πατριάρχης.
1: Λοιπόν, ο Λεωνίδας μας πήρε το αυτό, η σωτηρία μας πήρε.

0: Μαρτοντινό.
1: Ένα ακόμα παγωτό υπάρχει, οικογενειακό ναι, παγωτό. Ναι. Θα το δώσουμε και αυτό από το Κούνο Έβαζε.
0: Ένα ακόμα παρακαλώ, πολύ, πολύ special παγωτό.
1: Κάτω του τάκαρο του παραφέστα και παίζει το παγωτό μέχρι αργά το βράδυ. Παίζει.
0: Παίζει το παγωτό, παρακαλώ. Λοιπόν, το παγωτό παίζει.
1: Θα πάρει το παραφέστα, το πάρει σίγουρα ότι είναι στο καφενείο και μα ακούνε στο καφενείο να
0: σου πει. Στο καφενείο είναι το παραφέστα τώρα. Πού είναι, στο μουμό.
1: Έτσι πάλι, στη φαλάνη σου.
0: Α, στη φαλάνη, ρε.
1: Και εσύ και μπαμ μου λέει, θα πάρει τον τηλέφωνο του, έτσι να τον πω στον αέρα.
0: Τέσσερα.
1: Τώρα παίρνει άλλο. Παίρνει άλλο γραμμή τώρα.
0: Κάτσε, δεν βλέπω καλά τι είναι αυτό, τι νούμερο έγραψε.
1: Παίρνει γραμμή ένα.
0: Α, 489.
1: Μισό λεπτό. Ωραία, λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στα Λατομία Τυρνάβου.
0: Λατομία Τυρνάβου, Φορτατινό.
1: Καρπέτ. Στο βασιλιά του κρέατο. Στην Κασίδη ΑΕ. Στην Εξάλκο μα από τη Λαρισάρα για όλο τον πλανήτη. Στην Ελλάν Στόνς. Στη Ρόματ. Στην Τακούδη ΑΕ, στα Κοτόπουλα Πίνδος,
0: Πορτατινό.
1: Στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Γκουνέλας, χτυπάει το κινητό του τηλέφωνο. Στο Φούρνο Εύανς, στα Χοιρινά Μπουκλαριώτη, στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάρις Car Service, καλώς έρθεις Δίας. Στο εργοστάσιο Σίδηρο Σπυράλου Τάσου του Γιώσα και του επιτελείου του. Στα οπτικά Κυριάκος Γκουτζαηλίας, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζας, στις μπαταρίες Αρσενίου. Καλημέρα στου αδερφού Τσολάκη και Απλάτη και Ήδρο, στο τέρμα Λεωφόρο Σοκράτου, στην πόλη βραβευμένη Φαρμανότα, στην ψηφαία Λάρισα. Στο κατάστημα γεωρικών εφοδίων με σιτιών γεωρικών προϊόντων τη κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη. Στην τερψηφαία Λάρισα, μια μεγάλη καλημέρα. Στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφ τη Αγγιλέω 15 στην Αθούπολη, στην Αλάνα 5x5. 8x8 στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Καρδίτσα. Εκείνο ο αρχηγό Ρεγκογκολέτσο, ναι, μα έχει πέρα. Στι εκενώσει Βόθρων, στεγανά, αξιόπιστο 24.
0: Α, δεν του σηκώνει παραπάνω.
1: Στην Avicare, αναλώσιμα χαρτικά, καθαριστικά με παραδόσει από την ώρα, πάνω απ' όλα είναι υγεία. Προτεραιότητα, θα σε πάρει μου, να μην κάνει έτσι. Στο πρατήριο Εύρω Καυσίμα, αδελφό Χριστοδούλου. Καλημέρα, εκεί στο 21ο χιλιόμετρο τη παλιά
0: εταιρεία. Παραφέστα, σήκω στο τηλέφωνο,
1: Λάρισα Αθήνα. Και καυσόξυλα τώρα για το χειμώνα με τιμές καταπληκτικές.
0: Έλα το καλό το καυσόξυλο, Φορτζαντίνο.
1: Διανομές, αδελφοί Χριστοδούλου, μια μεγάλη καλημέρα στις ψυχάρες, αελάρες και οι δύο. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, σε ό,τι βγάλουμε και τον τάκαρο τον παραφέστα.
0: Α, πέτυχα Γιώργο Εμμανουήλ, φίλε, έχεις χαιρετίσει με τα πολλά του Γιώργο τον Εμμανουήλ. Λοιπόν, Γιώργο Εμμανουήλ, πέτυχα χθες στο παζάρι. Σε πολύ καλή κατάσταση, ψιλογκρίνιαζε, ναι, ναι. Ψιλογκρίνιαζε. Μίλαγε με τον φίλο Αράκη μας, το καλό από την οδό Βόλου εκεί πέρα, το Τζουρί. Γραμμή, να δούμε. Παρακαλώ.
2: Άμα θες
1: μην το πάρει, μην το
0: πάρει. Άναψε το air condition του ζεστό σου σπίτι και φάτο χαζόσε.
1: Άναψε το καλοριφέρ και φάτο. Εσύ οικογενειακό παγωτό είναι ρε φίλε, ωραίο είναι. Χειροποίητο. Μην μας κάνει πλάκα, εμείς κάνουμε μόνο να σας δώσουμε παγωτό και εσείς μας κοροδεύετε.
2: Σταύρος Π.
0: Σταύρος Π.
2: Ναι, ξέρω.
1: Σταύρος Π.
0: Ντίνο, ο Σταύρος ο πήρε.
1: Σταύρε Π. Πού είσαι,
0: Σταύρο,
1: άκου λίγο τον ήχο τι θα σου πει τώρα.
0: Λοιπόν, έλα Σταύρο πει να πάρεις την καρτούλα εδώ πέρα μέχρι τις 12 η ώρα σήμερα.
1: Αύριο το μεσημέρι, μέχρι 12 αύριο το μεσημέρι.
2: Okay,
0: okay. Έγινε Σταύρο.
1: Έλα, φούρνος Evans.
0: Να, αυτό ήταν αυτό. Τα δώρα σήμερα έγιναν ανάρπαστα, Φορτζαντίνο. Τα δώρα σήμερα έγιναν ανάρπαστα, κοκό του Φορτζαντίνου.
1: Κουκός.
0: Μεγάλε κοκό.
1: 2 ώρα στάρμα.
0: 3 ώρα.
1: Ψέτσε. Μάλιστα. 66-15-31, 66-15-32 για οτιδήποτε θέλετε να μιλήσουμε. Είπαμε συνέντευξη τύπου προγραμματίστηκε από την μεριά του κυρίου Στυλιανού για το Σάββατο.
0: 11 η ώρα, Φορτζαντίνο. Ναι. Γραμμή στον αέρα.
1: Αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε την.
3: Έλα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
3: Εσείς με πήρατε, ποιος είναι.
0: Εμείς σε πήραμε, αλλά εσύ δεν τους σήκωνες. Μεγάλε τάκι παραφέστα γίγαντα. Σε
1: πήραμε για κυμπάρι. Στο Στιμονιάρι λέτε.
0: Καλημέρα στον τεράστιο γίγαντα.
1: Στο Στιμονιάρι.
0: Βουρε.
1: Μας ακούτε και βάλε ραδιόφωνο να μας ακούσουν εκεί λίγο.
0: Πού είσαι μεγάλε τάκι παραφέστα.
1: Πάλι μόνο πλήξη μας αγαπάει.
0: Στο γραφείο είναι ρε, τι καφενείο μιλες Τίνο.
1: Α, στο γραφείο είναι.
0: Στο γραφείο είναι.
3: Στο καφενείο του Τάσου του Καστανούλια.
0: Το
1: Καστανούλια. Γιατί ο Γκουγκολέτσο
3: εδώ. Ήταν καμιά δεκαριά εκεί οι οποίοι σας ακούγανε, είναι φαν. δική σας και λένε πότε θα έρθει. Πρώτα είπαν τον
1: Χαϊδά.
3: Ποιον θα πούνε.
1: Πατριάρχη, τον Κρόιφ.
3: Τον
1: Κρόιφ,
3: τον Κρόιφ. Τον Κρόιφ, τον
0: μεγάλε.
3: Λοιπόν,
0: αφού δεν τρώει, αφού δεν πάει. Από αύριο αυτή την κουβέντα που είπε ο Φορτσαντίνο θα βρει άλλον ηχολήπτη εδώ πέρα. Σου λέω να ξέρει.
1: Εντάξει,
0: βάλε. Σε αγαπάω. Σκίστον τα, σκίστον τα, σκίστον, σκίστον.
1: Αφού το ξέρει, εσύ λε. Εσύ λες πού είσαι του Μπλίτσι, του Μπλίτσι Αλέκο.
0: Αλέκο.
1: Του μεγαλύτερου.
0: Α, τον πέτυχα χθες έξω του Αλέκο. Όχι χθες, προχθές.
1: Τάκη. Ο Παραφέστας δεν τα λέει αυτά γιατί έτσι να τα λέει. Τα λέει όταν τα λέει ο Παραφέστας είναι μέσα την ψυχή, δεν είναι για να ξέρεις.
0: Παραφέστας φίλε είναι μορφή τώρα.
1: Έρα ο Κουκουλέτσος παγκόσμιο με χαιρετίσματα του Κουκουλέτσου έχεις τα καρέ.
3: Από αυτόν περνάω κάθε απόγευμα εκεί και είναι κλειστός.
0: Αφού είναι από τα ξημερώματα, ρε.
1: Τα κονομάει.
0: Τα κονομάει και κλείνει. Τα πουλάει όλα να πούμε και κλείνει. Αφού έχει πολύ ψωμί ο Κουκουλέτσος.
3: Αυτή είναι η οικία. Περνάω 5,5 ώρα.
1: Το Κρόιφ, ποιο το έβγαλε, εσύ ή ο Αργυρούλης. Αλήθεια τώρα.
3: Ποιο Αργυρούλης.
0: Ο Τάκης το έβγαλε. Ο Τάκης το έβγαλε πριν από πάρα πολλά χρόνια.
3: Αυτό έλεγε ο συγχωρημένος ο Αντώνης Γεωργιάδης. Έλεγε στο Βάγιο. Συγχωρημένος και ο Βάγιο οδηγό που ήταν στο Χριστόνι. Πολύ, δηλαδή ο κύριος Βάγιος ήταν στην Τρίχα οδηγός με τη γραβάτα, όπως ήταν και ο κύριος Αντώνης, ξέρεις, πάντα
1: καλοδημένος. Ναι, ναι, ο καλοδημένος προπονητής που πέρασε ποτέ από τη Λάρισα.
3: Λοιπόν, και έλεγε Κρόιφ του Βολάν. Και εγώ τον έβγαλα Κρόιφ τον FM.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα μεγάλε τάκι Παραφέστα γίγαντα.
1: Τι νούμερο φορούσε ο Κρόιφ.
0: Το 14 η μέρα του Κρόιφ ήταν αγαπημένο μου ποδοσφαιριστή. Για το μεταξύ, φίλε μου, Τάκη Παραφέστα πήγαινα όταν τότε πριν από χρόνια, τα πρώτα αυτά που είχε βγάλει αυτό το παρατσούκλι, πήγαινα στον Νίτσα, καλώ τον Κρόιφ λέει.
3: Καλά,
1: Γιάννη έλεγε και.
3: Γιάννη έλεγε και
0: Πατριάρχη.
3: Γιάννη έλεγε και ήταν μορφύρεση.
0: Φίλε, ο Γιάνναρο ήταν, φίλε.
3: Εγώ τώρα. Επειδή μιλούσαμε, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ναι. Πήγαινε στον Παλαμά, είναι Μεγάλη Πέμπτη. Πέθανε Σάββατο βράδυ, μεγάλο Σάββατο.
0: Μαζί δεν ήμασταν όταν την έχεις πάρει τηλέφωνο και μιλήσαμε τάκη εκεί πέρα στην Παπαναστασίου.
3: Ναι, ναι, και με παίρνει ταξίδευα να πάει για προπόνηση Μεγάλη Πέμπτη και μου λέει ρε, εσύ κάνε κάτι, βγάλε με από εδώ μέσα. Λέει δεν μπορώ άλλο και έτσι. Εκεί είπα τον γιατρό, τον αδερφό μου, το λέω ρε γιατρέ, μου λέει είναι πανδημία ρε αδερφέ, δεν μπορεί να βγει κανένας, τίποτα. Σάββατο βράδυ, άστα, ο γιατράκος ήταν μια ομάδα μόνος του.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Έτσι.
1: Εγώ ξέρω ότι τη γούσταρα
0: πίσω. Και μεγάλος λάτρης της μουσικής φίλε,
3: Μουσικής, της μπάλας,
0: ναι, της
3: τους θυμήσαμε χθες.
0: Αχ,
1: ναι.
3: Τους τιμήσαμε αυτό το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι. Είχε και κόσμο, Έχεις καλημέρα και από τον Μάκη τον Αλεξούδη. Έχω τον Μάκη τον Αλεξούδη τώρα εδώ.
3: Το
1: Μάκαρο, ναι.
0: Ο Μάκης πήγε στο Τοξότη. Μαζί με τον Χριστάρα του Δασούλη. Μαζί με τον Πατσιστούτα.
3: Γύρισε στις τρίζες.
1: Γύρισε στο Τοξότη της Λάρισας, κάργα.
0: Του πήρε ο πρόεδρος.
1: Για πες μας λίγο τώρα, γιατί είχαμε τις εκδηλώσεις, έγινε και το τουρνά αυτό στη μνήμη, έγινε και το φιλικό με την εθνική, έτσι.
3: Λοιπόν, όπως τα είχαμε πει.
1: Βγάλαμε και τον Μπάμπη, να ξέρεις τον Τόσα.
3: Ναι.
1: Τις προάλλες, ναι. Μας είπε και ο Μπάμπης, μας κατατόπισε, ναι.
3: Εντάξει, θα περιμέναμε περισσότερο κόσμο, αλλά ωστόσο η εκδήλωση ξεκίνησε, κάναμε τρισάγιο στο μνημείο, ναι. Που είναι έξω από το γήπεδο, και μετά έγινε το παιχνίδι.
1: Ναι.
3: Ωστόσο ήταν ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης,
1: ναι.
3: Ο πρόεδρος της ΑΕΛ, ο κύριος
1: Στυλιανός,
3: ο Στυλιανός ήταν στο...
0: Όχι, ο κύριος Κλισάρης.
3: Κλισάρης,
0: ο Ζήσης ήταν κάτω στο Μπάτρο.
1: Ο Καλιτσάκης ή ο Κλισάρης είναι.
0: Ο Κλισάρης είναι πρόεδρος.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Τι δεν
3: είναι,
0: εντυνό.
3: Είναι ο κύριος Τηλιανός. Λοιπόν, να τα ξεχωρίζουμε έτσι. Παραβρέθηκε ο κύριος Κλισάρης.
1: Ναι.
3: Η ερασιτεχνική ΑΕΛ
1: με τον κύριο
3: Γίγαντα πρόεδρο, τον κύριο Λάμπρο.
1: Λάμπρο του Νιακίμ.
3: Ναι, ναι, ναι. Εκπρόσωπος της ΕΠΣΟΥ. Πώς το λένε.
1: Πρόεδρος.
3: Γιώργος.
1: Ο πρόεδρος ήταν.
3: Ο πρόεδρος ήταν. Ο κ. Μπουχλαριώτης ήταν απασχολημένος.
1: Απασχολημένος, ναι. Business.
3: Εκτός.
1: Δεν πειράζει.
3: Εφόσον υπήρχε. Ήρθε αρκετός κόσμος. Εντάξει. Τιμήσαμε τη μνήμη όλων όσων υπηρετήσαν.
1: Αυτό έχει καθιερωθεί πλέον, έτσι, τάκαρε.
3: Ναι. Πως όσοι υπηρετήσαν την ιδέα της ΑΕΛ, εκείνο τώρα που απομένει σε συνεργασία με την ερασιτεχνική και με την ΠΑΕ είναι λίγο, επειδή είναι πολλοί αυτοί που περάσαν από την ΑΕΛ, ναι. Και ο χώρος τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να βρούμε μια λύση, γιατί δεν υπολείπονται και κάποιες μπάλες και κάποια ονόματα τα οποία δεν έχουν μπει ακόμη και θα μπουν,
1: ναι.
3: Στο μνημείο. Στο μνημείο.
1: Ναι.
3: Αυτά εντάξει είναι να γίνουν προσεχώς. Αλλά ένα ευχαριστώ από τους παλεμάχους προς όλους που παραβρεθήκαν και μεγάλο ευχαριστώ και στον Δήμαρχο που ανέλαβε, ήταν συνδιοργανωτής μαζί με την ερασιτεχνική και την ΠΑΕ της εκδήλωσης.
1: Σε συνεργασία.
3: Και πολύ περισσότερο, ναι. Και πολύ περισσότερο θα έλεγα τους διεθνείς, τους θρύλους.
0: Από
3: την Αθήνα ήρθαν αυθημερών με τον Πούλμαν, ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, ήρθαν από Κατερίνη,
0: μπράβο.
3: Βέρεια, από Κιλκής, από Καστοριά, από όλη την Ελλάδα.
0: Τάκη, ποιος κρατιέται καλά από αυτούς ακόμα τους παλιούς? Για πες μου έτσι.
3: Πολύ καλά, ο Αρδίζογλου έπαιξε. Ο Λάμπρος ο Γεωργιάδης είναι πιο μικρός, έπαιξε. Ο Μπονό, ο Αντρέ, κορυφαίος. Ξέρεις τι, βλέπεις και το μεγαλείο της προσωπικότητας των αθλητών, των ποδοσφαιριστών, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες, γιατί ναι. Άλλο είναι η παρουσία ενός παίκτη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να τον συμπαθείς και μπορεί να τον αντιπαθείς και να τον μισείς, γιατί τον βλέπεις σαν αντίπαλο. Αλλά όταν τον γνωρίσεις από κοντά, βλέπεις διαφορετικούς ανθρώπους, σοβαρές προσωπικότητες, σοβαρά παιδιά. Ο Παναγιώτης ο Κελεσίδης, μορφή, κορυφή. Τι να πεις για αυτούς που γράψαν ιστορία? Εντάξει, να πεις κάποιοι τους φαίνονται μακριά, όπως και κάποιοι βλέπουν και εμάς πολύ μακριά. Και εντάξει, ακούν κάποιο όνομα, αλλά εντάξει, η ιστορία έχει γραφεί.
1: Ήρθε και ο Μαλουμίδης σου, η αδυναμία σου, ρε.
3: Ναι, ήρθε. Ο
0: ήρθε
3: Κώστας,
0: το μαύρο φτερό. Ναι.
3: Σταματίου ο Κώστας, ήρθε ο Λάκης, ναι. Πολυζόπουλος, ναι. Ήταν ο Νίκος ο Καλαμπάκας, ο Ορφανός, ο Γιάννης ο Βένος. Να σας πω έναν. Εντάξει, και μεγάλο αγώνα έκανε ο προπονητής, ο οποίος είναι και υπεύθυνος εκεί, ο Αντώνης ο Καρπούζας, ο οποίος από τον Απρίλιο που είχαμε συναντηθεί, Απρίλιο-Μάιο, είχαν καλέσει σε ένα παιχνίδι που παίξαμε στο Κιλκής. Και του έκανα την πρόταση και χωρίς δεύτερο, ο δεύτερη κουβέντα μου λέει θα έρθουμε,
1: μπράβο.
3: Έτσι και ήρθανε. Και αυτό μας τιμά, γιατί ήρθαν μαζί μας. Ξέρεις, από τη μια μεριά, ξέρεις, είσαι μαζεμένος, στεναχωρημένος, σκέφτεσαι όλη την κατάσταση, ξέρεις, κάποια γεγονότα που προσωπικά και πολλά από τα παιδιά, από τους παλεμάχους, τα έχουμε ζήσει. Και απ' την άλλη βλέπεις έτσι μια εκτίμηση, ρε παιδί μου, και ένα σεβασμό από αυτούς που έρχονται για να τιμήσουν την εκδήλωση και αυτούς που φύγαν από την οικογένεια της ΑΕΛ. Είναι έτσι κινητικά,
1: ναι.
3: Αν θες να τα δεις κοινωνικά. Τώρα αν τα θες δεις ψυχρά, εντάξει, αδιαφορείς, σφυρίζεις,
1: ναι.
3: Εντάξει, δεν έχουμε μάθει να σφυρίζουμε. Έχουμε μάθει να σεβόμαστε.
1: Όχι, τέτοια αποδείξη ο σύνδεσμος παλεμάχων.
3: Όχι μόνο, Ντίνο μου, δεν μιλάμε για τη σύλλογο τώρα και σαν άνθρωποι.
1: Και σαν άνθρωποι.
3: Δηλαδή και έτσι, σαν παλέμαχοι, έτσι το έχουμε αποδείξει ότι εντάξει, υπάρχει κοινωνική ευαισθησία, όχι μόνο για αυτά τα παιχνίδια, αλλά και παιχνίδια για φιλανθρωπικό και για
1: κοινωνικό χαρακτήρα.
3: Εντάξει, και έχουμε κάνει πολλές δράσεις και μας καλούν από όλη την Ελλάδα. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά οι δουλειές, ξέρεις, είναι οι συνθήκες που πρέπει να ταιριάξουν και να πάμε κι εμείς. Την άλλη φορά μας καλούν τα τελευταία χρόνια στην Κοζάνη.
1: Στην Αλεξάνδρεια, η Μαθίας πήγατε.
3: Ναι, και στην Αλεξάνδρεια πήγαμε. Είχαμε πάει για τον Γιώργο στα Γιάννητσά, για τον Γιώργο το Τσιμπίνι.
1: Ναι, το Τσιμπίνι.
3: Στη Βέρεια πήγαμε και που δεν πήγαμε. Αλλά τώρα κάθε χρόνο,
1: ναι.
3: Στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών,
1: ναι.
3: Μας καλεί ο κύριος Τσότσκιας, ο αστυνομικός διευθυντής Κοζάνης, μαζί με τον τέος δήμαρχο εκεί στο
1: Μαμπαδέντρο,
3: τον Κυριάκο, ναι, τον Κυριάκο, ναι, τον Μιχαηλίδη και τον Θόδωρο τον Μαντραβέλη. Κάθε χρόνο έχουμε τέσσερα χρόνια.
1: Το δωρείς μέσα στην Κοζάνη.
3: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ένας ακόμα μεγάλος ποδοσφαιριστής που έδωσε η Φαλάνη, κυρίες και κύριοι.
0: Ναι, ναι.
1: Η Φαλάνη έχει δώσει μαζί με την Ελασσόνα, συγκριτικά με τον πληθυσμό βέβαια Φαλάνης, Ελασσόνας υπάρχει διαφορά. Η Ελασσόνα είναι πολύ μεγαλύτερη περιοχή, έτσι. Αλλά όμως η Φαλάνη έχει δώσει ένα, πολύ, ένα από τα καλύτερα παιδιά διαμάντια, Θοδωρής, έτσι.
3: Βέβαια. Φίλος. Και τώρα μέσα στην άνοιξη, μέσα στο μέχρι
1: το μέχρι. Θυμάσαι το μαδραβέ του Συντροφόρα, ε.
0: Ναι, ρε.
1: Πώς και το λιγούρα του σχολημένου του Μάκαρου που ερχόταν στον Ίτζα, θυμάσαι, ρε.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Άρα είναι φω.
3: Εντάξει. Μάκης και αυτός θρύλος έφυγε νέος.
1: Πάλι γάρος.
3: Και έλεγα ότι τώρα έχουμε πρόσκληση από μια ομάδα All Stars που είναι ο Κώστας ο Βαφιάδης, μιλάμε.
1: Και Κατερινιώτης είναι αυτός.
3: Όχι, Αθήνα. Αθήνα. Και είναι και ο από τους κορυφαίους διαιτητές, ο Βαγγέλης ο Γιανακουδάκης, ο δάσκαλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος εκεί για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή με καρκίνο.
1: Ναι.
3: Και είμαστε στη συζήτηση εκεί να επισκεφτούμε την Αθήνα και να παίξουμε για κοινωνικό και φιλανθρωπικό σκοπό. Εντάξει, πολλές είναι οι δράσεις. Να τις προγραμματίσουμε έτσι και να βοηθήσουμε όπου μπορούμε.
1: Αυτό λέμε, ότι είσαι ένα ενεργείο σύνδεσμος.
3: Πάντα, έτσι, ο σύλλογος είναι και κοντά και είναι πάντα κοντά στην ΑΕΛ.
1: Ναι.
3: Εμείς δεν κοιτάζουμε.
1: Για πες, κάνε ένα σχόλιο τώρα εδώ πέρα.
3: Θα κάνω. Εμείς δεν κοιτάζουμε, φίλε, ποιος είναι στη διοίκηση. Κοιτάζουμε τη διοίκηση που είναι στην ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
3: Όποιος και να είναι, εντάξει, είμαστε ΑΕΛ και στηρίζουμε την προσπάθεια που γίνεται.
1: Ναι. Τα φαβορί τώρα εδώ πέρα που δεν ξεκίνησαν καλά.
3: Κοίταξε να δεις, είναι πολύ νωρίς.
1: Είναι νωρίς ακόμα, ναι.
3: Εμείς το είπα και προχθές, το είπαμε. Εμείς ξεκινήσαμε από το 0, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
3: Εδώ είπαμε, φώναξες μια λέξη που είπα, υπομονή. Δηλαδή και αυτή η επιτυχία η προχθεσινή έτσι δίνει τη διάθεση, την καλή ψυχολογία να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Δεν έγινε και κάτι.
1: Ναι.
3: Εντάξει, μια νίκη είναι. Αλλά εδώ εμείς πρέπει να είμαστε συνέχεια. Και το επιτελείο εκεί οι προπονητές.
1: Είναι πολλά τα μάτια που
3: έχουμε στην τελευταία. Το κεφάλι φορά, κάτω και πολλή δουλειά
1: έτσι,
3: για να μπορούν
1: και κρίσιμα είναι τώρα.
3: Να αποκτήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται την ομοιογένεια. Γιατί ξέρεις τώρα πριν ένα μήνα δεν γνωρίζοντας. Δηλαδή τώρα καμιά φορά ο προπονητής μπορεί να πει στα ποδητήρια και να μην ξέρει και τα ονόματα. Να μην τα θυμάται, να μπερδεύεται. Δηλαδή γι' αυτό σου λέω ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος και η δουλειά φυσικά που θα βοηθήσει. Και εδώ χαμηλά το κεφάλι και δουλειά, τίποτα άλλο. Και να ξέρουν αυτοί που είναι στην ομάδα ότι ξέρεις ο κόσμος που αγαπάει την ομάδα τους στηρίζει και τους υποστηρίζει.
1: Ναι. Έχεις χαιρετίσματα πολλά από τον Τάκη του Μιχούλη, αγαπητέ μου Τάκη παραπάνω.
3: Χάθηκε αυτός, χάθηκε. Πηγαίνει μόνο με τον Μπλίτς και τον Ανδριούδη.
1: Ο Καβός τι κάνει, ρε.
3: Εκφράσω καλύτερα το καλύτερο δεκάρι του ΑΕΛ. Οχταροδεκάρι, γιατί ο Καραφιάλης ήταν, ξέρεις, ήταν πιο προθυμένο δεκάρι. Ας το πω καλύτερα, ο καλύτερος κουμανταδόρος.
1: Ήταν όντως ρε φίλε, έτσι
0: είναι,
1: ο Αντρεούδης. Δεν του είπε ο Παραφέστας, με έχει πει την κουρυφαία κουβέντα. Άκουσε με, δεν θα με διακόψει.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, σ' ακούμε μεγάλη προσοχή Φορτσαντίνο.
1: Περίμενε λίγο, περιμένετε λίγο.
0: Κάτσε Τάκη, μιλάει ο Φορτσαντίνος.
1: Περιμένετε λίγο.
0: Περιμένω,
1: λοιπόν, ο Παραφέστας, άσου για τον Ανδρεούδη, περίμενα να πει ότι εκτός από κουμανταδόρος και εγκεφαλικός ποδοσφαιριστής.
3: Και είχε
1: μισό λεπτό. Άστο τώρα, μωρέ.
0: Πες τα, Τάκη, πες τα.
1: Εγώ μιλάω σοβαρά, σε παρακαλώ. Έτσι.
0: Γιατί ο Τάκης τι μιλάει.
1: Σε παρακαλώ, θα φωνάξω του Γιαννούκα.
3: Έκανες
1: την καλά, θα φωνάξω του Γιαννούκα. Φανάς! Λοιπόν, άκουσε με.
3: Αν δεν κάνω λάθος με του Γιαννούκα, είσαστε κουμπαριά.
1: Είναι, το καλύτερο, είναι ο καλύτερος κριτής όλων. Καλά σας έκανε και σας έσκυζε.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, το βρίσκω κάθε μέρα.
1: Περίμενε να σου πω. Άκουσε με να σου πω.
0: Σ' ακούρε.
1: Ούτε εσύ το είπες αυτό.
0: Όχι, δεν το είπες.
1: Περίμενε να το πεις εσύ μαζί με τον Παραφέστα.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Ο Ανδρεούδης εκτός από εγκεφαλικός ποδοσφαιριστής,
0: ναι,
1: και κουμανταδόρος,
0: ναι,
1: συμφωνώ με τον Τάκη, τον Παραφέστα, τον Γιγάντα. Λοιπόν, ήταν και ένας ρόλος παραπάνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο που είχε στον Μπλαμπλά, γιατί είχε πολύ ωραία προφορά. Δεν είχε χωριάτικη προφορά. Είχε ωραία προφορά και μιλούσε με τους διαιτητές. Και ένα άλλο κορυφαίο που με έχει πει ο Τάκης Παραφέστας και ανατριχιάζω. Κοίτα εδώ. Όταν έφυγε το καλοκαίρι εκείνο μαζί με τον Καβό, Λοιπόν, σε μια νύχτα, ας πούμε, έγιναν τι έγιναν και τα λοιπά. Δεν κρατάει κακία σε κανένα. Ναι, ναι, άκουσε με. Βγήκε. Άκουσε με, ρε παιδά.
0: Ρετάκι, άκουσε ρετάκι του Φορτσατίνου.
1: Τον βρίσκω την άλλη μέρα.
0: Τελειωμό δεν έχει.
1: Του βρίσκω την άλλη μέρα. Δεν τίγω, δεν μίλησα.
0: Συνέχισε ο Φορτσατίνου μου, συνέχισε
1: ακόμα. Τον βρίσκω την άλλη μέρα του Τάκη και την λέει του κορυφαίο. Μετά από δύο μέρες θα το θυμηθεί ο Τάκαρος. Με λέει, όταν πήραμε το πρωτάθλημα. Έτσι. Μετά από ένα χρόνο, πότε έγινε αυτό, πήραμε το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, με λέει τον καλύτερο, τον κορυφαίο ρόλο στην ομάδα. Να ξέρεις, ήταν ομαδά βέβαια η Λαϊέλ, αλλά τον έπαιξε, λέει, ο Γιάννης Αλεξούλης. Και μένω παξιμάδευο. Λέω, τι λέει, πού είσαι τρελάκι. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκε ο ρόλο. Τάκι, άμα λέω ψέματα, με διακόπτες, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά.
3: Μήχε πει, με χρησιμοποιήθηκε.
1: Ναι, γιατί τώρα δεν θυμάμαι, γιατί μου το είπε. Ότι χρησιμοποιήθηκε στο χάφ και σε έναν Νικό. Χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά ο ρόλο του αμυντικού χάφ. Δεν θυμάμαι τώρα τι. Αυτό. Γι' αυτό, ναι.
3: Κοίταξε να δεις, μετά υπήρχαν το καλό ήταν ότι τα παιδιά που μπήκαν μετά από εμάς ήταν έτοιμοι αγωνιστικά και σαν προσωπικότητες. Και σαν προσωπικότητες, δηλαδή και μπήκαν. Δεν υπολείπονταν, ξέρεις πότε να ψηθούν και έτσι. Μπήκανε κατευθείαν και έγινε αυτό που έγινε το.
0: Πώς ήταν, εγώ θυμάμαι Τάκη τώρα, πώς ήταν. Τάκη μου, συγγνώμη.
3: Δεν έγινε τελευταία στιγμή.
1: Ήταν έτοιμο αυτό. Ναι, ναι.
0: Πώς είχε, δηλαδή θυμάμαι τον τελικό.
3: Είχαν ανταλλακτικά γνήσια μέσα.
0: Θυμάμαι τον τελικό του κυπέλου με τον Μπάουκ, τότε που δεν έπαιξε ο Πατσαβούρας και βάζει τον Κολομητρούση μέσα και λέγαμε στην κερδία. Ναι, ναι, ναι. Και ο Κολομητρούση τελικά αποδείχτηκε να πούμε είχε βγάλει μάτια.
3: Ναι, κοίταξε, αυτό είναι η δουλειά που γινόταν. Η διαδοχή
1: που υπήρχε στην ομάδα. Που γινόταν στην ομάδα, ναι, ναι.
3: Έτσι. Δηλαδή κάναν υπομονή, δουλειά και εγώ μπαίνανε.
1: Τώρα για τον Αλεξούλη, τον Αλεξούλη του Ξυλοκόπου, γιατί. Την καλή την έννοια.
3: Όχι,
1: πρόσφυγε ο Γιάννης.
0: Το Παρατσούκλι ήταν
1: γαμπρό. Το γαμπρό, μπράβο, για τον γαμπρό. Λοιπόν, πρόσφυγε έτσι τα μέγιστα. Προ Θεού, πλάκα κάνουμε. Ο Τάκης καταλαβαίνει ότι κάναμε πλάκα. Λοιπόν, έπαιξε ρόλο το αμυντικό χαφ που χρησιμοποιήσε ο Σαγόνιας έτσι για πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε αμυντικό χαφ.
3: Κοίταξε, σε άλλο στυλ δηλαδή ήταν ο Γιάννης, άλλο ο Χρήστος. Ο Χρήστος ήταν πιο οργανωτής, αλλά ο Γιάννης, κοίταξε, δεις, υπήρχε και μια, όσον αφορά στη δημιουργία του παιχνιδιού, έβγαινε πολύ ως χορεμένος ο Μίτσι. Καταλαβες, κατέβαζε παιχνίδι, οπότε κάλυπτε ο Γιάννης, όπως έκανε ο Θωμάς ο Δράμαλης, καταλαβες. Δηλαδή όταν έπαιζε ο Θωμάς αμυντικό χαφ, εντάξει, ήταν στη μεσαία γραμμή, έφευγε εγώ, έφευγε ο Γιώργης, ο κάλυπτο.
0: Άρε φίλε, τι δίδυμο ήταν τότε, Τσίτσο με Δράμαλη,
3: εντάξει. Όλα. Και τώρα, και θέλουμε να δούμε τέτοια.
1: Τώρα που δεν έχει ονόματα η ομάδα δίδυμα, τώρα. Που δεν έχει ονόματα.
3: Γίνω, να σου πω κάτι. Ναι. Ναι. Δίνω μου, έχει ονόματα. Έχει παιδιά να καθίσουν να δουλέψουν και να γίνουν ονόματα και να γράψουν. Να σου πω κάτι. Από το κρεβάτι και από την καφετέρια δεν γίνεσαι. Άμα δεν πονέσεις, δεν κλάψεις και δεν χάσεις. Δηλαδή οι ήττες είναι περισσότερες από τις επιτυχίες. Αλλά οι επιτυχίες μας αρέσει να τις αναφέρουμε. Εντάξει. Έχουμε φάει σφαλιάρες, έχουμε κλάψει, έχουμε πονέσει. Άρα αν θέλουν τώρα να δημιουργηθούν τέτοιες καταστάσεις, τώρα αυτή τη στιγμή διοικεί ο κύριος Στυλιανός. Το μόνο που πρέπει να κάνει να δώσει και την εντολή σε όλο το επιτελείο να υπάρχει δουλειά, μόνο δουλειά και διάδοχη κατάσταση πρόθεση εμπιστοσύνη στους παίχτες, τους νέους της ευρύτερης περιοχής.
1: Μάλιστα.
3: Εντάξει. Ναι. Να μην πάμε έλα ή φύγε ή τώρα μέσα σε δύο μήνες. Εντάξει, δεν γίνονται ομάδες. Εντάξει, άλλαξαν οι εποχές. Φυσικά προς το καλύτερο όσον αφορά η διάρκεια των παιχτών, για τη διάρκεια των συμβολέων για τους παίκτες, αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά όταν είσαι οργανισμός μεγάλος και θες να λέγεσαι μεγάλη ομάδα, κρατάς τους παίκτες και κάνεις τον κορμό. Και του λες, όχι να μην πάμε σε εκείνο τα δικά μας παιδιά. Άντε μωρέ, εσείς είστε από εδώ, είστε δικοί μας, δεν παίρνετε το μισθό τώρα, δεν παίρνετε την τριμ, άσε να πάρουν. Να πάρουν αυτοί που έρχονται από μακριά, αναφέρομαι. Τώρα είναι τα συμβόλαια. Αλλά είναι να τους κρατάς, να τους πληρώνεις, γιατί η διάρκεια του ποδοσφαίρου είναι μικρή.
1: Πλέον.
3: 10 άντε 15 χρόνια. Ναι. Αν δεν κάνεις τίποτα σε αυτά, μετά δεν ξέρεις να κρατήσεις ούτε το δίσκο να πας να δουλέψεις την εστίαση, που είναι μια δύσκολη δουλειά.
1: Ναι.
3: Καταλαβες. Άρα χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και να εκτιμήσεις αυτούς που έχεις στην ομάδα για να τους κρατήσεις. Δηλαδή να υπάρξουν παιδιά που να πούν, ξέρεις τι, είμαστε Λάρισα και περισσότερο αυτό ξεκινάει και με τους έμπειρους παίκτες.
1: Τώρα επειδή είναι πάρα πολλά τα μάτσα, πάω πάλι στο πρωτάθλημα.
3: Θέλει πίσω, θέλει, επειδή τα έζησα, τα έζησα με την ΑΕΛ το 2002-2003 και 2004, δύο σεζόν, μια μισή σεζόν να σου το πω.
1: Σε δύσκολα.
3: Θυμάμαι εκείνη η χρονιά που βγήκαμε στη Β' Εθνική, ήταν μεγάλο. Ήταν από, η Γ' Εθνική ήταν Β' και οι ομάδες, δυνατές ομάδες. Ναι. Πρέπει να έχεις και παίχτες από πίσω. Ναι. Δηλαδή να έχει πάγκο. Όχι, να έχει και πάγκο από πίσω, ναι, παιδί μου. Αλλά ξέρεις, εντάξει, εδώ υπάρχουν αξιόλογα παιδιά. Δεν μπορούμε να μηδενίσουμε κανέναν. Δηλαδή και προσωπικά δεν μηδενίζω κανέναν αθλητή. Όλοι έχουν την αξία τους. Άλλος μπορεί να χτυπάει καλά το φάλσο και άλλος μπορεί να έχει ψυχή και να σηκώνεται στον αέρα. Εντάξει.
1: Τα παλιά τα χρόνια έπαιξε σημαντικό ρόλο έπαιξε η Λάρισα. Μου έρχεται ένα πολύ ωραίο μήνυμα στο μεταφέρω. Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιζε τότε που η Λάρισα πρωταγωνιστούσε στα μεγάλα σαλόνια, που είχαμε ομάδες, λέει, στη δεύτερη εθνική, στην τρίτη εθνική, αναφέρει Αχιλέα Φαρσάλων, Απόλλων Λάρισας, μέχρι κοινές καριές. Εδώ είχαμε 6-7 ομάδες, λέει, στην τέταρτη εθνική κατηγορία.
3: Ναι. Αυτό, κοίταξε, είναι η αξιοποίηση των παιδιών που υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια.
1: Δηλαδή,
3: άμα εμπιστεύεσαι κάποιον και τον δουλεύεις. Άμα, δηλαδή, οποιοδήποτε, δηλαδή δεν υπολείπεται. Ξέρετε, υπήρχε το ποδοσφαιρικό δέος, ναι, όσον αφορά τις μεγάλες ομάδες, ξέρετε, επαρχία, με Ολυμπιακό, ναι, με το κέντρο. Τώρα υπήρχε μετά το ποδοσφαιρικό δέος στην Ευρώπη. Ναι. Βλέπεις τώρα τα παιδιά, εδώ τα Ελληνόπουλα, δεν παίζουν μόνο, διακρίνονται κιόλα. Εντάξει, βλέπουμε παιδιά που παίζουν στην Ευρώπη. Έχει μικρύνει το ποδοσφαιρικό δέος. Εντάξει, η γρήγορη ενημέρωση, η προβολή, όλα αυτά βοηθάνε. Αλλά εμείς γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε και να μην δημιουργήσουμε ένα σύνολο, ένα πυρήνα όπως έχουν όλες οι ομάδες. Δηλαδή χρειάζεται, κοίταξε, και χρειάζεται διοικητική σταθερότητα.
1: Ο Βρυδόπουλος δεν μασάει, τους χρησιμοποιεί τους πιτσιρικάδες και αυτό είναι καλό, έτσι.
3: Γιατί να μασίσει, και αυτός από πού ξεκίνησε, και εγώ, όλοι, από πού ξεκινήσαμε, από κάπου ξεκινάμε. Αλλά σου λέω τώρα εδώ, είναι θέμα διοικητικό στο να οργανωθεί, και να προωθηθεί.
1: Να υπάρχει εμπιστοσύνη, όπως είπες.
3: Σε όλους, εμπιστοσύνη και στους προπονητές. Ναι. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί τώρα, διαβάζω τώρα, λέει, έφυγε ο φίλος μας ο Αλέκος Βοσνιάδης, έφυγε ο Μαλεζάς. Δηλαδή μέσα σε δύο μέρες, σε δύο αγωνιστικές, δηλαδή αυτοί δεν κάνουν. Αυτοί πήραν πέντε πρωταθλήματα. Ο άλλος πήρε δύο πρωταθλήματα, ο άλλος ο Βοσνιάδης έχει πέντε ανόδους. Δηλαδή πότε δεν κάνει. Κάτσε, αυτή η νοοτροπία έτσι είναι κάτι το οποίο δεν με τρελαίνει προσωπικά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν.
3: Εμπιστοσύνη, δουλειά, υπομονή.
1: Ναι, να σου... και κάτι άλλο τώρα.
3: Λοιπόν, κοίταξε, πότε να περάσω.
1: Μα πού να περάσω.
3: Τι. Θα είμαι συνέχεια με εσάς. Έχω και δουλειά στο γραφείο.
0: Παίρνω όποτε θες.
1: Εδώ δεν μου λες. Πες και για τον Αχιλλέα, δεν μας είπες τίποτα.
3: Αχιλλέα, δεν με ρωτήσατε.
0: Να σε ρωτάει τώρα.
3: Κοίταξε, βρέθηκα στον Αχιλλέα γιατί είναι ο πρόεδρος, είναι ο φίλος ο Χρήστος Τσαπραήλης και όλο το επιτελείο που ήταν παλιά.
1: Άλλο θέλω να σε ρωτήσω τώρα γιατί
3: κοίταξε, ο Αχιλλέας γύρισε,
1: προσπαθεί να
3: γυρίσει τις ρίζες. Άκουσε με, πήγαινε να γυρίσει τις ρίζες. Η ομάδα δεν έπεσε από το αλφα τοπικό. Την ομάδα την πήγανε για να παίξουν Φαρσαλινή. Αλλά για να παίξουν Φαρσαλινή.
1: Μάση Νίκο.
3: Ορίστε, έλα.
1: Έχει παίξει και δεύτερη εθνική κατηγορία, όχι, λες, αν δεν κάνω λάθος.
3: Να πώς δεν έπαιξε εσύ με Δραμαλιώτη και πριν, εκεί πέρα μιλάμε για ιστορία. Και ξέρεις τι, έτσι μου αρέσει τον Αχιλλέα τώρα, από την άποψη ότι είναι πολλά παιδιά, πολύ νεαροί, αλλά και ξέρεις τι, και οι παλέμαχοι είναι κοντά στην ομάδα. Και όλες οι δόξες, οι παλιές.
1: Έρχονται,
3: βοηθάνε.
0: Συμπάρασαν, μπράβο,
3: και
0: μπράβο.
3: Τώρα υπάρχει το πλάνο ότι πρέπει να προωθήσουμε έτσι παιδιά της περιοχής. Ναι. Εντάξει, χωρίς να αποκλείουμε κάποια συνεργασία με έναν αξιόλογο παίκτη εκτός Φαρσάλων.
1: Ναι.
3: Έτσι είναι. Αυτά.
1: Ξανά από την αρχή τώρα.
0: Μεγάλε τάκι παραφέστα.
3: Ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε.
0: Τεράστια τάκι παραφέστα.
3: Εντάξει, καλά είναι να μιλάμε.
1: Ήθελε να πει και... για μια πρόσκληση τώρα.
3: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω σε τι στέκεστε. Συχνάζουν και αυτοί οι τεχνικοί τη ΑΕΛ.
1: Α,
3: να βγαίνουν στην πιάτσα, να μην φοβούνται. όταν χάνει ομάδα να βγαίνουν.
1: Γέννη,
3: και μετά ξέρεις τι, μπήκαν οι παλέμαχοι μέσα στα ποδητήρια χθες και βάλαν τέσσερα. Αλλά τους φέραν γούρι.
1: Ναι.
3: Δεν το πιάνεις, τι λέω.
0: Δεν το πιάνεις, Φορτσαντίνο, τι λέω, Τάκες.
3: Δεν το πιάνεις.
1: Γιαννούκα, για σένα του λέει, Γιαννούκα.
3: Τον έπαιρνα, άσε, αυτός λένε, τον Τίνο τον έπαιρνα στα 12-13, έπαιρνε το αυτοκίνητο, πήγε στην Αθήνα, τέλος πάντων. Ο Τίνος είναι κορυφαίος, είναι μέσα, γέννημα θρέμα ΕΛ.
0: Πες τα, Τάκη, πες τα.
3: Έτσι, λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε.
0: Να είσαι καλά, Τάκαρε Λεβέντη.
3: Τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, μεγάλε Τάκη, παραφέστα γίγαντα. Άρε, Τάκαρε γίγαντα.
1: Λοιπόν, ο Γουγουλέτσο μου λέει: άντε, κρύο σου καφέ, λέει εδώ, κοιτάρε.
0: Άντε, ρε, κρύο σου καφέ. Γεια σου, Μανώλη Κωστόπουλε, γίγαντα. Γραμμή στον αέρα, Φορτσαντίνο.
1: Αμέσως, κύριε.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
4: Έλα, είχε έβγαλε πάρα πολλούς καλούς παίκτες.
0: Πες τα, Στέλιο, πες τα. Πες τα, μεγάλε Στέλιο, γίγαντα.
4: Το Γρατιάλι.
0: Ναι.
4: Υπέγραψα
0: από την πρώτη στιγμή. Μιλάω του Στέλιο.
4: Τι ήταν ο Γρατιάλις, ρε, τι ήταν.
1: Ταμπακιακός,
4: Άρα δεν είχε πουρά τελείως το ταμπακιακό. Μάρσα για να τα λες, Εντινό.
0: Πες τα, πες τα, Στέλιο, πες τα. Βάλ το τα γυαλιά, ρε. Βάλ το τα γυαλιά.
4: Ναι, αφού δεν ξέρετε, είχε τα γραφεία σου λέω αρχές Κύπρου, ναι, ναι. Ένα υπόγειο απέναντι από τα Τσαράδικα.
0: Ναι, μπράβο.
4: Και ο τερματοφύλακας ήταν ο Τίτος, ο οποίος έπαιζε τον Τοξότη, ήταν ένα και 50 με την Ανάδα στα χέρια.
0: Ομπό.
4: Απ' την αρχή, ναι, ένα, ναι.
0: Σαν τον Λάκη με στην Άδη.
4: Ναι, όχι, ήταν πιο κοντός, πιο κοντός.
0: Πιο κοντός σαν τον Λάκη.
4: Πιο κοντός, σου λέω.
0: Πιο κοντός.
4: Ο Τοξότης έβγαλε πολλούς καλούς παίκτες.
0: Ποιο, ναι.
1: Είναι φίλος του Πλίτσε, ρε μάνα, ο τέτοιος.
0: Ποιος, ε.
1: Ο Τιμιάρης, κάνω παρέα, ο γιος του Τιμιάρη.
0: Του Λάκη.
1: Στην Νέα Σμύρνη, πέρα από πάρα στην Άλε.
4: Ναι, ναι, ναι, ήταν, είχε πολύ...
1: Ο Σαλταπίδας, ο Τοξοτάς ήταν.
4: Όχι, Ρακλειδής, Κινίνο, Κινίνο.
1: Γιατί Κινίνο, ήταν... ήταν Ρακλής, Κινίνο.
4: Κινίνα ήταν αυτή. Ναι, να σου πω, να σου πω, να σου πω γρήγορα.
0: Στέλιο.
4: Άσε να ολοκληρώσω.
0: Ολοκληρώνε, Στέλιο. Ναι.
4: Επί γερμανικής κατοχής όλα τα σωματεία διαλύθηκαν. Μόνο η Ρακλής έμεινε. Γερμανικής κατοχής. Και πήραν όλους τους καλούς παίκτες και πήγαν οι τοξοτάδες οι οποίοι ήταν αριστεροί. Το συμβούλιο του Τοξότη ήταν αριστεροί και πήγαν με τα πιστόλια και πήραν τα δελτία.
1: Καλημέρα τον κύριο Τσολάκη.
4: Ναι, πήγαν με τα πιστόλια και πήραν τα δελτία πίσω. Επί γερμανικής κατοχής λέω διαλυθήκαν τα σωματεία, μόνο ο Ηρακλής έμεινε.
0: Ναι.
4: Έβγαλε πολλούς καλούς παίκτες. Με αποκορύφωμα του Καραπιάλη βέβαια εννοείται, αλλά από την πρώτη στιγμή υπογράψανε ο Τροκάλας ο Κώστας που είναι εν ζωή απάνω στο Ακταράι, ο Παγκαριώτας, με τον Λάκη Παγκαριώτα οδηγό και τον
0: Μεσίνη
4: οδηγό.
0: Δεν
4: φοβόμαστε ποτέ να μαζί
0: σας. Είμαστε πρωταθλητές.
4: Ο Λάκης ο αδελφός εδώ το γειτονάκι, ο Λιώκος. Ο Λιώκος αμυντικός, πάρα πολύ καλός και ήταν η πρώτη ομάδα στη Λάρισα, η Ρακλής Λαρισαϊκός, Άρης και Δοξότης που είχε, ήταν τα μοντελάκια.
0: Τα μοντελάκια, Στέλιο, τα μοντελάκια.
4: Που είχε φανέλα, είχε φανέλες με γιακαδάκι. Φανέλα με γιακαδάκι σου λέω.
0: Στέλιο,
4: την εποχή, ναι.
0: Στέλιο, εσύ θα θυμάσαι και το συγχωρημένο το Σταύρο τον Κάσα.
4: Μόνο τον έχω πέρασει και αντίπαλο, ρε.
0: Ναι.
4: Αφού κάναμε προπόνηση Άρης Ηρακλής, Τρίτη Πέμπτη και Τοξότης Λαρισαϊκός Τετάρτη Παρασκευή.
0: Στο
4: Αλκαζάρ. Λοιπόν, παλικάρια, άντε να συνεχίσει και δεν έμεινε και πολύ χρόνος. Θα σας έλεγα κι άλλα πάρα πολλά. Άντε για χαρά τώρα.
0: Στέλιο,
1: ο Κάσας που έπαιζε.
0: Ο Κάσας που είχε παίξει μετά.
1: Όχι, πριν την ΑΕΛ.
0: Πριν την ΑΕΛ.
4: Πριν την ΑΕΛ που να έπαιξε, ρε, στον Ηρακλή έπαιζε.
0: Αχα.
4: Ήταν πολύ καλό. Σου
1: κάνει γιατί όταν λε και λοιπόν,
0: Στέλιο, ο συγχωρεμένο ο Σταύρο επί εποχή KIT FM 1989-90 έπαιρνε κάθε βράδυ τηλέφωνο στι 3 η ώρα και μου ζητούσε ένα τραγούδι, το Μια Χαμένη Κυριακή τη Μαρινέλα. Και αμέσω μετά μα έστελνε μεταξύ ένα μπουκάλι ουίσκι.
4: Ωραίο ο Τάσο.
0: Ο Σταύρος.
4: Σταύρος. Ήταν και πολύ καλό. Και μπουκαδόρο. Μπουκαδόρο. Μπουκα. Συγκολότερε σκόνη σου λέω. Αλλά ήταν και με τα βάλτα του και με τα. Τέλο πάντων, δεν σχολιάζω. Πολύ καλό παίκτη. Αλλά και εμεί είχαμε ένα σέντερμπακ τον Απρίλη, ο οποίο μπαίνει κοντά εκεί στο Δήμο.
0: Είχε καμιά σχέση παλιά με του Απρίλιδε που είχαν τα τσικά εκεί πέρα τα.
4: Όχι, όχι, ελιέ. Ναι, λοιπόν, αντί για χαρά.
0: Για χαραντάνα, γύρω στελάρα άρχοντα. Δομή, ρε, η δομή.
1: Ήταν πιδαράκι.
0: Λοιπόν, Φορτζαντίνο, θα σε κλείσω σήμερα με να θυμηθεί λίγο. Θέλει να πα Διογέννη εδώ στον.
1: Περίμενε σου πολύ, ρε.
0: Έλα, πέσε.
1: Αυτό που είπε τώρα για τον Κάσα είναι κάτι περίμενε. Ναι. Περίμενε. Ο Κάσα τότε είχε το πρόβλημα με το.
0: Με το πόδι.
1: Με το πόδι. Με το πόδι. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Και πάλι ήταν μάγια. Λοιπόν, ζούσε μόνο του κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: έπαιρνε τηλέφωνο, το έχει πει την ιστορία του.
1: Ναι, στην εκπαίδευση.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό έπρεπε να μα πει.
0: Μου είχε πει την ιστορία.
1: Θα μα πει αύριο, δεν πειράζει. Εντάξει, για πες εγώ.
0: Λοιπόν, λοιπόν, για να θυμηθούμε, σου βάζω Μάριο Βεάνο από Διογέννη 1989. Μάριο Βεάνο, Διογέννη Αρκούδα Παλαμίδα.
1: Πού το βρήκε αυτό, ρε.
0: Λάιβ.
5: Για πάμε και να βαρύ.
0: Πάμε και να βαρύ.
5: Για πάμε και να βαρύ. Αδέρσα. Αφιερωμένο
0: στον Τίνο Σπέτια.

0: Τσαντίνος της Τετάρτης, παρακαλώ.
1: Ωραίος,
0: μεγάλε. Γεια σου Ρεντίνο με την πουτσούχα σου.
1: Του Γερμανίδη τον είχε φέρει, φίλε.
0: Πόλης Γερμανίδης είχε έρθει στο κόπο Καμπάνα.
1: Και στο τέτοιο ρε ήταν, ρε.
0: Εγώ τον θυμάμαι.
1: Αρκούδα, πες τον λίγο, ρε.
0: Τάκη, είχες φέρει και εσύ τον Πόλη.
1: Ναι, τον είχαν φέρει.
0: Τον είχαν φέρει στο Διογέννη τότε. Εγώ τον θυμάμαι. Στο κόπα Καμπάνα που το θυμάμαι, πιτσιρικά στο Πόλη.
1: Αφού δεν είχες γεννηθεί τότε, ξέρα.
0: Ε?
1: Δεν είχες γεννηθεί, πού το θυμάσαι.
0: Σου παραμιλάσαι.
1: Στο κόπα Καμπάνα.
0: Πού ζήσαι. Πού ζήσαι.
1: Σου λέει Πέπα. Πού ζήσαι. Αν ακούς κάτι, πάρτε δίπλα τηλέφωνα.
0: Πού ζήσαι, ρε Φορταντίνο.
1: Πρώτα, πιτσιρικά σαν όμως.
0: Πιτσιρικά.
1: Άρα, Παναγία. Δώσε μου, ρε.
0: Και μαύρα ψάρια Φορταντίνο, Νέα Σμύρνη.
1: Δεν ήταν τραγουδιάρικο το μάλλον.
0: Όχι, σε λέω, σε άλλο στυλ.
2: Αλλά εγωιστής.
1: Αυτό το λέω ο Γάνος.
0: Μάριος Βιάνος.
2: Είσαι εγωιστής.
1: Να κάλυψα.
0: Διογέννης Αρκούδα Στάκης.
2: Θέλεις να το πεις. Γιατί είσαι εγωιστής.
1: Πες που ήταν το μαγαζί για να
0: γαϊτεί. Συνοδό Βόλου. Συνοδό Βόλου, Διογέννης.
1: Πριν το φάλιο ήταν, ε.
0: Πριν το φάλιο, πριν. Διογέννης Κάργα.
1: Λοιπόν,
0: Μάριος Βιάνος.
1: Να την κουβανίσουμε γιατί θα έρθει και ο Βουλάκας.
0: Λοιπόν, γίνεται το σύστημα κουβανιαζόλ.
1: Αν μπράβο. Στην Εξάλκο, στην Βιοκαφέ, στην Κατσίνη.
0: Άντε, μεγάλε Φορταντίνο.
1: Στα Λατομία, την Νάβο, στη Λελάν Στόουν, στα Κοτόπουλα Πίνο, στην Ταχούδη ΑΕ, στο Ξυπλούνου Καταστημάτων Κουνέλα.
0: Ορμαντίνο.
1: Στο Κούρνο Εύα, στα Χοιρινά Μπουκλαριώτη, στην Heavy Care.
0: Ορμαντίνο, όρμα.
1: Στα Χοιρινά Μπουκλαριώτη, στο συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπη Καρσέρβι, καλωσέ, Δία, εξέδρε τα πάντα όλα. Στο εργοστάσιο σιδηροσπιράλ του Τάσου, του γιο σα, τα οπτικά και διάκο τη Αιδία. Στο προσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπεία, στα μάτια τη Καρπούζα.
0: Όπα!
1: Πολυβραβευμένη φάρμα νότα στη Ψηθέα Λάρισα.
0: Δώσε, Ντίνο, δώσε!
1: Λάνα 5x5, 8x8, 11x11, 15
0: χιλιόμετρα. Μπράβο, Ντίνο, μπράβο! Σκευαστική εταιρεία Flift. Μπράβο, Ντίνο, μπράβο!
1: 2015, καλημέρα, Προεδάρα, Πρατήρα.
0: Θα δίνει τα κάρτια όλα, Ντίνο, Ματάμ.
1: Στο Ζάπιο Λάρισα, τα πάντα όλα σε μια ώρα συνδροσιά με άριστη εξυπηρέτηση. Τα πάντα όλα την κουστάρετε.
0: Ναι, Ντίνο, ναι, Ντίνο, ναι, Ντίνο μου. Άντε, γεια σου, Ντίνο.
1: Και καλημέρα σε όλο τον κόσμο με αγάπη, πίστη και ελπίδα στον
0: μπράβο, Ντίνο, μπράβο.
1: Θα πούμε και πάλι αύριο το πρωί.
0: Άντε, γεια σου, Ντίνο.
1: Σε λίγο, Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Καϊδάς.
0: Μπράβο, Ντίνο.
1: Σωτήρης Πολίτος, φιλάκια πολλά.

0: που το πας.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
3: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
2: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
3: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
2: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
3: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
2: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
6: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
9: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
10: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar.
0: παίζεις και κερδίζεις.
13: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
16: Καλώς τον Άκια σάργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
17: Ε, είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
17: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
17: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
5: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα! Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά! Η Electronet ΒΚ Καζάνα! Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες! Μήχανης χρόνο και πολιτές με γνώσεις! Όχι ό,τι να είναι!
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
18: Έμαθες τα νέα? Τηνεαλάρισα.gr.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία
7: Λάρισα. CRT 95,1 FM στέρεο.
19: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
20: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
19: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
20: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
19: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
20: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
19: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
20: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
21: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Καλημέρα!
1: Έλα, έλα!
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Λάρισα, καλημέρα Κεντρική Ελλάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Καλή σας μέρα!
1: Έλα!
0: Μερεμέτια κάνεις τώρα που ήρθα εγώ, κάνεις μερεμέτια.
1: Άμα το
0: και χτυπάς με το μολύβι το μικρόφωνο.
1: Άμα το δεις πως έγινε.
0: Μάθε κάτι. Παιδί μου γράμματα στο μικρόφωνο.
1: Μάθε παιδί μου γράμματα.
0: Είναι Τετάρτη 20.
1: Η μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη, Βαγγέλη.
0: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.
1: Χαλβά πήρες, χες.
0: 2026. Αυγά.
1: Χαλβάρε! Χαλβάρε!
0: Όπω φίλε, όσο πάει, έτσι. Λέω τι αυγά. Χαλβά, όχι, δεν πήρα χαλβά.
1: Δεν πήρε χαλβά.
0: Δεν ήμουν να κουβαλάω και χαλβά. Με τη βροχή που έπεσε. Ευτυχώ που ήρθε ο Λεπάκη την έδιωξε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Φαντάζομαι από το πρωί τα λέτε εδώ πέρα. Για το παζάρι τη Λάρισα. Αλλά είχαμε και φοβερή και τρομερή σήμερα παρέμβαση στο Sky Αλέξη Τσίπρα. Όπου με τον εικονό μου μιλούσαν για τον Παναθηναϊκό, μιλούσαν για όλα.
1: Αν δεν πάρουμε και φέτος θα το πάρουμε όλα, είπε ο Τσίπρα.
0: Πότε θα το πάρουμε, αν δεν το πάρουμε και φέτος.
1: Θα τα πάρουμε όλα φέτος. Όλα είναι πράσινα, λέει φέτος.
0: Είπε και το άλλο του εικονό.
1: Εκτός από τον Πασόκ.
0: Γιατί λέω εικονό μου, εδώ είμαι ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς. Γιατί εκτός από τον Τσίπρα και ο Πιταράς Παναθηναϊκός. Βασικά στο Sky μόνο εικονό μου. Όλοι οι υπόλοιποι Παναθηναϊκοί πρέπει να είναι έτσι. Δεν επιβιώνει αν δεν είσαι Παναθηναϊκός στο Sky. Πώς να επιβιώσει το Sky του Λαφούζου.
1: Λοιπόν. Αν δεν το πάρουμε και φέτος, λέει τι θα κάνουμε μετά, λέει.
0: Και του λέει ο Τσίπρας, απορώ με εσάς, λέει, πώς επιβιώνετε 16-17 χρόνια εδώ πέρα, λέει, πώς επιβιώνετε εσείς εδώ πέρα, λέει. Λοιπόν, θα δούμε και σήμερα την επικαιρότητα όπως κάνουμε κάθε πρωί. Θα σχολιάσουμε, θα αναλύσουμε μέχρι τις 12 για κάτι ψηλά στους 95,1. Δεν έχουν το Θεό τους, Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς. 24-10-66-15-31, 24-10-66-15-32.
1: Ναι, ναι, Βαγγέλη, ναι, ναι.
0: Άμα δεν πιω μια πρώτη τζούρα καφέ την ώρα της εκπομπής. Τον άλλο τον ήπιαμε στο σπίτι, τώρα πρέπει να πιούμε και στην εκπομπή.
1: Στο σπίτι τι καφέ ήπιες,
0: Εσπρεσάκι. Στο σπίτι πίνουμε ζεστό εσπρεσάκι.
1: Δεν με φέρνεις και εμένα ένα.
0: Και μετά πίνουμε κρύο. Ας φέρω και το σπίτι εσπρεσάκι. Άλλο τι θες. Να βάζω να μαγειρεύουμε για σένα, Νίκο. Να συμβαίνουμε και κατά το στάχι την πλαθέ.
1: Σήμερα φιλαράκι έχω κρυθαράκι με μανέστρα.
0: Κρυθαράκι με μανέστρα το ίδιο είναι, ναι. Κρυθαράκι με μανέστρα.
1: Μετά το σκέφτε.
0: Λες μου σκεφτεί τι είναι.
1: Ζητάστηκα λίγο, ζητάστηκα το κουκαλάκι
0: με. Επιτέλου.
1: Α, είσαι το καλό παιδί.
0: Τέλο εποχή. 23 Σεπτεμβρίου ο κύριο Καϊδά έβαλε ζεστό αέρα τώρα στο κλιματιστικό. Στο καζανίσιο κλιματιστικό.
1: Στο καζανίσιο κλιματιστικό.
0: Και φέρνει ζεστό αέρα τώρα.
1: 23 Σεπτεμβρίου το. Είδες, μπήκες μέσα και μιλάς που μπαίνω μέσα.
0: Και το πρωί να διαβάζει, δεν κάνει κρύο. Ναι. Το πρωί να διαβάζει το φαινόμενο Ελνίνιο, λέει, που θα μπορεί να σκοτώσει, λέει, 450.000 ανθρώπους ο καύσωνας.
1: Άξορε.
0: Εμείς αρχίζουμε και κρυώνουμε τώρα, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε.
1: Τώρα
0: δροσιζόμαστε, δεν σκεφτόμαστε από τώρα το καύσωνα που θα κάνει το καλοκαίρι.
1: Ποιο καύσωνα τώρα, ρε. Τώρα κάτσε έρχονται τα κρύα.
0: Εντάξει, τώρα τελείωσε το καλοκαίρι, θα σκεφτόμαστε το καύσωνα. Σκεφτόμαστε το πετρέλαιο, σκεφτόμαστε το φυσικό αέριο. Στην Αντλία 240 ξυπνάει ο πολίτης για να πάει στη δουλειά του, έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, και βλέπει, λέει, του πονάει η καρδιά, πάει να βάλει καύσιμα 240, λέει, τρελαίνεται.
1: Έτσι που ο Αλέξης Τσίπρας, Βαγγέλη. Αμάν, έτσι που ο Αλέξης.
0: 70 οικογένειες κάνουν κουμάντο. 70 οικογένειες. Αν δεν τα έχεις, κάτσε, γιατί τα έχω κρατημένα εδώ πέρα, περίμενε.
2: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό.
3: Σταθερά εσείς εδώ.
2: Τώρα εδώ είμαστε
3: πολλά χρόνια.
2: Στη δύσκολη θέση να είμαστε ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
3: Εδώ δεν ξέρω πώς επιβιώνετε σε αυτό το
2: κάνω. Τα καταφέρνω 15-16
4: χρόνια. Και χωρίς γραβάτα και.
2: Μένω στη 17η σεζόν εδώ, οπότε κάτι καλό γίνεται. Θα το πάρετε φέτος.
3: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
2: Δεν υπάρχει άλλη πρώτη.
3: Θα πρέπει να αρχίσουμε να
1: πούμε. Φέτος λέει είναι η χρονιά μας. Και ο Παναθηναϊκός θα το πάρει και εγώ θα κερδίσω το Μητσοτάκη.
0: Γιατί είπε το άλλο, ξέρεις. Άμα ο Μητσοτάκης θέλει 10 μονάδες, λέει, για να πάρει αυτοδυναμία.

0: που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, τι κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνω στο πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Θα μου σκίδε, πώ το έχω σκίδε μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα τώρα. Πώ έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
1: Μήπω έχει πάρει κανένα
2: μπάφο, ρε.
1: Έχει πάρει κανένα μπάφο πριν έρθει
2: στην εκπομπή. Τα έλεγε αυτά.
1: Ναι, έχει πάρει κανένα μπάφο.
2: Ο Δημήτρη Τάκη εκεί δεν είναι.
1: Άλλο είναι αυτό. Μήπω έχει κανένα μπάφο πριν έρθει στην εκπομπή, του λέει κάτι.
2: Τον μπάφο δεν τον παίρνει, τον ανάβει τον μπάφο.
0: Φανταστική ιδέα, πώς το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή.
1: Έχουν σαλτάρ σαν γέλια, φιλαράκια. Μήπως έχετε κάμπα.
0: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή.
2: Ο Υπουργός Υγείας.
1: Ναι, ναι.
2: Μ' αρέσει που άλλος απολογείται. Εγώ δεν καπνίζω, ξέρετε.
1: Ναι, ναι. Μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο.
2: Άγαζε αυτός που απολογείται. Ακόμα τον έχω στην εκπομπή.
1: Μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο.
0: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
2: Σιγά μην κάνουμε και πλασμαφαίρεση από τις κλινικές που ξέρετε εσείς τώρα, Άδωνη.
1: Κατά χέρια του Άδωνη.
0: Θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
3: Δεν είναι παραμύθια. Εγώ θα σας πω, θα σας υπενθυμίσω.
0: Σε κυβέρνηση συνεργασίας θα είναι
1: μόνο
0: ο αρχηγός του πρώτου
2: κόμματος.
3: Τέλος. Δεν μπαίνω σε αυτήν.
4: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, λέει
2: ο κύριος του Παφό.
1: Δεν σε απαντάω. Ο κύριος, φοβάται η ωραία κοπέλα που είναι από πάνω, φοβάται με την πήγε και αυτή για μπάφο. Όχι, όχι, όχι.
0: Είναι εκτός πραγματικότητας.
3: Κύριε, το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν. Μπορεί κάτι καινούργιο. Τότε είμαστε στην κυβέρνηση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που υπήρξε σε κυβέρνηση. Ενώ είχε πάρει 40%
0: ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αν αναφέρεσαι στην κυβέρνηση Αμετάκη, επέλεξε ως έναν αχειράνθρωπο πραγματικό. Το Μητσοτάκη ήταν πρωθυπουργός και όλοι το ξέρουν.
1: Άμπραβο, ένα αχειράνθρωπο.
0: Με μόνο σκοπό να γίνουν γρήγορα επόμενες εκλογές. Για τέτοια κυβέρνηση μου μιλάτε.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου,
2: τον είπε και αχυράνθρωπο του Τενετάκη. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο. Ο Υπουργός Υγείας, ε. Σουρεαλιστικές καταστάσεις.
0: Πώς το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή.
2: Αφέ μου. Λοιπόν, περίμενε, κόψε, κόψε.
1: Αφού
2: λέμε για μπάφος, περίμενε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λευτέρης Πανταζής. Πριν ξεκινήσει η συναυλία.
1: Ναι, άτο, ναι.
5: Είμαι που με πήρε προσωπικά ο δήμαρχος, που είναι και φίλος μου, και μου είπε να κάνω εγώ την έναρξη
1: του Παζάριου.
5: Στη Λάρισα. Και γι' αυτό και είμαι και εδώ. Και επειδή ήρθα εδώ, σταμάτησε και η βροχή.
1: Και μόλις μετά τα άκουσε η βροχή αυτό και μόλις βγήκε στη σκηνή.
2: Σταμάτησε και η βροχή, έλεγε 9 παρα 5.
1: Και τον λέει η βροχή, εγώ σταμάτησα, λέει.
2: Και 9.30 ώρα, 10 παρα 20 που βγήκε.
1: Εσύ θα σταματήσει. Και μετά μόλις άρχισε τόσο έπρεπε να βάλει την καταιγίδα του αντίπαλου. Καταιγίδα.
2: Και άκουσε τι είπε μόλις βγήκε εκείνη την βροχή. Μας κάνει πλάκα ο Θεός, μας κάνει πλάκα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, για περίεργο λόγο μου κολούσε με τον μπάφο του Άδωνη εδώ πέρα. Ήρθα εγώ, σταμάτησε η βροχή, λέει ο Λεπά. Σιγά. Αυτά. Αυτά τα ωραία ζούμε στην πατρίδα μας.
1: Ωραία πράγματα, φίλε, ωραία πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, ξεκίνησε το παζάρι από σήμερα ουσιαστικά επίσημα. Χθες ήταν grand opening με την συναυλία του Λευτέρη Πανταζή.
1: Η οποία δεν έγινε.
2: Ο κύριος Χαϊδάς, ο οποίος έκανε κανονικά επιθεώρηση από νωρίς το απόγευμα.
1: Από τις 7 και 25 το απόγευμα, σύντροφοι, έγινε επιθεώρηση.
2: Για 2 ώρες γύρισε όλο το παζάρι. Είναι σε θέση να μας δώσει ρεπορτάζ και να μας πει, να μας κάνει τη σύγκριση σε σχέση με πέρυσι. Λοιπόν, πώς το είδες?
1: Κοίταξε. Βάσει τη περσινή Μαυρίλα, φέτος είμαστε σε καλύτερη κατάσταση.
2: Σε καλύτερη κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε τόσο Μαυρίλα σαν πέρυσι.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνω. Απ' την άλλη τώρα, φίλε.
2: Πιο πολλοί Έλληνες στις παράγκες της.
1: Απ' την άλλη τώρα, ειδικά στο δεύτερο διάδρομο, ήταν άδειο σχεδόν και έπαθα.
2: Επειδή πέρασε και εγώ μια βόλτα χθες μετά κατά την ώρα της βροχής, κάποιοι εκείνη την ώρα στείναν. Εκείνη την ώρα βάζανε.
1: Αρκετοί στείναν την ώρα.
2: Άρα σήμερα μπορεί να έχει και στο δεύτερο διάδρομο του παζαρού, να ξέρει. Έτσι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα να σου πω, αγαπητέ μου φίλε, την πρώτη εντύπωση έτσι. Όσο λέει για το φίλο μου εδώ πέρα που με έστειλε μία, κάστανα δεν είδα πουθενά χθες. Όχι, δεν είχε κανένα κάστανα.
2: Α, δεν είχε κάστανα κανένα.
1: Κάστανα δεν είδα χθες.
2: Σουβλάκια λουκάνικα 1,5 ευρώ είδα.
1: Ναι. Το κοκορέτσι του παππού ανοίγει σήμερα, χθες τα κλειστό.
2: Χθες είχε άλλο κοκορέτσι που φάγανε από άλλο κοκορέτσι μερικοί. Έγινε μόδα τώρα το κοκορέτσι στο παζάρι.
1: Έφερε κι άλλο κοκορέτσι.
2: Ναι, ορίστε μα.
1: Έχουν και τα ψητοπολία κοκορέτσι. Ναι.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Από εκεί και πέρα, φίλε, από θέμα.
2: Εμένα ξέρει τι μου έκανε.
1: Μισό λεπτό.
2: Δώσε. Κέικ, τούρτα, τι έχει.
1: Για να δω τι πήρε ο φίλο.
2: Σοκολατόπιτα. Γεια σα. Καρεβανί, τι έχει. Κέικ, ρεβανί, σοκολατόπιτα, τι έχει.

0: Άντε. Και έχει και καφέ. Καλημέρα. Τώρα θα το συζητήσετε τώρα. Έλα, έχουμε εκπομπή σε εξέλιξη. Έλα. Καλημέρα. Τι λέει, δεν άκουσα τύπο κάποιο. Σου λέει, δεν πήρε να το πει εσύ.
1: Καλοχώρη, μάλλον στον διάδρομο 5.
0: Αναγέννηση καλοχωρίου, κέρδισε τη Φαλάνη. Έτσι, να πω στο Μάκη χαιρετίσματα. Έτσι. Κερδίσαμε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Μάκη τη Φαλάνη. Δεν πήρε να μου πει συγχαρητήρια. Λοιπόν. Άντε, καλό κέικ, καλό φάγωτο.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα φίλοι και τα λοιπά.
0: Τι σουρεαλιστικά πράγματα. Ναι. Έρχονται στο ραδιόφωνο να πάρουν εδώ κέικ και τέτοια. Ανοίγουν το παράθυρο και βγαίνουν και στην εκπομπή, κάνουν παρέμβαση. Αυτά είναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα αγοραστικά και τα λοιπά και τα λοιπά, εγώ τώρα.
0: Οι τιμές.
1: Ναι, ναι.
0: Με ρωτάει εδώ η Γεωργία. Οι τιμές στο παζάρι.
1: Τι θέλει, γιατί πράγμα είναι.
0: Γενικότερα με ρωτάει. Ναι, ναι. Οι τιμές στο παζάρι, πώς είναι.
1: Οι τιμές,
0: τα ίδια με πέρυσι.
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Αν προτιμούσα να πάρω εγώ τώρα ένα είδος από το παζάρι και τα λοιπά από αυτά που είδα εκεί πέρα, θα τα έπαιρνα από το έξω.
0: Για να στηρίξουμε και την τοπική αγορά ούτως ή άλλως.
1: Εντάξει, στο παζάρι θα πάω να κάνω το χαβαλέ μου, το ξεχαρμάνισμα κτλ. Να πάω κανένα χαλβά,
0: καβραγί,
1: κανένα καλαμπόκι.
0: Ο κόσμος τι παίρνει, εγώ. Κάλτσες.
1: Βρακιά, στριγκάκια.
0: Κάλτσες.
1: 10 στριγκάκια, 1 ευρώ.
0: Βρακιά.
1: Βρακιά.
0: Ξέρω εγώ καλά, άμα βρουν κανένα.
1: Κάνα πανοσέντονο, κανένα καθοσέντονο.
0: Άμα βρουν καμιά φόρμα, κανένα τέτοιο.
1: Και εκεί που γίνεται χαμός είναι στις τσάντες.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Στις τσάντες,
1: Ναι. Οι κυρίες όλες για τσάντες.
0: Οι μαϊμουδένιες δηλαδή. Οι τσάντες που θα βγει η κυρία μετά και θα πει ότι και καλά είναι.
1: Όσον αφορά τα παπούτσια που έχει στον παπούτσι.
0: Λουιβιτόν.
1: Λοιπόν, να σα πω, παιδιά, είναι πλαστικά όλα.
0: Πλαστικά. Λουιβιτόν παίρνει από το παζάρι και λέει ότι είναι Λουιβιτόν η τσάντα.
1: Είναι Kleintein. Είδα τα βρακή Kleintein. Θα το βγάλω φωτογραφία σήμερα, φίλε.
0: Kleintein.
1: Kleintein.
0: Σαν τον άλλον που βγήκε στο GNTM και είπε, μου είπαν ότι μοιάζουν με τον Brandon Marlon.
1: Ποιον? Τον Marlon Brando.
0: Με τον Brandon Marlon. Δεν ήξερε πώς τον λένε. Μάλλον με τον Brando του λένε. Μάλιστα. Εγώ να πω και το άλλο, βέβαια δεν είναι φετινό. Το παρατήρησα χθες λόγω της νεροποντής. Εκεί που σταματάει το στέγαστρο και έχουν βάλει τα νάιλον από πάνω. Φίλε, έχει πέσει το νάιλον κάτω, η βροχή στάζει.
1: Αυτό είναι κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο.
0: Χθες επειδή έτυχε η πρεμιέρα να συμπέσει με δυστυχώς με βροχή και καταρακτοδός, έβρεχε κανένα μισάρο.
1: Το νάιλον, Βαγγέλη, και
0: δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Λες ποιος κατουράει που πάνε.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό. Φαντάζομαι αυτός που έχει παράγκα μπροστά πληρώνει περισσότερο από τον άλλο που έχει στο νάιλον πίσω. Έτσι φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι και εγώ. Φαντάζομαι.
0: Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, να σε βάλω και ένα Δήμαρχο εδώ να ακούσει τι είπε χθες το παζάρι.
1: Να ηρεμήσου λίγο έτσι.
0: Τι σημαίνει το παζάρι για τον Λαρισαίο, γιατί. Πρέπει γιατί να το ακούσει και από το μαμάκο για να καταλάβει.
1: Αν δεν το πει ο μαμάκο, φίλε, δεν μπορώ να το καταλάβω έτσι. Ζήσατε
2: αυτό είναι τη φόρη, κομμάτι τη ιστορία τη ζωή σα, αυτό είναι τη φόρη μα. Το παζάρι τη Άσια είναι ένα θεσμό που αγαπάνε την Λαρισαίη, που κάθε χρόνο φέρνει χιλιάδες ανθρώπους από όλη τη Θεσσαλία.
0: Που αγαπάνε την Λαρισαίη.
2: Ένα θεσμό που πραγματικά θέλουμε όχι μόνο να το διατηρήσουμε, αλλά κάθε χρόνο να το κάνουμε καλύτερο. Αυτό προσπαθούμε και φέτος, αξιοποιώντας και τα καινούργια ψηφιακά εργαλεία, προωθώντας καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του παζαριού. Μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη εξυπηρέτηση στους επαγγελματίες και στους επισκέπτες. Και το παζάρι ανοίγει τις πύλες του αύριο, η καρδιά της Δάσης χτυπά στην Νάπολη και σήμερα ξεκινάμε με μια μεγάλη γιορτή με μουσική και έχουμε τη μεγάλη χαρά να καλωσορίσουμε στην πόλη μας ένα μοναδικό καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο που τα τραγούδια του έχουν τραγουδηθεί από όλους
0: μας. Από όλους μας!
2: Τραγούδια του έχουμε συγκινηθεί, έχουμε κλάψει, έχουμε γελάσει.
0: Αν έχουμε γελάσει, μιλεπά.
2: Δεν χρειάζονται συστάσεις για το Λευτέρι του Μπαγκαζί. Όχι, μαζί με την κόνη μεταξύ θα ξεσηκώσουν τον κόσμο και θα τον κάνουν να διασκεδάσει. Εύχομαι σε όλες και όλους καλή διασκέδαση σήμερα, να χαρούμε το παζάρι της Λάιζας, να χαρούμε το παζάρι μας στις επόμενες ημέρες. Καλή διασκέδαση σε όλους, καλό παζάρι σε όλους.
0: Καλό παζάρι να έχουμε. Καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά.
1: Α, μπράβο, έτσι. Πάρα πολύ συγκεκριμένος
0: ο Δήμαρχος, ωραίος.
1: Ανατρίχεσαι από τα λόγια του Δημάρχου.
0: Και κάθε χρόνο και καλύτερο το παζάρι. Εμένα πάντως μου φαίνεται, όντως φέτος μου φαίνεται, αν και η υποβροχή σου λέω το γύρισε λίγο χθες, μου φαίνεται καλύτερο. Ποιοτικότερο. Και οι πάγκοι καλύτεροι και τα προϊόντα. Τώρα θα δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Και πασατέμπο έχει, Βαγγέλη, και πιστίκια έχει και αυτά άλλα έχει να πούμε και τα λοιπά.
0: Έχει ξηροκάρπια, ναι.
1: Έχει ξηροκάρπια, έχει.
0: Εγώ εκεί που τελείωνε το. Ξέρεις.
1: Και έχει και παράγκα και η αεραστεχνική ΑΕΛ.
0: Ναι, το είδα.
1: Ναι, έχει παράγκα
0: εκεί που τελείωνε το στέγαστρο και άργησε τον άλλο και έβρεχε, γύριζα. Απ' την άλλη. Δεν τελείωσε όλο τον διάδρομο.
1: Εγώ πήγα και
0: τέλο.
1: Πήγα για κάτω και στα χαλιά, πήγα.
0: Έκατσα 5-10 λεπτά μετά που έφυγε εσύ. Και μέχρι να πάω εκεί που είχα παρκάρει. Έγινα.
1: Μουσκίδ.
0: Δεν φαντάζεσαι. Γιατί δεν είχα ούτε ομπρέλα. Δεν συνηθίζω να παίρνω ομπρέλα ούτως ή άλλως.
1: Μουσκίδ.
0: Ούτε καμιά κουκούλα από πάνω. Έγινα. Άστα να πάνε.
1: Γραμμές στον αέρα.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
3: Πώς είμαστε?
0: Καλά, εσύ.
3: Καλά
0: κι
3: εγώ.
0: Το όνομά σου?
1: Θωμά. Έλα, Θωμά. Από τον ίδιο Θωμά είσαι.
0: Δεν είσαι άπιστο, Θωμά, είσαι Θωμά σκέτο.
1: Πιστό.
3: Και πιστό και άπιστο.
0: Ναι,
1: ναι, μπράβο.
3: Λοιπόν, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι παρακαλώ.
1: Έλα.
3: Πόσες ώρες ήταν στην αυλία χθες του Λεπά?
1: Κοίταξε να δεις. Την ώρα που βγήκε ο Λεπά, άρχισε και ψιλόβρεχε. Λοιπόν, είπε λίγο το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου, αν πρόλαβε να πει άλλο.
0: Εμείς φύγαμε στο πεντάλεπτο.
1: Μόλις έλεγε το ωραιότερο πλάσμα. Ναι, ναι.
3: Ναι, πόσες ώρες να πάω στο σκηνή.
1: Τι ώρες,
0: δεν ξέρουμε, φίλε μου, τώρα δεν ήμασταν εκεί. Φαντάζομαι λόγω βροχής δεν θα κάτσε πολύ.
1: Ούτε 10 λεπτά.
0: Λόγω βροχής. Όχι, ούτε 10 λεπτά, κάτσε και εσύ, μην είσαι υπερβολικός.
3: Λαρεσαϊκός λαός. Λίγο, ένα λεπτό θέλω.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Στην αυλή Ελευθέρη Πανταζή, τα ποσά και τρεις δήμους. Δήμους Παλίου Φαλήρου.
0: Τα είπαμε χθες.
1: Τα είπαμε χθες, φίλε μου.
3: Να μην βγει ένας λίγο Λαρισαίος να μην πει λίγο πόσο αυξήθηκαν τα δημοτικά τέλη. Και να μας πει και ο Δήμαρχος για ποιο λόγο πλήρωσε παραπάνω 12.000 ευρώ από το Δήμο του Βόλου, mm-hmm. του Δήμου Λαρισαίων, και για ποιο λόγο πλήρωσε παραπάνω 17.000 ευρώ από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, ο Δήμος Λαρισαίων.
0: Όχι.
3: Να πει να μας πει.
0: Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, πόσο ήταν ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου?
1: 15.
0: Α, 15 ήταν ή 18, ρε. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.
3: Ο Δήμος Βόλου, ο Μπέος, πλήρωσε 20.630 ευρώ. Και ο Δήμος Λαρισαίος, ο κύριος Μαμάκος, ο ευεργέτης μας, 32.240 ευρώ. Για ποιο λόγο, τι παραπάνω προσέφερε? Είχαμε
1: Δήμος Βόλου 2, ο Δήμος Βόλου 20.634 με ΦΠΑ.
0: Παλαιού Φαλήρου.
3: Για πόσες μέρες πιο πριν?
1: Λοιπόν, κάτσε λίγο τώρα.
3: Πριν δύο μήνες.
1: Ναι.
0: Πότε το είναι ο Μπέος, ρε? Το Μάιο δεν τον είχε?
3: Το
0: Μάιο. Πριν τέσσερις μήνες, ναι.
1: Και στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου 15.500 ευρώ με ΦΠΑ.
3: Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.
0: Άρα είναι τα διπλάσια σχέση με το καλά. Κοίταξε, το Παλαιό Φαλήρο, μισό λεπτό, το λέγαμε και χθες, είναι και στην Αθήνα. Δεν χρειάστηκαν μετακινήσεις, δεν χρειάστηκαν τέτοια. Ξέρω τι να πω.
1: Είναι και οι βενζίνες, είναι και τα διόδια.
0: Κάτσε ρε, συγγνώμη. Στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου πετιέται ο Λεπά από το σπίτι του, ξέρω που μένει, πάει στο Παλαιό Φαλήρο. Να κάνεις τη σύγκριση με το Βόλο να το καταλάβω. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου είναι δίπλα. Ελά, τι είπε, να ξέρω.
3: 17.000 ευρώ παραπάνω πήρε από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
0: Τα διπλάσια λεφτά, ναι, τα διπλάσια λεφτά, ναι, σχεδόν. Ναι.
3: Για ποιο λόγο, ήταν τα διόδια?
0: Αυτό αρμόδιο είναι αυτοί που έκαναν τη συμφωνία και έκλεισαν
1: μαζί. Θα έλεγε και καινούργια τραγούδια.
0: Όχι, άκου, τα διόδια, μισό λεπτό, τα διόδια, και το λέμε χαριτολογώντας, τα διόδια έχουν να κάνουν με το παλαιό φα... Βρε, άσε από κάτι εγώ, Θωμά, πετιές από κάτω. Θωμά, σ' αφήνουμε, έχεις το λόγο και μιλάς όσο θες, το βλέπεις, έτσι. Αλλά λέω το εξής. Για το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, εδώ σε σχέση με Λάρισα και Βόλο, σου λέει ότι έχουμε και τα καύσιμα, τα διόδια, τη διανυκτέρευση. Φαντάζομαι ότι είμαστε στο ποσό όλα αυτά. Με το Βόλο όμως είναι διαφορά 12.000.
1: Θωμά, να σου πω τώρα, εγώ αν ήμουν καλλιτέχνης, θα κοιτούσα από ποιον θα τα έπαιρναν περισσότερα.
0: Επίση είναι αυτό, ρε παιδιά. Επίση είναι αυτό. Πού ξέρεις, μπορεί ο Λεπά να είπε, παιδιά, εγώ τότε είμαι να πάω στη Θεσσαλονίκη.
1: Αμπράβο.
0: Μου δίνει 25 στη Θεσσαλονίκη. Λέω εγώ, δεν ξέρω.
1: Λέμε τώρα, ναι. Πώς γίνεται η διαπραγμάτευση?
3: Γιατί ήταν και σπατάλι, για ποιο λόγο? Και τα δημοτικά τέλη έχουν φτάσει στο Θεό, για ποιο λόγο? Είμαστε από τους ακριβότερους δήμους, τα δημοτικά τέλη, για ποιο λόγο? Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να σε απαντήσουμε εμείς για τα δημοτικά τέλη. Για ποιο λόγο? Εσύ θέτεις τα ερωτήματα για να τα ακούν οι ακροατές και η δημοτική αρχή. Εντάξει. Έγινε, Θωμά, καλημέρα.
1: Αν σκεφτείς, φίλε, την ταβαντζηλίκια πληρώνουμε, δηλαδή σκέψου τώρα, πρόσεχε, το ρεύμα, έτσι. Λοιπόν, το ρεύμα, έτσι.
0: Είπε παλιά σωστά ο Τσίπρας. Φυσικό αέριο, γιατί δεν έκανε συμφωνία το καλοκαίρι που ήταν πιο φθηνό και θα κάνει τον Οκτώβριο?
1: Γιατί τώρα είναι
0: τα νοικοκυριά, τα προκομμένα κάνουν συμφωνία όταν είναι πεσμένη τιμή.
1: Να του πεις του Τσίπρα, τώρα είναι καλύτερο το αέριο από το ότι ήταν το καλοκαίρι πέσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άμα σκεφτείς τώρα τα ταβαντζηλίκια που πληρώνουμε, την ΕΡΤ, φίλε, τώρα που την πληρώνουμε τόσα χρόνια. Ενώ παλιά ερχόταν ο λογαριασμός της ΕΡΤ κάθε δύο μήνες, τώρα την πληρώνεις εκεί που την πληρώνεις, ξέρω εγώ, 9-10 ευρώ το δίμηνο, έτσι.
0: Τώρα το μήνα πώς έρχεται?
1: 10 ευρώ, 20 πάει το δίμηνο.
0: Η ΕΡΤ το μήνα είναι 10 ευρώ.
1: Λέμε, περίπου. Ξέρω εγώ πώς.
0: Κάτσε, μήπως είναι λιγότερο.
1: Ναι, λέω, αν την πληρώνεις παλιά 8 ευρώ.
0: Ό,τι πλήρωνε στο δίμηνο για την ΕΡΤ το πληρώνεις και τώρα στο μήνα.
1: Το μήνα,
0: είμαστε σίγουροι, να το ξέρουμε.
1: Όχι, δεν είμαστε.
0: Ποιο αν τώρα είναι και 59, είμαστε σίγουροι, ναι.
3: Ναι, Βαγγέλη μου, Νίκο, καλημέρα.
1: Μάκη μου, Μάκη μου, Μάκη μου.
0: Μάκη, για να σε απολαύσουμε, πάρε μετά τις διαφημίσεις, γιατί πάμε σε ένα λεπτό στις διαφημίσεις.
3: Γιατί μου το κάνεις τώρα, ρε?
1: Γιατί του το κάνεις αυτό, Βαγγέλη?
0: Δεν θα σε απολαύσουμε, θα σε κόψουμε. Άντε, πες τα γρήγορα, άντε.
4: Όχι, μετά, μετά, σας αγαπώ πολύ, μετά.
1: Έλα, έγινε Μάκη μου, Μάκη μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έγινε Μάκη μου, Μάκη μου.
0: Και ο Μάκης για το παζάρι θέλει να πει από τη Φαλάνη, ήρθε στη Λάρισα.
1: Μάκη μου.
0: Για να δει το παζάρι.
1: Να, εδώ χθες ήρθε κόσμος και κουσμάκης εκεί πέρα. Εγώ στο αστικό που έφευγα μετά ήταν τίγκα μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Όλες οι κυρίες που καθόταν στενοχωρημένες γιατί διακόπησε η συναυλία του Λευτέρη.
0: Αυτά τώρα με το καιρό όντως δεν μπορεί να τα βάλει.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είμαι σε θέση να ξέρω πόση ώρα κράτησε. Φαντάζομαι σίγουρα αν ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για κανένα δύο ώρο. Πάνω από 40 λεπτά δεν νομίζω να κάτσε.
1: 40 λεπτά.
0: Θα κάτσαν και 40 λεπτά.
1: Ούτε κατά διάνοια.
0: Με αυτή την βροχή.
1: Ούτε κατά διάνοια. Δηλαδή τώρα αν είπε, λέει, πως λένε, ξέρω εγώ, τρία τραγούδια από τρία λεπτά το κάθε τραγούδι.
0: Ναι,
1: στις 9, 10, 15
0: μα
1: λεπτά.
0: Και, μα ήταν και επικίνδυνο να κάτσουν παραπάνω με
1: βροχή. Ναι, γιατί έγινε blackout μετά. Κόπηκε, έπεσε. Γιατί έπεφτονται σε βροχή στα μηχανήματα.
0: Ήταν επικίνδυνο
1: ναι,
0: για τα μηχανήματα.
1: Ναι, ναι,
0: γι' αυτό
1: ναι, ναι.
0: Υποθέτω, δεν ξέρω. Ότι διήρκησε λίγη ώρα η συναυλία του Λευτέρη.
1: Σου λέω, αν είπε τρία τραγούδια, το κάθε τραγούδι άντε να ήταν και τέσσερα λεπτά, τρεις-τέσσερις δόντια.
0: Αλλά αυτοί είστε ρε. Με την γκρίνια σας και την μύρλα σας, φέρατε και τη βροχή στη συναυλία του Λευτέρη Πανταζή. Αυτοί είστε.
1: Και με έστειλε μήνυμα ένας εδώ. Ο Καλογιάννης λοιπόν στον είχε πληρώσει τον Μπρέκοβιτς που είχε έρθει πριν από 6 χρόνια.
0: Α, ναι, σωστά. Πόσο ρε, παιδιά.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ξέρεις ποια ξέρουν.
1: Ναι.
0: Τα ξέρουν αυτοί που είναι τώρα στη Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να ρωτήσουμε τη Δημοτική Αρχή πώς έχει δώσει ο Καλογιάννης για τον Γκόραν Μπρέκοβιτς.
1: Ναι, αλλά αυτό ήταν Γκόραν Μπρέκοβιτς.
0: Θα σου πούν Γκόραν Μπρέκοβιτς.
1: Σου φέραμε Γκόραν Μπρέκοβιτς, δεν σου φέραμε Μπέλα Μπούλα.
0: Σου φέραμε Γκόραν Μπρέκοβιτς. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε χορηγούς. Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Μεγάλος είσαι καζάνα μου και θαυμαστά τα έργα σου καζάνα μου, καζάνα μου.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Κλιματιστικά με θερμότορα αέρα.
0: Για ζεστό αέρα.
1: Με ζεστό αέρα τώρα.
0: Τηλεοράσεις.
1: Από όλα τα καλά σου καζάνα.
0: Πώς το λες το άλλο το ωραίο, αφιγραντήρες.
1: Αφιγραντήρες.
0: Για να μπαίνουμε σε μουτ χειμώνα σιγά σιγά.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Διότι βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από το καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine Spirits.
0: Άνε την κάθε μέρα γιορτή. Για ενέργεια στη Λάρη. Ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκης.
0: Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατσιμιχάλη.
1: Παναγούλη και Ουστινιανού, γωνία Φωτάκης. Και τώρα έρχεται νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή.
0: Το τέταρτο κατάστημα Φωτάκη.
1: Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Αβαντάς Μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο του φθινόπωρου να συντημένος μόνος το καβάλο.
0: Σομορφαίνει και άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
0: Τρέξτε να πάρετε κουστούμια για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες στο φθινόπωρο.
1: Καβάλο.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά στο κοντοσούβλι να πάθει την πλάκα στο διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη Λουκάνικο.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά και σουσουράδα. Οικονομικά oh. Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Κούγκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα τιμένα κουγαράκια.
0: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να. Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου μεζέ μεζέ.
1: Ανεβείτε κι εσείς με βήμα σημειωτό παρακαλώ και φιγορός τραγούδι στο μεζέ μεζέ.
0: Ανεβείτε αλλά σημειωτό για μας κουραστείτε.
1: Να μην πάτε κουρασμένοι.
0: Να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε.
1: Στο μεζέ μεζέ παρακαλώ, έτσι.
0: Λοιπόν. Χορηγούς διαφημίσεις, ξέρετε ο Τσίπρας είπε 70 οικογένειες έχουν το πλούτο στην Ελλάδα. Θα τους ξεσκίσει, θα τους τα πάρει και
1: θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα.
0: Θα τους τα πάρει και θα τα μοιράσει στο λαό. Θα τα πούμε μετά.
1: Θα τους πάρουμε και τα καλτσών.
0: Χορηγή διαφημίσεις, θα λέμε σε λίγο, πάμε.
1: Άντε, μπράβο.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνη από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου! Τι λες τώρα! Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά! Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα! Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες! Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις! Όχι ό,τι να είναι!
7: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
10: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
13: Τα έμαθες τα νέα? Τι νέα Λάρισα.gr.
14: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
15: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
16: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
15: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
16: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
15: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
16: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
15: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
14: Ήμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
17: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
13: Τα έμαθες τα νέα? Τι νέα Λάρισα.gr.
18: Τα έμαθες τα νέα?
13: Τι νέα Λάρισα.gr.

0: δεν έχουν το Θεό τους. 11 λεπτά μετά τις 11. Σήμερα Τετάρτη. Να το τηλέφωνο. 23 Σεπτεμβρίου.
1: Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Έτσι δεν είναι?
2: Άρα λέω, αφορά και τα άλλα κόμματα. Αφορά και τα άλλα κόμματα.
1: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή σήμερα.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
1: Η Ελλάς. Δεν είναι άλλο.
3: Δεν υπάρχει άλλο.
0: Μόνο η Ελλάς.
3: Μόνο ο Αλέξη Τσίπρα.
0: Αν δεν θέλετε Μητσοτάκη, Τσίπρα.
1: Στην σύγχρονη ιστορία τη χώρα που να κάνει τρίτη θητεία, ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Έτσι δεν είναι? Άρα λέω ότι θα έχουμε.
0: Παίρνει και, παίρνει και τα στατιστικά. Λέει, υπάρχει κανείς σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία που έχει κάνει τρίτη θητεία?
3: Σκέψου,
0: γιατί θεωρείται πιθανό να κάνει ο Μητσοτάκης?
3: Και σκέψω να είναι ο μόνος πρωθυπουργός που κάνει τρίτη θητεία.
0: Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να σπάσει τα κουντέρ. Όπως ο Τσαρακούλης έκανε 4 θητείες δήμαρχος.
3: Άμπραβο, όπως ο Κουντάρας 104 εδώ πέρα να πούμε.
0: Ο Κουντάρας έχει σπάσει όλα τα ρεγκόρ. Έχει γραμμή, περιμένει ο Μάκης, ήταν φαντάζομαι.
3: Μάκη μου!
4: Βαγγέλη μου, Νίκο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
3: Μάκη μου, Μάκη μου, Μάκη μου.
0: Καλημέρα.
4: Τι μου κάνετε, καλά σας ακούω?
3: Ό,τι θέλεις σου κάνουμε, Μάκη μου.
0: Είμαστε πολύ καλά και τώρα που σας ακούμε καλύτερα.
4: Έτσι, παιδιά, έτσι να είστε πάντοτε καλά.
0: Πώς είναι η Φαλάνη, έβρεξε χθες βράδυ?
4: Θα σας ακούμε και προχωράμε.
0: Δεν μου λες, έβρεξε χθες βράδυ στη Φαλάνη, έπεσε βροχή?
3: Λίγο.
4: Αυτό μου κάνει εντύπωση, ήθελα να σας πω τώρα με πρόλαβες. Έπεσε στη Λάρισα?
0: Βέβαια.
3: Ήταν τοπική βροχή εδώ πέρα, γιατί μόλις ο Παταζής είπε ήρθα και έδιωξα τη βροχή από τη Λάρισα, τα πήρε στο κρανίο η βροχή. Μένα λες
0: έτσι. Έριξε καρέκλες στο παζάρι χθες, καρέκλες. Αμάν! Αμάν!
3: Άμα τον
0: έβλεπε, Μάκη, θα πάω συγκοπή, ρε Μάκη.
3: Τον έβλεπε χθε με την ωραία του κουμωδινή περούκα, θα πάρει την σπράκα.
4: Είναι καλό παλικάρι.
3: Είναι καλό
0: παλικάρι. Πολύ καλό. Είναι καλό παλικάρι, μωρέ. Έξω καρδιά είναι ο Λεπά, μωρέ.
4: Εντάξει. Εδώ πέρα μετά από τι 12.30 ώρα που σάρει και ο Νίκο Ακυρικά, είχαμε ηλιοφάνεια με αραιά σύννεφα και το βράδυ του κατούσε τα σεριά.
0: Ξεστεριά το βράδυ.
3: Ναι.
0: Στη Φαλάνη. Δεν ξέραμε να φέρουμε το Λεπά για συναυλία στη Φαλάνη. Πού να το ξέρουμε?
3: Στη ψισταριά απ' έξω να γίνει χαμό.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι.
4: Το Φαλάνη να τον πάμε στο καινούργιο το γήπεδο.
3: Α, μπράβο.
0: Να τον πάμε και στο γήπεδο. Να τον πάρει ο Φαλανιακός του χρόνου. Να του δώσει 32 χιλιάρικα. Να τον πάρει ο Φαλανιακός στο γήπεδο.
3: Και γιατί να του δώσει 32 χιλιάρικα, μην δώσει ένα χιλιάρικο.
0: Ένα χιλιάρικο σιγά, ένα χιλιάρικο δεν πάει ούτε ο Καραμίτρος. Έλα.
4: Θα κοιτάξουμε πρώτα τον Κίστοφο Μαΐ χιόνι και μετά του δώσουμε 32 χιλιάρικα.
3: Σωστός. Πολύ σωστός, Μάκη.
0: Λέγε, ρε Μάκη, λέγε, λέγε, λέγε.
4: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω κάτι και να σας ζητήσω συγγνώμη. Δεν λέω μόνο για εσάς, για όλους.
0: Για όλους.
4: Για μένα, ναι, για μένα ναι, δεν είσαστε ραδιοπαραγωγή. Για μένα, ναι, είσαστε δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
4: Θα το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
4: Θες
0: να πεις κάτι κακό για τους δημοσιογράφους μας? Ναι, για πες.
4: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξέρω, ρε παιδιά, κάθε μέρα ο κόσμος έχει σαλτάρει, έχουμε συγχαθεί, ακούμε κάποιον υπουργό, κάποιον βουλευτή στο κανάλι. Άλλαξε κανάλι! Τι το έβαλες εκεί!
0: Ναι. Εσύ μιλάς για τα μεγάλα αθηναϊκά κανάλια, έτσι, για αυτά μιλάς τώρα.
4: Μπράβο, ναι.
0: Μέγα, Αλφα, Αντένα, Sky.
4: Ο δήμαρχος κύριος Μπέος από το Βόλο.
0: Ναι.
4: Καλά τους λέει δημοσιογραφικά σκοπίδια για των Αθηνών.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Καλημέρα σας κύριε Μπέο, καλά τα λέτε κύριε Μπέο.
0: Βέβαια αυτός αναφέρεται κυρίως στους αθλητικογράφους, γιατί ως δήμαρχος μιλάει για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, έτσι.
3: Ναι, ναι.
0: Άσχετο. Άμπρο. Στην Ελλάδα γίνονται για αυτά. Ναι.
3: Σου μίλησε για λειτουργιά είναι και αυτός.
0: Θα βγει ο δήμαρχος του Λονδίνου και θα μιλήσει για τη West Ham για παράδειγμα.
3: Για λειτουργιά είναι. Πανιόνιος.
0: Σου μίλησε για λειτουργιά όπως του λέει ο κύριος Νίκος είναι.
3: Πανιόνιος δυναμό Μόσχα σου μιλάει.
0: Πρόσεξε και κάνει και καταγγελία για τους διαιτητές, γιατί έχουν πέσει πολλά λεφτά στο διπλό. Πού τα ξέρεις εσύ, αφού δεν ασχολείσαι με το στοίχημα? Πού ξέρεις ότι έχουν πέσει πολλά λεφτά στο διπλό? Δεν το ρώτησε ένας δημοσιογράφος εκεί?
3: Γιατί
0: έχουν πέσει πολλά λεφτά στο διπλό και υποψιάζουμε ότι οι δύο διαιτές, ο Τζίλος με ποιον άλλο ήταν.
3: Του στήσαν.
0: Το στήσα. Άκου τώρα, πού ξέρεις εσύ ότι έχουν πέσει πολλά λεφτά στο διπλό, ρε Αχιλέα Μπέο?
3: Είχε παίξει άσο.
4: Έχουνε πληροφοριοδότες, παιδιά, είναι κι άλλα, είναι κι άλλα λιλέκια από γύρω.
0: Λελέκια, έλα.
4: Είναι κι άλλα αρπακτικά.
0: Τι θες να πεις, ότι τα κανάλια προβάλλουν πάρα πολύ το εξαιρετικό έργο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη?
3: Το φοβερό και δρομερό έργο.
4: Και όχι μόνο.
0: Ναι, όχι μόνο, ναι.
4: Έχει κατάρρε κόσμο, σας ακούω και σας κάθε μέρα, καλά κάνετε.
3: Ναι, ναι.
4: Σχολιάζει η επικαιρότητα. Έχουμε τρελαθεί, εξαρτάρρε κόσμο. Δεν τα αντέχει αυτά. Το λέω γιατί είναι άλλος μέσα στην σύγκλινη οικογένεια, αλλά ξέρω σε παρακαλώ. Θέλω να ακούτε.
0: Τι σε ενοχλεί? Να σου πω.
4: Καλά λένε.
0: Τι σε ενοχλεί από αυτά που ακούς, δηλαδή, τι σε εξοργίζει, πες μας, Μάκη.
4: Τι με εξοργίζει, ότι δεν βλέπω τίποτα, ρε παιδιά. Δεν βλέπω φως στον ορίζοντα.
3: Ναι, ναι, Μάκη μου.
4: Αυτό περιμένω.
0: Ότι ακούς παραμύθια ότι η οικονομία μας πάει καλά, ακούς παραμύθια, αυτό εννοείς, έτσι.
4: Ακούμε όλα από τους πηγιάριδες που του λέει Πιάδουνη κιόλα. Έναν δεν έχω ακούσει τον Πιστήρο που του λέει Πιάδουνη το φούφι.
0: Λίγο, μόνο σε παρακαλώ λίγο, επειδή υπάρχει και ραδιοτηλεοπτικό για μας και δεν επιτρέπεται έτσι, να κάνεις πολιτικό σχολιασμό, έτσι, όχι χαρακτηρισμούς, και σε παρακαλώ πολύ. Δεν είμαστε στο καφενείο, Μάκη, όπως καταλαβαίνεις.
3: Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, πνεύμα και ηθική.
0: Στο καφενείο θα πας κανένα μισάρο, ακόμα είναι 11 και 4 τώρα.
3: Πνεύμα και ηθική, Μάκη.
4: Δεν
3: γουστάρει καφενείο, γι' αυτό τα λέει εμάς.
4: Τα λέει εμάς. Ναι,
3: Μάκη μου.
0: Δεν μου είπες, η Αναγέννηση Καλογωρίου πέρασε τελικά από τη Φαλάνη.
4: Συγγνώμη.
0: Η αραγή τη Καλογωρίου λέω πέρασε με διπλό από τη Φαλάνη.
3: Στημένο. Στημένο ήταν.
4: Α, δεν ξέρω. Αυτό που το έπιξε διπλό πήρε λεφτά. Λοιπόν, να πω και τ' άλλο.
0: Έλα,
4: δεν σας έχω ακούσει, παιδιά μου, να ασχοληθείτε σε αυτά τα προβλήματα της περιφέρειας εδώ της Θεσσαλίας.
0: Ναι.
4: Δεν σας έχω ακούσει.
0: Μάλλον δεν ακούς, δεν ακούς κάθε φορά την εκπομπή.
4: Να κάνετε ένα ρεπορτάζ, ναι. Να κάνετε, ξέρω εγώ, να πάρετε μια συνέντευξη από κάποιον, από το Μάκη. Γενικά θα ήθελα να
3: σε ακούμε τώρα, Μάκη.
0: Μάκη, δεν σε ακούμε τώρα.
4: Για τα προβλήματα υπάρχουν τόσα μίλια προβλήματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μη λες Μάκη. Πες ένα άλλο όνομα. Μάκη έχουμε τώρα. Πες το Σάκη, πες το Τάκη.
4: Γιατί?
3: Γιατί,
0: γιατί Μάκη σε έχουμε τώρα. Πες, δεν πέφτει μια συνέντευξη από το Σάκη. Για λέγε, τι εννοείς.
4: Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι είναι καιρό, βέβαια, όπως σας είχα πει, και ανταποκρίθηκε αμέσως ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος Μανώλης από το Δήμο Τεμπών, που ο κύριος Μανώλης
0: ήταν πάρα
4: πολύ σαν άνθρωπο και σαν δήμαρχο, και είχε πει ότι ολοκληρώνεται η γέφυρα. Όχι όλοι, η μισή αν άκουσα καλά. Τώρα είχε βάλει ένα εργολάβο, δεν ξέρω, δεν είχα πιάσει από την αρχή τι έλεγε, και λέει ότι θα τελειώσει το έργο μέχρι εκεί που θα τελειώσει, και μετά θα τον αναλάβει άλλος εργολάβος.
0: Ναι, ναι.
4: Το άκουσα και τρελάθηκε. Δηλαδή θα βάλει σήμερα το Μάκη τον εργολάβο, θα τελειώσει σήμερα τη γέφυρα τη μισή, και μετά το 27 θα βάλει τον Νίκο και τον Βαγγελί.
3: Για να πάρουμε εμεί τη μικρά, με τη ζέκα μετά.
0: Είναι μόνο ο Μάκη θα πάρει δουλειά, θα πάρει και ο Βαγγελί.
3: Εμεί τι κάναμε τη ζέκα μετά, λόγουμε.
4: Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι για γέλια. Είπαμε γιατί Θεός να φυλάξει.
0: Σε μια χώρα που έχει υπουργό υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη και βγαίνει το πρωί ο υπουργός υγείας και λέει στον δημοσιογράφο, μήπως έχεις πάρει κανένα μπάφο πριν βγει στην εκπομπή, για γέλια είμαστε, Μάκη.
4: Πώς το παρτάλ μπορεί να είναι.
0: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, όχι χαρακτηρισμούς.
4: Που βάζει το μαλλί του σαν πίσω, γιατί στα μαλλιά του βάζει πίσω.
0: Όχι, δεν είναι κακό τώρα ο καθένας. Καταρχάς δεν τα βάφει, να είμαστε δίκαιοι. Εμφύτευμα έχει βάλει, δεν τα έχει βάψει, να είμαστε δίκαιοι. Ναι, λοιπόν, αλλά δεν κρίνουμε από τις τρίχες τον άνθρωπο. Από τις πράξεις και τα λεγόμενα τον κρίνουμε. Από τις πράξεις κυρίως, γιατί από τα λεγόμενα είναι.
4: Λοιπόν, και τ' άλλο θα ήθελα να πω και κλείνω, να μην σας κουράζω.
0: Ναι, Μαγί.
4: Και που χθες πάλι όλοι ακούσαμε ότι αναβλήθηκε πάλι δίκαιο το Τεμπών. Σωστά.
0: Σε εξέλιξη είναι δίκαιο το Τεμπών. Σε εξέλιξη είναι η δίκη των Τεμπών.
4: Δεν άκουσα.
0: Σε εξέλιξη είναι η δίκη των Τεμπών και χθες είχαμε.
4: Ναι, δεν βγήκε. Βγήκε απόφαση τίποτα.
0: Συνεχίζεται.
3: Απόφαση να βγει
0: δεν
3: τώρα.
0: Τι θες να πεις, ολοκλήρωνε.
4: Εγώ έχω την απορία μου που λένε, που λένε ότι δεν ήρθαν οι κατηγορούμενοι. Αυτοί οι κατηγορούμενοι δεν ήρθαν μία φορά. Δεν ήρθαν δύο. Δεν ήρθαν τρεις. Από την πρώτη φορά που είσαι από τον Μάκη, 50.000 πρόστιμο. Στη δεύτερη, 50.000 πρόστιμο. Να δεις, θα ξαναδείς την τρίτη φορά.
0: Θα χορτάσεις πρόστιμο, Μάκη, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στη Φαλάνη.
3: Α, και τώρα μου δίνει την ευκαιρία ο καπετάν Μάκης εδώ. Είδα μια ανάρτηση του μεγάλου περιφερειάρχη Κουρκουρ χθες, ο οποίος έγλαιγε χθες το βράδυ μεταξύ των άλλων. Με ρωτάτε με δύο γραμμές τι έγινε, λέει.
0: Ναι,
3: ακούστε,
0: ναι.
3: Λέει, υπάρχει ένα οικόπεδο στο Κουλούρι. Εκείνη τη
0: συγγνώμη,
3: νύχτα,
0: ναι. Αυτό επειδή είναι απόσπασμα από την ανάγκη του Κουρέτα,
3: ναι.
0: Το είπε σε μια κυρία, ναι, που ήρθε, ναι, ναι, από τους ευρωβουλευτές.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
3: Ναι, ναι, με ρωτάτε, λέει, με δύο γραμμές τι έγινε. Ακούστε, υπάρχει ένα οικόπεδο στο Κουλούρι. Εκείνη τη νύχτα μετά το δυστύχημα, και ενώ στα βαγόνια υπήρχαν μέλη ανθρώπων, κάποιος έδωσε εντολή να πάρουν τα βαγόνια και να τα μεταφέρουν μαζί με τα μέλη που ήταν μέσα, σαν μπάζα 10 χιλιόμετρα μακριά. Μέσα στο φάκελο που σας έδωσα υπάρχουν τα πάντα. Κάντε το καθήκον σας όπως το έκανα και εγώ. Σας έχω εμπιστοσύνη για τις ψυχές των παιδιών που δεν ζουν πια. Για ό,τι άλλο θέλετε, είμαι εδώ.
0: Τα λέει όλα η ανάρτηση.
3: Τα λέει όλα.
0: Τα λέει όλα.
3: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Γραμμίσουν
0: αέρα. Παρακαλώ.
5: Έλα, καλημέρα, Νάκη, ο Σάκης.
0: Βρε, καλός και το Σάκης.
3: Καλός το παιδί μας, το καλό.
0: Ο Τάκης λείπει για να γίνετε κατσαρίδες μετά.
3: Τάκη, Μάκη, Σάκη, Τάκη. Είσαι στη λαϊκή τώρα, ομορφόπεδο.
5: Όχι, ρε, σου λέω τώρα θα βγάλω φασολάκια σε λίγο.
3: Άντε, ρε, φίλε, αμάνε, πότε θα τα βγάλεις
0: όλα. Αμάνε, περιμένει τα φασολάκια τα δικά σου να φάει.
3: Θα πάω να πάρω κάτι ψυγμένο, ρε. Άντε, ρε, φίλε, άντε, ρε, περιμένω τα φασολάκια, ρε.
5: Εγώ το έχω μηνιάφρογο, άσε να πάει.
3: Αφραγγείες.
5: Ένα μήνα κάθομαι, άσε να πάει.
0: Το καλό για τον παραγωγό, βέβαια, είναι ότι έχει δικά του προϊόντα και μέχρι να μπορέσει να ζεσταθεί η τσέπη παραπάνω, θα τρώει φασολάκια, θα τρώει πιπεριές, έτσι, θα τρώει μελιτζάνες. Τη βγάζει τέλος πάντων. Ναι. Το αρνάκι με το κιάλι το αρνάκι.
6: Οπα, οπα, οπα. Αποφασίζουν να κάνουν take over τη συζήτηση των Ντεμπόρν. Τώρα με κάθε αφορμή και να την επαναφέρουν.
3: Άννα Μαρία λογοθέτη.
6: Κρατική ιατρική λόγω των θεμάτων που συζητάμε αυτές τις μέρες. Για να μας πούνε ότι όλοι είστε ψεκασμένοι, δεν αλλάζει ούτε το γεγονός ότι υπάρχουν ανοιχτά δικαστήρια. Το ειρωνεύονται ότι είναι και καλά η αίθουσα άδεια. Ποιος τα λέει αυτά? Τα γράφουν στο Twitter κάτι τρολ της δεκάρας. Τώρα χρησιμοποιούν και τη συζήτηση που γίνεται με αφορμή το Γιώργο Μαζονάκη. Αυτή είναι. Απλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Ακούμε και Άννα Μαρία λογοθέτη. Ναι. Τι άλλο θα πάθουμε? Έλα, λέγε.
6: Καλά. Γιατί εργάζεσαι σε ένα μέσο όπου επί δύο χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ παρουσιάζονται εκβατικούς εμπειρογνώμονες να ζωγραφίζουν.
0: Για ποιο μέσο λέει, εργάζει ένα μέσο για δύο χρόνια?
3: Έκτακτο ανακοινωθέν από τη Μαρία Άννα Μαρία.
0: Άννα Μαρία λογοθέτη, έκτακτο
6: ανακοινωθέν.
0: Έλα, έλα, λέγε, έλα. Σε έχουμε πολλή ώρα στον αέρα, ολοκλήρωνε.
5: Άχι από δύο χρόνια, πού βάζει Άννα Μαρία.
0: Παρακαλώ.
5: Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα.
0: Συγγνώμη, δεν είναι, μόνο αυτό και συνεχίζει. Δεν είναι η Άννα Μαρία, είναι η γνωστή Άννα Μαρία λογοθέτη από το 3-2-1.
3: Κορίτσια στον Αντένα.
0: Κορίτσια στον Αντένα. Έτσι, πριν από 25 χρόνια η Άννα Μαρία λογοθέτη ξεσήκωνε το αντρικό κοινό και όχι μόνο. Λέγε.
3: Και είχε κάνει δήλωση και ήταν πρωτοσέλιδος τότε σε όλα τα περιοδικά. Είμαι ακόμα Παρθένα.
0: Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θέλω να πω ότι φεύγοντας ο Μητσοτάκης, εάν δεν θα μπει στη φυλακή όλοι αυτοί.
3: Σκληρή απάντηση του Παπαστεργίου στον Κουρέτα.
5: Αν δεν γαμάσει, να πω δύο κουβέντες.
0: Ο υπουργός.
5: Όχι,
3: όχι, θα το πω μετά.
0: Τι έλεγες, φεύγοντας?
5: Δεν είμαστε άνθρωποι που ξεχνάμε.
0: Ναι, τι έλεγες, φεύγοντας έλεγες?
5: Ναι, φεύγοντας η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Φεύγοντας να πάρεις ό,τι θες.
5: Να μην φύγει αλόβητη. Άμα φύγει αλόβητη και δεν δικαστούν και δεν πάνε φυλακή, γιατί κάποιοι έλεγαν ότι οι πρωθυπουργοί πάνε στο σπίτι τους. Όχι κύριε, στη φυλακή θα πάνε.
0: Ναι, αυτό βολεύει. Ξέρεις τους πολιτικούς μας, αυτό τους βολεύει. Ότι εμείς είμαστε πολιτικοί. Ναι. Ο κόσμος μας κρίνει στις εκλογές. Άρα η τιμωρία μας θα είναι, η τιμωρία μας θα είναι το μαύρισμα και το ότι δεν θα πούμε, ξέρω, δεν θα είμαστε κυβέρνηση.
5: Εδώ έκανα εσχάτες προδοσίες. Πρέπει να πάνε φυλακή. Πρέπει να πάνε φυλακή.
0: Κατά την άποψή σου, αγαπητέ ακροατή, έτσι
3: δεν σημαίνει να μην.
5: Εδώ, άμα δεν θα πάνε φυλακή αυτή, μετά η άλλη κυβέρνηση που θα ξαναβγεί θα ξανακάνει τα ίδια.
0: Μάλιστα.
5: Εάν όμως έχουν το νου τους ότι εδώ θα γίνει τσιβή τώρα, θα είναι λίγο συμμαζημένοι τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω όμως από όλα αυτά τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, γιατί δεν βγήκε ένα κόμμα και να πει άμα είναι μάγκας, γιατί τους θεωρώ να είναι και λίγο μάγκες, μάγκες.
0: Άρα μου λέει ο Γιώργος εδώ, μόνο τον Αντρέα ρε πήγανε στο ειδικό δικαστήριο. Μόνο τον Αντρέα ρε.
5: Εδώ.
0: Αλλά ο κόσμος τον αποθέωσε μετά και τον έδωσε και άλλη θητεία. Λέγε.
5: Και να πούνε, γιατί τώρα δεν βγαίνει ένα κόμμα οι οποίοι έστω πατριωτικά αυτά που τα λένε, έστω οτιδήποτε υπάρχει σήμερα. Γιατί δεν βγαίνει και να πει ότι εγώ άμα βγω θα τους δικάσω όλους αυτούς. Θα τους κάνω ειδικά δικαστήρια. Γιατί δεν βγαίνει ένα κόμμα να τους ψηφίσουμε αυτούς εμείς και να γίνει η πράξη, αυτό που θα πούν, να γίνει πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
5: Γιατί δεν βγαίνει ένα κόμμα? Να καταλάβετε, γιατί όλοι τους είναι οι ίδιοι αυτοί. Οι ίδιοι. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και τώρα να σου πω και ένα άλλο για το πετρέλαιο.
0: Και με αυτό να κλείνουμε, λέγε, με το πετρέλαιο, άντε.
5: Γιατί ξεχνάμε, βγήκαν όλα τα μέσα μαζικής τυφλώσεως από τον Αθηνών. Συνεχόμενα μας έχουν πρίξει να μας λένε για το πετρέλαιο ότι θα φτάσει και 3, θα φτάσει και 2,5, θα φτάσει και 4 και δεν ξέρω πόσο. Αυτά η προπαγάνδα, αυτή είναι η μέγα προπαγάνδα, γιατί ο ελληνικός λαός έχει κουντή μνήμη. Γυρίστε εσείς λίγο πίσω για να δείτε πόσες φορές έχει φτάσει το βαρέλι, το μπρεντ στα $110, $120 και το πετρέλαιο είχε ένα 60, ένα 40 και βιτζίνα το ίδιο. Και τώρα που πήγε ένα 105, μας λένε ότι από πέρυσι που τελείωσε στο 1,90, άκο, θα το κατεβάσω εγώ, λέει ο Πρωθυπουργός,
0: 1,95.
5: Θα το πάω στο 1,60. Ενώ πέρυσι όταν ξεκίνησε από το 1,10 και τώρα θα μας κάνει και χάρη, γιατί το πήγαν στο 1,90, θα μας το κατεβάσουν στο 1,60.
0: Αυτό το είπε και ο Τσίπρας το πρωί, 1,75 έκλεισε, είχε ξεκινήσει 1,10 λέει πέρυσι το πετρέλαιο.
5: Ναι, ναι, και τι πάνε πει αυτό? Ότι πόσο ήταν και γιατί να υπάρχει αυτή η σκοκερδία και να μας λένε και όλες ότι μας κάνουν και τη χάρη για να πρωτοβάλλουν τώρα ο Κοσμάκης με ένα 60. Πάνε καλά και θα πρέπει να τους πούμε και ευχαριστώ. Εδώ να δεις την πλάκα που έχει, να μου πει όλη η ιστορία.
7: Αυτά, φίλε μου, είναι προπαγάνδες οι οποίες είναι όλοι μαζί στον βούρκο εκεί μέσα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Άμα δεν γίνει κάτι.
0: Άμα δεν γίνει, θα σπάσει το ρεκόρ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τρίτη θητεία. Όλοι γιατί... μαζί για την τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη δουλεύουνε.
7: Έτσι, μπράβο, τόσο ηλίθιοι που είμαστε, τι να κάνουμε.
0: Άντε, καλημέρα. Σα αφήνουμε στα φασολάκια τώρα. Άντε.
7: Θα σε κάνω και μια δούλεψη. Γι' αυτό θα κατηβώ ανεξάρτητο βουλευτή του Μουλαρίχη.
0: Όχι, ρε.
3: Άντε, ρε.
0: Σοβαρά, μιλά τώρα.
3: Αποκλειστικό, παρακαλώ.
0: Αυτό είναι αποκλειστικό.
3: Αποκλειστικό το είπε σήμερα.
0: Ο Σάκης το Γεράκι, πώς το λέω στο πει, δεν
3: θυμάμαι. Σάκης Παπαγεωργίου.
0: Παπαγεωργίου, έτσι. Θα το βρείτε στο πει. Θα κατέβει ανεξάρτητο υποψήφιο. Πρέπει να κάνει ένα κόμμα όμω να κατέβει ανεξάρτητο. Πώς θα κατέβει.
7: Ανεξάρτητο, δεν θέλω κόμμα. Άμα ήταν σε κόμμα θα πήγαινα.
0: Όχι, να κάνει δικό σου, ρε. Πώ ανεξάρτητο υποψήφιο βουλευτή.
3: Ανεξάρτητο σκέτο, ρε. Ανεξάρτητο Σάκη.
7: Εγώ
3: και εσύ.
7: Και με
0: τη δική σου ψήφο και από τα φασολάκια θα βρεις. Δεν βρεις κανένα άλλο. Άντε, καλημέρα.
7: Δεν πειράζει. Θα έχουμε χιούμορο όμως.
0: Άντε, καλημέρα. Άντε, γεια. Ο Σάκης δεν είπε, μας έλεγε πριν από 6 μήνες ότι Καριστιανού 40% και τέτοια. Έτσι.
3: Αυτό μας. Θα βγει πρωθυπουργός.
0: Θα γίνει πρωθυπουργός, ναι. Όχι, το 40% μας το έλεγε ο Καλαγιάς από, ναι. Από τα ωραία μέρη της Αγιάς εκεί.
3: Ο μεγάλος Βορύδης για τα υπουργικά καλάμια της Ντόρα δήλωσε: εγώ δεν έχω δει κανένα αλαζό να ρωτήσει την ίδια γιατί το είπε.
0: Ναι,
3: η Ντόρα ξαναχτύπησε, λέει πάλι: η κυβέρνηση αδικείται από αλαζονικές συμπεριφορές.
0: Αυτός που νιώθει την ανάγκη να απαντήσει περί αλαζονικών συμπεριφορών, πάει να πει ότι ο ίδιος είναι αλαζόνας. Δηλαδή...
3: Λέει τώρα πάλι τώρα. Ο στενοχωρημένος νεοδημοκράτης θέλει να ξέρει πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε και δεύτερον ότι τον σκεφτόμαστε, είπε η τώρα. Τον στενοχωρημένο νεοδημοκράτη.
0: Ο στενοχωρημένος νεοδημοκράτης.
3: Ναι. Ο στενοχωρημένος νεοδημοκράτης είναι έτσι. Ναι.
0: Πρέπει να νιώθει ότι το νοιαζόμαστε και το σκεφτόμαστε.
3: Ναι, ακριβώς. Mm. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, λέει. Το έχω ξαναπεί. Το ίδιο είπε και το είπε και ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση, λέει, κτλ.
0: Ναι.
3: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και υπάρχουν αποτελέσματα. Πολλές φορές όμως η κυβέρνηση αδικείται από φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς.
0: Πάντως και μέσα στους
3: κόλπους. Τα οποία αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται, είπε η Ντόρα.
0: Και μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει έντονη γκρίνια για τα καύσιμα και για.
3: Ναι.
0: Για τον κόσμο που φωνάζει και διαβάζω, λένε, δεν θέλουμε νεροπίστολα. Θέλουμε μπαζούκας
3: λέω, η νεροπίστολα.
0: Πιέσεις και εντός της Νέας Δημοκρατίας για γενναία μέτρα στήριξης.
3: Όχι νεροπίστολα, για μπαζούκας λέει μιλάμε.
0: Το είπε χθες και ο γραμματέας του κόμματος ο Κυρανάκης. Αλλά μετά βγήκαν από το Υπουργείο Δικής Οικονομίας και λένε ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε.
3: Τσούρε.
0: Λοιπόν, το επαναλαμβάνουν και άλλα κυβερνητικά στελέχη σήμερα. Ζητούν μέτρα μπαζούκας για το πετρέλαιο και τα καύσιμα. Γιατί αλλιώς θα προσκυνήσει ο λαός. Και ξέρετε, για να τα λέμε τα πράγματα αντικειμενικά. Τι τους νοιάζει? Τους νοιάζει ότι είναι και χρονιά εκλογών. Θα προσκυνήσει. Άμα προσκυνούσε ο λαός και είχαμε εκλογές μετά από 2-3 χρόνια, σου λέει βαριέσαι. Είναι και χρονιά εκλογών τώρα. Πώς θα βγάλουμε το χειμώνα με το κοσμάκι να μην μπορεί να ανταπεξέλθει και μετά θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη.
3: Στα κάγκελα. Στα κάγκελα, σύντροφε. Ομπό. Και μετά με λες εδώ. Αυτά είναι τα μηνύματα, τι λέει εδώ.
0: Δεν ξέρω, με ρωτάει εδώ η Κατερίνα. Αν η συναυλία θα επαναληφθεί του Λευτέρη Πανταζή, δεν το ξέρω.
3: Ψάχνουν για ημερομηνία διαθέσιμη.
0: Ναι.
3: Ψάχνουν για διαθέσιμη ημερομηνία. Ναι.
0: Τελικά πόση ώρα κράτησε κανένα τεταρτάκι 20 λεπτό?
3: Αποκλείεται 20
0: λεπτό. Ούτε τεταρτάκι 20 λεπτό λες.
3: Εγώ σου λέω τρία τραγούδια. Ναι, ήταν από 4 λεπτά το καθένα, 3, 4,
0: 12.
3: Σόβαλα, εντάξει, ναι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, ας μας πούνε από τη Δημοτική Αρχή αν όντως θα επαναληφθεί η συναυλία και σε ποια ημερομηνία.
3: Ναι, είναι, ψάχνουν, σου επαναλαμβάνω, διαθέσιμη ημερομηνία.
0: Είχες μια ωραία ιδέα νωρίτερα. Είπες να μας το φέρουν προπαραμονή πρωτοχρονιάς, 30 Δεκεμβρίου.
3: Ζάπα.
0: Που κάνουμε το...
3: τι κάνουμε τότε, κάτι, την παρέλαση αυτή.
0: Την παρέλαση την πρωτοχρονιάτικη.
3: Την παρέλαση πρωτοχρονιάτικη.
0: Christmas Parade.
3: Α, μπράβο, στην κεντρική πλατεία.
0: Το οποίο πρέπει να λέγεται New Year's Eve Parade πλέον, έτσι.
3: Μαμάκος Parade.
0: Πρωτοχρονιά.
3: Ναι.
0: Αύριο παίζει η εθνική μας ομάδα με τη Σερβία το βράδυ 10 παρατέταρτο στον Α, νομίζω.
3: Ναι, όλα στον Α.
0: Στον Α.
3: Όλα στον Α, σύντροφε.
0: Και διάβαζα. Τι μερακλής είναι αυτός ο Λότερ Ματέος?
3: Ο Λότερ, ο παλιός ο Ματέος, ε.
0: Ναι. Έχει, λέει, σχέση με μία 27χρονη. Αυτός είναι 65. Την περνάνε και οι κόρες του, γιατί έχει κόρες 40 χρονών.
3: Για πες μου πάλι με...
0: 65χρονος ο Λόταρ Ματέος,
3: ναι.
0: Τα έχει με ένα μοντέλο 27 χρονών. Και διάβαζα την ιστορία του. Έχει παντρευτεί 5 φορές.
3: Μπράβο ρε.
0: 5 γάμους έχει κάνει ο Ματέος.
3: Μπράβο ρε. Ωραίος μάγκας.
0: Ασυγκράτητος.
3: Ασυγκράτητος ο Λόταρ Ματέος. Αχ, Πάνος Καμένος εμφανίσκει σήμερα. Δεν υπάρχει περιθώριο, δεν έχει περιθώριο ανάκαμψη του Πασόκλε, μην την πουτάρει.
0: Και τι είπε για τον, για τον Σαμαρά, Airbnb είπε.
3: Αυτός είναι,
0: Airbnb ο Σαμαράς.
3: Ναι, ναι, ναι. Και είπε, οι δικοί μου όλοι θα ψηφίσουν τον Τσίπρα, είπε. Ναι.
0: Κάτσε ρε Νίκο. Μαζί, συγκυβέρνηση. Χάρη στον Τσίπρα έγινε συγκυβερνήτης και υπουργός εξωτερικών. Τι θα ψηφίσει, κάτι άλλο. Α, η δική του, ο Κόκαλης δικός του δεν ήτανε. Δεν πήγε μετά στον Τσίπρα.
3: Για τον
0: πρώτο. Τώρα δεν περιμένει πάλι το κάλεσμα να πάει στην.
3: Αν πρέπει, λέει, κατά την άποψή του, ο Τσίπρας να κινηθεί με τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία μιας ευρύτερης πολιτικής παράταξης, ο βασικό πλεονέκτημά του χαρακτήρισε την εμπειρία διακυβέρνηση, σημειώνοντας ότι έχει διατελέσει πρωθυπουργός και ότι έχει μάθει από λάθη που έχει
0: τον
3: κάνει.
0: Τον είδα σήμερα. Ναι. Ήταν πολύ καλός σήμερα στο Σκάι. Είδες που το είπα και εσένα πριν.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν πολύ καλός. Άνετος, ατακαδόρος. Μετράει αυτό, παιδιά, στην επικοινωνία. Ναι, ναι. Και είπε και το εξής, 7 χρόνια κυβερνάνε, 7,5 και βλέπετε πως πάμε και δεν έχει καμιά σχέση αυτή η περίοδος με την περίοδο τη δική μου που ήμουν μέσα στα μνημόνια. Και σε αυτό έχει δίκιο. Διότι 15-19 είχαμε μνημόνια. Η αλήθεια να λέγεται. Να είμαστε δίκαιοι.
3: Ο Καμένος είπε, λέει, πριν τις εκλογές θα έχουμε επεισόδιο με την Τουρκία.
0: Θερμό.
3: Ναι, ναι, θα έχουμε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, λέει.
0: Πολλοί είναι αυτοί που γράφουν και μιλούν και για τεχνητή ένταση που βολεύει Ερντογάν και Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Ευνοεί και του

0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Γιατί βρέξει, χιονίζει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνας θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να πάρουμε την ουισκάρα μας Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine Spirits. Άντε την κάθε μέρα γιορτή Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι όλα είναι κομπλέ.
1: Ο άνθρωπός μας για ρεύμα, για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης, φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Φωτάκης. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία Φωτάκης. Και έρχεται τώρα νέος Φωτάκης, φωτάκαρος σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμο και τούτο φθινόπωρο ασυντημένο μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Τρέξτε να πάρετε κουστούμια.
0: Στο καβάλο μόνο.
1: Για γάμους βαφτείς
0: αραβώνες. Ναι, ναι, ναι.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόγειο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Αϊδάκι να γλύψει και τα δάκρυα σου κοντοσούπλι να πάθει πλάκα στο διαστημικό κοκορέτσο από άλλο πλανήτη Λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι,
1: σουσουράδα, θα φας καλά στην Αμυγδαλέα,
0: σουσουράδα.
1: Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα, όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να! Συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση πριν πάμε στο μεζέ μεζέ. Επειδή είπαμε πριν για τη σουσουράδα και όλα αυτά που είπε στα πεντανόστιμα κεμπάπ, παϊδάκια και τέτοια. Έβλεπα χθες φεύγοντας, τρέχοντας για να φύγω μέσα στη βροχή από το παζάρι.
0: Ναι.
1: Κόσμο, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Στην ουρά.
0: Ναι.
1: Σε κάτι μαγαζιά με σουβλάκια και τέτοια.
0: Ναι, ήταν γεμάτα.
1: Ρε φίλε, ναι, όχι, όχι ουρά, έξω όρθιοι για να πάρουν στο χέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Και περίμενα στη βροχή και λέω, φύγετε ρε, με τα μαξ, πάτε κάπου αλλού, παρκάρετε και πάρετε. Πρέπει να πάρετε από εδώ.
0: Από εδώ θα πάρουμε.
1: Γιατί είχε 1,5 ευρώ το σουβλάκι του Λουκάνικου.
0: Α.
1: Και φάγα βροχή κάργα. Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου, μεζέ μεζέ.
0: Έρχεται, ήρθε παρακαλώ το φοβερό και τρομερό μεζέ μεζέ. Και φυκορός τραγούδι παρακαλώ στο μεζέ μεζέ.
1: Να πάτε να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε.
0: Όλοι μαζί στο μεζέ μεζέ.
1: Που σημαίνει αυτό, ξαναγυρνάω στο άλλο πριν πάμε σε χορηγούς. Σημαίνει... Αυτό που λέγαμε και χθες, για μια εβδομάδα δεν είναι μόνο τα εμπορικά καταστήματα. Και η εστίαση.
0: Η εστίαση περισσότερο.
1: Και η εστίαση, ναι, και ειδικά το φαγητό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τρώνε πάρα πολύ στο παζάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε, πάμε χωρίς διαφήμιση.
0: Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
4: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
6: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: Τα έρματε στα νέα. Τη νέα Λάρισα. Τη νέα Λάρισα.
10: TRT 95,1 FM στέρεο.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
11: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
11: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
11: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
11: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Χθες είχαμε τερέστρεν ντάρμπι και βροχή, rain. Σήμερα έχουμε επικά ροκές και όχι μόνο.
1: Oh, yeah.
0: Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο της TRT, 19 λεπτά πριν τις 12. Σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει κανένας, ούτε χρόνια πολλά δεν είπαμε, γιορτάζει.
1: Πολυξένη και Ξανθήπη.
0: Πολυξένη και Ξανθήπη.
1: Πολύ ωραίο όνομα.
0: Πολυξένη. Μάλιστα.
1: Σκληρή απάντηση Παπαστεργίου σε κουρέτα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Μπιφ για την επόμενη μέρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Τι λέει ο Υπουργός?
1: Ανάξια λόγου. Δεν είναι σοβαρή η δήλωση κουρέτα, λέει. Σατανική σύμπτωση, η χρονική συγκυρία. Σχολίασε μια ειρωνική διάθεση ο Υπουργός. Νέα διάσταση, λέει, παίρνει η αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, με αφορμή του Ταμείου Ανάκαμψης και τα χρήματα που έχουν κατευθυνθεί στο νομό Τρικάλων. Μιλώντας σήμερα, λέει ο Δημήτρης Παπαστεργίου,
0: ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
1: Απάντηση, λέει,
0: Πρωθυπουργός Τρικαίων.
1: Απάντηση με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς στην παρέμβαση του Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος είχε επισημάνει ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης δεν είναι και τόσο αγύριστοι. Σε εισαγωγικά. Ναι. Ο Υπουργός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη δήλωση ανάξια λόγου και μη σοβαρή, υπερασπιζόμενος παράλληλα την αξία των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και των έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί.
0: Καλά, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Υπουργός κυβέρνησης είναι ο Δημήτρης Παπαστεργίου, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Αλλά όντως ότι υπάρχει παρασκήνιο εδώ. Δηλαδή, το όνομα του Παπαστεργίου ακούγεται εδώ και πολύ καιρό. Ότι πιθανότατα να είναι μια επιλογή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Περιφερειάρχη.
1: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, είχε όμως και η αναφορά του, λέει, στη χρονική συγκυρία. Όπως είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, μόλις μία ώρα, λέει, μετά την ανάρτηση του δικού του βίντεο, στο οποίο παρουσίαζε τους σπόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν κατευθυνθεί στον νομό Τρικάλων και τους οποίους προσδιορίσε σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, ήρθε η δημόσια παρέμβαση του Κουρέτα, λέει. Και κάπου εδώ ο Υπουργός άφησε να αιωρείται το ερώτημα αν πρόκειται για σύμπτωση. Μάλιστα, λέει, με εμφανή δόση ειρωνίας αναρωτήθηκε αν πρόκειται για σατανική σύμπτωση.
0: Ναι.
1: Έτσι το θέμα πάβει πλέον να αφορά μόνο τη διαφορετική προσέγγιση των δύο ανθρώπων για τη Ταμείο Ανάκαμψης. Αποκτά και μια δεύτερη διάσταση, λέει, εδώ πέρα κτλ.
0: Θα βρεθούν σε εκδηλώσεις, θα κάνουν χειραψίες πάλι, θα φωτογραφηθούν μαζί.
1: Θα αγκαλιαστούν, θα φιληθούν.
0: Θυμάστε και με τον Κέλλα την κόντρα του Κουρέτα. Τότε που ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τότε για την κτηνοτροφία μας, θυμάστε, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Βάλτο, ρε.
0: Ο κυβερνητικός υπερασπίζεται και το έργο της κυβέρνησης.
1: Και άλλος γνωστός δημοσιογράφος μπαίνει στο κόμμα Σαμαρά, λέει.
0: Και άλλος γνωστός δημοσιογράφος.
1: Πασίγνωστος δημοσιογράφος.
0: Πασίγνωστος, γιατί αυτούς που διάβασα μέχρι τώρα δεν τους λες και πασίγνωστος.
1: Ήταν ο Αργύρης Δινόπουλος. Ο ένας.
0: Ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Ναι, και ο Παναγιωτόπουλος ο άλλος.
0: Πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, και ο Πάνος Παναγιωτόπουλος.
0: Είχα διαβάσει και για άλλους κάτι, και κάτι άλλο όνομα.
1: Τώρα λέει, μόλις έσκασε.
0: Τώρα συγγνώμη, ρε Νίκο. Θα όνομα... αλλάξουμε την πατρίδα με τον Δινόπουλο και τον Παναγιωτόπουλο. Έλεος δηλαδή.
1: Που είχε.
0: Έλεος δηλαδή.
1: Ο Παναγιωτόπουλος είχε κάνει.
0: Το Λεβέντι με την πίτσα. Συγγνώμη τώρα. Βέβαια και ο Τσίπρας σήμερα είπε για τον Σαμαρά. Όλοι θέλουν, περιμένουν τα καλύτερα, προσδοκούν τα καλύτερα. Όλοι πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα κόψει από τον. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Τσίπρας σήμερα αυτά έλεγε για τον Σαμαρά.
1: Στο καλό είναι.
0: Να δεις τι πήγε για τον Σαμαρά ο Τσίπρας. Έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης ή εμείς ή κανείς.

0: χορεύτριες. Τι τραβάμε κι εμείς οι χορεύτριες.
1: Είναι δεδομένο ότι έχουμε μπει ήδη σε προεκλογικό φόντο από τα τέλη του Σεπτέμβρη. Και με τις εκλογές, σύμφωνα πάντα με τον Πρωθυπουργό, να προσδιορίζονται στην άνοιξη και μάλιστα προς τα τέλη της άνοιξης, λένε. Κάποιοι λένε θα το πάει μέχρι τον Ιούνιο. Μέχρι εκεί που μπορεί, μέχρι αρχές Ιουνίου. Τον Ιούλιο αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς θα κάνουμε εκλογές τον Ιούνιο, ένα μήνα πριν.
0: Άφιο από τώρα, εμείς θα πάμε καμπάνια τον.
1: Εμείς είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι πως το λέει κιόλας. Είναι σαν να γινόμαστε εγώ, ο Χαϊδάς, ο Σάκης, ο Τάκης, ο Μάκης. Γινόμαστε πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άντε, γεια σας.
1: Ο Πατούλης έκανε το ιατρείο του εταιρεία. Και ο Πατούλης τώρα είναι.
0: Ωρε Πατούλη, γίγαντα.
1: Τον έκανε η Μαρίνα με τα κρεμμυδάκια. Που πας ρε κακομύρι.
0: Άρε κακομύρι.
1: Με τα κρεμμυδάκια τον έκανε.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ο πρόεδρο.
2: Τι κάνετε?
0: Αμάν, έρχεται το φεγγάρι της Ιουγκομιδής, λέει, Παντσέλινου Σεπτεμβρίου, η οποία θα είναι αλαχαλόκουλο.
1: Όχι, πανάρχισε,
0: το είδα, το κοίταγα στο παζάρι.
1: Αγριεμένη.
0: Και γεμίζει το
1: πρόεδρε, χτυπούσες παλαμάκια στο ΛΕΠΑ από κάτω, ήσουν χθες?
0: Όχι, δεν ήταν.
2: Δεν ήμουν σε αλλού.
1: Ήταν σε ειδική αλλού. Αποστολή.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
2: Προτιμώ τις ειδικές αποστολές.
0: Έλα, πρόεδρε, πες τα.
1: Πήρες τηλέφωνο, κάτι έχεις να πεις, θα σε ρωτήσουμε εμείς.
2: Όχι, για καλημέρα, πήρα το τηλέφωνο από τίποτα.
1: Όχι, μόνο για καλημέρα, δεν θες να κάνεις το σχόλιο σου?
2: Όχι, δεν κάνω σχολείο γιατί δεν ασχολούμαι με τίποτα. Αυτή τη στιγμή προέχει η ομάδα του Τοξότη μέχρι την Κυριακή.
1: Ασχολείσαι μόνο με τα ποδοσφαιρικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις, έχεις την ομάδα και τον γιο του Πάκμαν.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι. Και πήρε και δύο Αφρικανούς τώρα, τον Μπίου και τον Τζίου.
1: Καλά, συγγνώμη. Δεν ασχολείσαι με τα κοινά της πόλης εσύ? Υποψήφιος με τον Δωράση Μαμάκο για δημοτικό σύμβουλο, δεν ασχολείσαι? Δηλαδή, επειδή δεν σε βγάλανε η Λαρισαίη δημοτικό σύμβουλο και δεν ήξερε τη δήμαρχο, τα φόρτωσε στο κόμμα. Συγγνώμη, α τα πω επειδή σε αγαπάω, πρόεδρε.
0: Α, τη μάπα αυτού που βγάλανε.
1: Εμείς θέλουμε άξιους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά.
2: Μέσα κοινά είναι και το ποδόσφαιρο, να ξέρεις.
1: Άσε τώρα, ας τα κοινά τώρα το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι άλλο πράγμα.
2: Γιατί? Και εκεί πέρα πρέπει να παράγει έργο για να είναι εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Χωρίς έργο δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Πάντως μια φορά να βγεις να πεις μια καλή κουβέντα για τη Δημοτική Αρχή, τι καλά που τα πάμε ρε παιδιά, σκέψε, εγώ ακούσει μια φορά.
2: Κοίταξε, δεν κάνω κριτική γενικώς, γιατί μου αρέσει να είμαι σωστός.
1: Τι, σ' αρέσει να είσαι?
0: Σωστός.
1: Εγώ ξέρω σφιχτός.
0: Όχι σφιχτός. Είναι που είναι σφιχτός.
1: Είναι που είναι σφιχτός. Έγινε Τζόρτζ, καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Γεια σου ρε Γιώργο Γίγαντα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άγνωστος, λέει, στη άνοιξε πύρ στο κέντρο της Καλαμάτας, αναζητείται από τους αστυνομικούς, λέει, πυροβόλαγε. Βγήκε ένας εκεί στο κέντρο,
1: να ό,τι να είναι.
0: Πυροβόλαγε, κάλεσε αστυνομία και τα λοιπά. Ναι, ναι.
1: Σε μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας που είναι η Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα.
1: Με θάλασσα κιόλας μέσα. Το καλοκαίρι του 27 πρέπει να επισκεφτώ την Καλαμάτα. Νίκο μου, πρέπει να κάνουμε διακοπές στην Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα.
1: Να πάρουμε και λάδι καλό καλαματιανό.
0: Α, το καλό το λάδι.
1: Έτσι, επειδή λέγαμε για Σαμαρά πριν, να θυμηθούμε και τους καλαματιανούς που είχε βάλει.
0: Στο
1: Μουσείο της Ακρόπολης τότε ως πρωθυπουργός.
0: Είχε διορίσει 80 άτομα καλαματιανούς όλοι στο Μουσείο της Ακρόπολης.
1: Όλοι Καλαμάτα στο Μουσείο της Ακρόπολης πήγαινε να πιάσει.
0: Τι ρε, Ντινό.

0: Δεν έχει σήμερα. Αύριο έχει και ποδόσφαιρο Εθνική Ελλάδος και Ευρωλίγα και νομίζω παίζουν και οι δύο αύριο. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, έτσι. Πρεμιέρα στην Ευρωλίγα. Πόλεμος κυβέρνησης Τσίπρα για έκτακτη φορολογία στα διελιστήρια. Το είπε σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: 70 οικογένειες κάνουν κουμάντους σε αυτή τη χώρα. Μην λέμε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν πρέπει να υπάρχει μια πατριωτική εισφορά.
1: Ναι.
0: Να δώσουν οι Μαρινάκηδες, οι Βαρδινογιανέοι, οι Αλαφούζοι, οι Μελισανίδηδες, οι Σαβίβιδες.
1: Από ό,τι με ενημέρωσε τώρα από το πώς το λέγανε ο Βαγγέλη εδώ πέρα
0: από παλιά. Το control room.
1: Από το control room.
0: Από την αίθουσα
1: σύνταξης.
0: Έτσι, σύνταξη.
1: Γελάσε
0: μάνα, κάτι σύνταξη. Ναι, φίλε.
1: Από την αίθουσα σύνταξης. Από ό,τι με ενημέρωσε τώρα από την αίθουσα σύνταξης ο Ντίνος, το Σάββατο στις 11 η ώρα δίνει τη μεγάλη συνέντευξη ο μεγαλομέτοχος γίγαντας στη Λάρισα Αυγένιο Αγγελινός και στην ΑΕΛΟ Στυλιανός μαζί με Κυριάκο και Μπελεβόνη 11 η ώρα στο ξενοδοχείο Διόνυσο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ντίνο, για την ενημέρωση. 11 η ώρα το πρωί.
1: 11 η ώρα στο ξενοδοχείο Διόνυσο.
0: Ζήσει Στυλιανός μαζί με Μπελεβόνη.
1: Και Κυριάκο Μπελεβόνη.
0: Ναι, θα πάρει και τον πρόεδρο του Κλησιάρη, είναι γι' αυτό, σαν και αυτό το πάνελ, φαντάζομαι.
1: Κυριάκο, η Μπελεβόνη είχε πει.
0: Ναι. Τι ακούγεται από κάτω, ακούγεται αυτό.
1: Τώρα ακούγεται κάτι, αφού εδώ μα έχουν
0: τελειώσει. Παρκάρκα, έτσι.
1: Έχει μίσο τόπο καφιτέρια
0: και πιάνει. Το καφέ που κάνουν εδώ πέρα.
1: Το πρωί είχα τα πριόνια, μετά είχα τα αυτά να πούμε κτλ. Για μίσο τόπο καφιτέρια.
0: Πραγματικά, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Οκ, να γίνονται επιχειρήσει.
1: Έχει καβαλήσει από
0: το έχω ξαναπεί.

0: γίνονται επιχειρήσεις πλέον, δεν θα λέμε ο νέος επιχειρηματίας, θα λέμε ο νέος καφετζής.
1: Καφετζής.
0: 8 στις 10 είναι καφέ.
1: Καφέ παντού, ρε φίλε.
0: Ποιον έχεις, βγάλ τον.
1: Έχει γεμίσει ο τόπος καφέδες.
0: Βγάλ τον, περιμένει, ναι.
2: Καλημέρα τον κύριο Χαϊδά, θα σας λέω εκτός γραμμής.
0: Εκτός γραμμής τον κύριο Χαϊδά θέλει. Εκτός γραμμής εσένα θέλει.
1: Πάρε σε ένα λεπτό στο ίδιο τηλέφωνο, φίλε.
0: Γιατί σε ένα λεπτό.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Ένα δόμι που σύντομα τα επίγουν.
0: Όχι, ενώ γιατί σε ένα λεπτό. Δεν μπορούσε τώρα. Δεν γίνονταν τώρα.
1: Τώρα δεν μπορώ να το.
0: Αν το ξεβγάλει.
1: Δεν μπορώ να το ξεβγάλω.
0: Άμα τον πατήσει και τον βγάλει στον αέρα.
1: Άμα μπει το.
0: Άπαξ και μπήκε στον αέρα, κουρατή, τελείωσε.
1: Έτσι μπήκε το μαλακτικό μέσα, δεν ξεβγαίνει.
0: Δεν υπάρχει μαλακτικό. Είναι σαν να σταματά το πλυντήριο ώρα λειτουργία. Σοφλάν βάζει μαλακτικό, σοφλάν.
1: Τ' άλλο που σου λένε.
0: Ένα καινούριο που κυκλοφορεί τώρα, κάνουμε και διαφήμιση. Αλλά είναι πιο ακριβό, αλλά θεωρείται καλύτερο. Βυζάντιο λέγεται, πώς λέγεται.
1: Τι Βυζάντιο.
0: Βυζάντιο λέγεται.
1: Ποιος το έβγαλε.
0: Βγαίνει και σε. Βγαίνει και σε αφρόλουτρο, βγαίνει και σε μαλακτικό νομίζω και σε τέτοιο. Βυζάντιο, ναι.
1: Το χρησιμοποιήσει. Αυτό δεν το είδα φθηνά.
0: Είναι πιο ακριβό από τα άλλα.
1: Είναι πιο ακριβό.
0: Αλλά θεωρείται το.
1: Το Βυζάντιο.
0: Μυρίζει πολύ ωραία. Μυρίζει Βυζάντιο, μυρίζει Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
1: Θυμιατό μυρίζει, θυμιάμα έτσι κλπ. Για δούμε τι λέει εδώ πάλι.
0: Παιδί μου, αυτή είναι η αντιπολίτευση. Έπεσε να, να το φάει το Λευτέρη Πανταζή. Γι' αυτό είχαμε και βροχή χθες το βράδυ.
1: Έκανε ο Νταΐς με τον Δηλιγιάννη Βουντού.
0: Είχε σκάσει το μεταξύ, περίμενε νερό Πανταζή. Θα στα πει μετά και ο Νίκος που ήταν εκεί από νωρίς, από τις 7 και 20 έκανε επιθεώρηση. Λοιπόν. Αλλά αυτά με τον καιρό δεν μπορείς να τα βάλεις. Δεν μπορείς να τα βάλεις. Το ξέρουμε πολύ καλά και εμείς που είμαστε αγρότες, που είμαστε δενδροπαραγωγοί, αμυγδαλοπαραγωγοί. Με τον καιρό δεν μπορείς να τα βάλεις.
1: Για πάμε σε ένα χαλβατζί εδώ.
0: Παρακαλώ, πάντα. Ναι.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ευάγγελε, με 32 χιλιάρικα ο Δήμος, πόσες ρακούβες έβρινε στην πόλη της Λάρισας, θα ήταν όλο αεροδρόμιο.
0: Δεν μου φαίνεται για χαλβατζής, μου φαίνεται για οδηγός αυτός.
1: Ο Σταύρακας.
0: Α, δεν είπα κι εγώ χαλβατζής, νόμιζα ότι βγάζεις χαλβά να το παραγωγό.
3: Για πες με ρε φίλε.
0: Με 32 χιλιάρικα πόσες τρύπες βούλωνε. 644, ξέρω εγώ πόσες τρύπες βούλωνε. Με ρωτάς, αλλά να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο το βούλωμα της τρύπας, άκουσε με. Και αυτό, εγώ συμφωνώ στο να γίνονται και συναυλίες και τέτοια, έτσι. Και ρε, αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δηλαδή, ο Τζανακούλης τόσα χρόνια που γίνεται παζάρι δεν έφερνε μεγάλα ονόματα ο Τζανακούλης. Ο Καλογιάννης δεν έφερνε.
3: Μεγάλα ονόματα, ρε φίλε, είναι λεφτά πεταμένα, τέλος πάντων. Ένα είναι αυτό. Λοιπόν, δεύτερον, το Σάββατο 8 η ώρα βγήκα μια βόλτα στην Κεντρική.
0: Ναι.
1: Το περασμένο Σάββατο.
0: Το περασμένο,
3: ναι.
1: Γιατί μπορεί αυτό να λέει και το προπερασμένο.
3: Εκεί το αστικό φουλ τοξικουμάνη.
0: Πώ.
1: Για πε πάλι.
3: Λέω πίσω από τα εισιτήρια εκεί που κόβουμε για τα αστικά.
1: Ναι, το ξέρω. Α, μπράβο. Το
3: τοξικό μανί.
1: Ναι, το ξέρω, λοιπόν, το ξέρω.
3: Παιδάκια, μάλλον κοριτσάκια, 12, 13, 14, 15 με τις σκυλιές έξω. Και οι μαύροι να είναι ραχτήλες και κάναν πιάτσα. Εκεί θα έχουμε προβλήματα. Και αν κάνει κάποιος κάτι.
1: Αγαπητέ φίλε. Άκου να σου πω, ειδικά για το σημείο αυτό που λες, επειδή.
0: Πίσω από εκεί που βγάζουν εισιτήρια για τα αστικά.
1: Ναι, ακριβώς. Εκεί στα παγκάκια και από τη μία μεριά, γιατί έχει και από τις δύο μεριές παγκάκια.
3: Ανεξέλεκτο σημείο.
1: Λοιπόν, και το έχω επισημάνει, το έχω επισημάνει σε
0: μοντέλο. Σε αρμόδιο,
1: δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι λένε οι αρμόδιοι.
1: Εκεί είναι αυτοί που λέει αυτός και είναι και νεαρές οι οποίες κάθονται και μαζί στα παγκάκια.
0: Μάλιστα.
3: Ναι. Λίγο προσοχή στα μικρά παιδιά. Λοιπόν,
0: αχ, άμα δεν προσέχουν από το σπίτι οι γονείς, εσύ τα λάκια να κάνουν. Καλά κάνεις και το αναφέρεις και να ακουστεί κιόλας.
3: Όχι, φίλε, γιατί είναι πολύ ανεξέλεκτη. Κρίμα, περνάνε μικρά παιδάκια και δεν ξέρω.
0: Όλα από το σπίτι ξεκινάνε, αγαπητέ Σταύρο, όλα.
3: Τρίτον, 2,23 η βενζίνη εδώ, 1,60 στην Κύπρο. Η Κύπρο γουράζει από εμάς.
0: Από αυτό περίμενα να ξεκινήσεις. Από αυτό που είπε ο Τσίπρας σήμερα, ξυπνάει ο πολίτης για να πάει στη δουλειά και βλέπει τη τιμή στα καύσιμα και το πιάνει πονοκέφαλος.
3: Μόλις έβαλα πετρέλαιο τώρα 2,16. 2,16 πετρέλαιο.
1: 2,16.
3: 2,16 πετρέλαιο.
0: Και βάζεις το απλό, δεν βάζεις το super special.
3: Το απλό.
0: Πας στο πρατήριο και σου λέει κατευθείαν να βάλεις το special.
3: Και μεταρτώνει είναι η φωτιά στην κόνιτσα έσβηση που δεν ασχολείται.
0: Και λέω, συγγνώμη λίγο, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε το απλό, γιατί μας λανσάρετε μόνο το special. Το απλό δεν κάνει για το αυτοκίνητο. Όλοι στο απλό δεν πάμε τώρα.
3: Την πληρώνουμε πανάκριβα και ενώ εκεί.
0: Και το απλό 2,16 μου λες.
3: Σήμα πουλάει ένα 60, δεν ξέρω τι σημαίνει.
0: Έγινε, καλημέρα.
3: Για τη φωτιά στην κόνιτσα διαφερτικά, σβηστική.
0: Η πυροσβεστική.
1: Αυτή φίλε από ότι έχει πάρα πολύ καιρό.
0: Πολλές μέρες τώρα.
1: Τι μέρες, έχει εβδομάδες. Ναι, ναι.
3: Τέλος πάντων, την καλημέρα μας, τη βοήθειά μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: To the point, όλες οι επισημάνσεις to the point.
1: Αχ.
0: Ναι, ναι. Νίκο, επειδή δεν προλάβουμε και είμαι πολύ περίεργος να δω τι έκαναν χθες τα πρωί. Άντε, πάμε στον ακροατή.
1: Για να δω μήπως είναι ο Νταραβερτζής. Για
0: μήπως είναι ο Νταραβερτζής, ναι. Λοιπόν, σας έχουμε τον καιρό που χρωστάμε και να δούμε τι κάνουν, τι κάνανε και χθες οι εκπομπές στα κανάλια. Τώρα ρίχνει το βαρύ πυροβολικό. Όλα τα κανάλια ρίχνουν το βαρύ πυροβολικό με τις καινούργιες σειρές, με τις καινούργιες παραγωγές. Στον Αντένα πάντως, λοιπόν, εκτός από τον Κουσουλό το μεσημέρι, βαράνε μίγα οι υπόλοιποι, έτσι.
1: Για
0: και το
1: τώρα.
0: Δελτίο πολύ πεσμένο και το πρωινό πολύ πεσμένο μονοψήφιο.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σήμερα είναι Τρίτη χθες, έτσι.
0: Είσαι ο Βασίλης Χιώτης, η μεγάλη μορφή της δημοσιογραφίας, τρομάρα σου. Και σου ρίχνει στο κεφάλι διψήφιο ποσοστό η Τσιλτσιλή, ρε.
1: Και χθες το πρωί λέει να πούμε, σας καλωσορίζουμε συχνότητα του Sky. Σου Sky να πας και να μην ξανάρθω, λέω.
0: Δεν είπα ντέρα, είπε Sky.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Oh. Σας καλωσορίζω με συχνότητα του Sky.
0: Έλα, δώσε.
1: Λοιπόν, χθες πιάσανε 8,2 τα παιδιά αυτοί.
0: Όταν η Τσιμτσιλή είχε 17.
1: Η Τσιμτσιλή είχε 17,6, 18,9 κοινωνία ώρα Μέγκα. Mm. Sky 18,5, ώρα Ελλάδος 10,8. Sky,
0: και τώρα Ελλάδος και στο Open ναι, περνάνε ναι, ναι. τον Αντένα. Ναι, που ναι. έχει τριπλάσιο μπάτζετ το Αντένα.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα και τα λοιπά.
0: Στα μεσημεριανά πήγα, άντε.
1: Στα πρωινά τώρα.
0: Άντε, για να προλάβουμε μόνο.
1: Λιάνκας 15,4. Μέγκα Χριστίδου 9,3. Σούπερ Κατερίνα 11,5. Καφές με τη Ζήνα 7,3. Live View στο Sky 20%. Ατέργεσαι 18,6.
0: Πάει καλά ο Sky.
1: Στραβελάκης 11,7. Σεργουλόπουλος 2,5.
0: Ο Sky πάει καλά από το πρωί. Ναι.
1: Αποκαλύψεις Κουσουλός.
0: Πάει καλά και το Live View, έτσι, που δεν είχε πάει καλά στην αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Πορτοσάλτη και την Αναστασοπούλου.
1: Λοιπόν,
0: Κουσουλός.
1: Κουσουλός 20,7.
0: Στούντιο
1: 3 στις 3 8,3.
0: Στο Sky, ναι.
1: Ρεπορτάζ ο Ταλέπουρος ο Νάσος 6,4. Mm. Μαγειρική Pop 3,1 στην Ετένα.
0: Τι είχε παστίτσιο και χθες.
1: Χθες είχε μανέστρα με κρυθαράκι. Λοιπόν,
0: ανέστρα με κρυδαράκι, ρε.
1: Λοιπόν, Live Now, πώς το είναι αυτό?
0: Live Now.
1: Live Now 2,4 και Φιρεντίνος Καραβάτου 2,1.
0: Ευαγγελάτος τον πέρασε το 20,7, τον πέρασε τον Κουσουλό.
1: 23,8 Ευαγγελάτος.
0: Πρώτος Ευαγγελάτος.
1: Αντώνιος Κυκλοπάτρα 8,9, Καταρές Κουβέντες 8,8. Πουρίς Φίλτρο 1,5, Πολιτική Κουζίνα 1,4.
0: Αυτά είναι κρατικά προγράμματα 1,5, 1,4, 0,8. Που θα βγαίναμε εγώ με το Χαϊδά, κάνουμε ένα χα και θα πάρουμε 4. Λοιπόν.
1: Μέγα ειδήσεις 15,5, 13,7, Αλφα 13,4, Σταρ 12,2. Ανέφτει ο Αντένα χθες.
0: 12,2.
1: 12,2.
0: Πάλι πέμπτος όμως, ε.
1: Ναι, ναι. 1, 2, 3, 4 χθες.
0: Τέταρτος.
1: Σκάι πέμπτος 11,6. Το Open δεν το έχει πεινά, γιατί. Δεν ξέρω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα στα άλλα τι. Ρυφηφή στον Αλφα 20,7. Μπαμπάς αγαπώ στον Αλφα 19,1.
0: Σας έλεγα και χθες, φαντάζομαι ξεκινήσετε πολύ και το βλέπετε. Το Ριβιφί είναι εξαιρετική σειρά του Τσαφούλια για την παραγωγή Κοσμοτέ. Έπαιξε πέρυσι την Κοσμοτέ και φέτος κάνει πολύ υψηλά νούμερα στον Αλφα. Ναι.
1: Λοιπόν, GNTM 9%, το Κάπινγκ στο Μέγκα 10,5, το Ντέρτι 13%. Ωραίο το Ντέρτι.
0: Ανέβγει λίγο το Ντέρτι.
1: Τα Μαύρο Κουγάμισα 12,6.
0: Παίζει η αγαπημένη μας Κλέλια Ρένεση.
1: Ναι, ναι. Εκατομμυριούχους 11,8, Μπλε Ώρες 13%. Καλά κρασιά.
0: Μάλιστα. Εγώ λέω να πεις και το καιρό και να χαιρετήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Πήγε και 59, δεν προλαβαίνουμε.
1: Αυτό θα κάνουμε ακριβώς, σύντροφε, να δούμε.
0: Πάμε να δούμε και τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες. Μας τα έκανε μουσκεμα χθες και το διάβαζα σήμερα. Ανησυχία μεγάλη στην Αθήνα, ναι, και σε όλη την Ελλάδα. Μην τυχόν βρέχει το Σάββατο που έχει τη μεγάλη συναυλία η Άννα Βύση. Ανησυχούν και μάλλον φαίνεται ότι θα έχει βροχή.
1: Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη για τη Λάρισα εδώ για το παζάρι, ηλιοφάνεια 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Άρα με γυαλί ηλίου στο παζάρι.
1: Κάργα. Πέμπτη αύριο το ίδιο, ηλιοφάνεια 24 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή παζάρι 25 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα 24 με 25 βαθμοί Κελσίου. Για δούμε το Σάββατο λίγο, γιατί μας τα χαλάει το Σάββατο.
4: Το Σάββατο ξεκινάει με συννεφιά, έχει μια βροχή γύρω στις 2 με 3 η ώρα, αλλά μετά τις 4 είναι συννεφιά.
5: Εδώ πάνε. Σε εμάς, στην Αθήνα μπορεί να βρέχει και το βράδυ.
4: Μακάρι.
5: Να μην πάει καλά η ζήτηση.
4: Συννεφιά είπαμε, βροχή 2,5 με 3 η ώρα το Σάββατο, μετά συννεφιά 18 με 19 βαθμοί το Σάββατο. Κυριακή 27 του μηνά. Σχεδόν έθριος καιρός στην Κυριακή, 25 βαθμοί Κελσίου. Δευτέρα ηλιοφάνεια 26 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη 29 του μήνα ηλιοφάνεια 27 βαθμοί Κελσίου και βλέπουμε.
5: Nice. Okay.
4: Αυτά τα νέα.
5: Άρα δεν έχουμε κάποια ραγδαία επιδείνωση, γιατί κάτι λένε για από Παρασκευή, αλλά μάλλον θα εννοούν στην Αττική.
4: Ναι.
5: Και ξαναλέω ότι διαβάζω από το πρωί ανησυχία έντονη για τη μεγάλη συναυλία τη Άννας Βύση.
4: Εκεί του τρώει ο κόλος.
5: Ναι. Κάπου εδώ θα πρέπει να πάμε τελευταία βόλτα από χορηγούς και να σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε Electronet VK Καζάνα.
4: Μεγάλο είσαι Καζάνα μου και θαυμαστά τα έργα σου.
5: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
4: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Καβατσίνας.
5: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
4: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
5: Καβάλων αντιθούμε αγόρια.
4: Αβαντάς μεγάλο μάγκα στημένο στο καβάλο.
5: Για να φας καλά.
4: Σουσουράδα στην αμυγδαλέα.
5: Κούγκαρ σπορ.
4: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουγαράκια.
5: Και μεζέ στο λόφο φρουρίου.
4: Φορμάτε.
5: Μην ξεχνάτε, το είπαμε και πριν. 11 η ώρα, ευχαριστούμε πολύ τον Τίνο Εξαρχάκη που σας ενημέρωσε. 11 η ώρα το Σάββατο. Στο ξενοδοχείο Διόνυσος.
4: Συνέντευξη Στυλιανός Κυριάκος Μπελεβόνης.
5: Η εφόλιστη ύλη συνέντευξη τύπου του Ζήση Στυλιανού μαζί με Κυριάκο Μπελεβόνη. Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
4: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
5: Καλό υπόλοιπο Τετάρτη. Καλό υπόλοιπο Τετάρτη.
4: Ραντεβού σου.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
8: Τα έμαθες τα νέα? Τι νέα Λάρισα.gr.
9: Τα έμαθες τα νέα?
8: Τι νέα Λάρισα.gr.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
12: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
11: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
12: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Group Fos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φιλέ, κορυφή!
11: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
12: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
11: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
9: Ίμεργκας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
13: Όλα τα νέα μοντέλα Ίμεργκας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: η αγαπημένη.
1: Καλά μεσοβδόμαδα. Η καλύτερη σου.
0: Ναι, φτάσαμε Τετάρτη.
1: Τη Δευτέρα ξέχασες να μας πεις ότι έχουμε περάσει το φθινόπωρο επισήμως.
0: Α, ναι, το περάσαμε. Δεν το σκέφτηκα καν.
1: Καλά, παιδιά, από χθες.
0: Δεν το σκέφτηκα.
1: Από χθες το ζήσαμε.
0: Εντάξει, αποχαιρετήσαμε το φθινόπωρο, όπως μας είπες.
1: Το φθινόπωρο το αποχαιρετήσαμε. Πού πήγες εσύ?
0: Το καλοκαίρι.
1: Έκανες μετάβαση το καλοκαίρι, πού?
0: Ωραία, ωραία.
1: Στο χειμώνα.
0: Ωραία. Αποχαιρετήσαμε το καλοκαίρι, κυρίες μου και κύριοι, και επίσημα. Ωραία. Θα απολαύσουμε αυτή την ωραία, τον ωραίο καιρό του φθινοπόρου. Λαχταρό. Θέλω να κοιμάμαι με δροσιά. Κλείνεις παράθυρα?
1: Χειμώνα, καλοκαίρι έχω κλείσει τα παράθυρα.
0: Γιατί έχεις κλιματισμό?
1: Όχι, δεν έχω κλιματισμό.
0: Τώρα δεν έχεις ανοιχτά παράθυρα και
1: όχι,
0: δεν έχεις κλιματισμό.
1: Ένα σεντονάκι έχω.
0: Και κοιμάσαι καλά?
1: Μια χαρά, ευχαριστώ.
0: Εγώ, παιδιά, όλα ανοιχτά τα έχω. Όλα τα παράθυρα ανοιχτά, ζεσταίνομαι ακόμη. Αγαπημένοι μας χορηγοί είναι η Alpha Good με τα υπέροχα επιπλά της και βεβαίως οι προσφορές των Markets Μασούτης.
2: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: Σας έχω, παιδιά, συνέντευξη στο The Morning Show.
1: Α, στο Morning
0: Show. Ενό ζυγκολό. Λέγεται Ryan James.
1: Ναι.
0: Είναι στο Σίδνεϊ και ο άνθρωπος λέει: αυτή είναι η δουλειά μου. Είπε πώς το παρουσίασε στην οικογένειά του. Του τύπου: τι δουλειά κάνεις, παιδί μου? Τι του ζητάνε οι γυναίκες?
1: Α, είναι κανονικά αυτός ο μισθωτός με την ώρα, πώς?
0: Έχει σημασία τώρα? Σε ενδιαφέρει?
1: Το ανακοινώνει ως επίσημο επάγγελμα στην οικογένειά του. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί θέλω να πεταχτώ μέχρι το Σίδνεϊ. Άντε μωρέ.
0: Μπορώ να το πληρώσει το έξοδο και να έρθει εδώ.
1: Α, ναι, γιατί είμαι γνωστή πλούσια, ξεχνιέμαι.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Α, ναι. Να έρθει, μην το χάσουμε.
0: Από αυτά που βλέπω, λέει, οι άντρες επικεντρώνονται περισσότερο στην σεξουαλική πλευρά των πραγμάτων και οι γυναίκες δίνουν σημασία στο σεξ, διαφορετικά δεν θα έρχονταν σε μένα, αλλά περνάμε αρκετό χρόνο μιλώντας για διάφορα πράγματα.
1: Και με γυναίκες και με άντρες προφανώς.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Η σεξουαλική, όχι.
0: Όχι. Λέει ότι οι πελάτησες μου λένε ότι μέσα από τις ερωτικές συνευρέσεις τους βλέπουν ότι οι άντρες ενδιαφέρονται περισσότερο για την δική τους ευχαρίστηση. Τελειώνουν και αυτό ήταν. Οι γυναίκες θέλουν η προσοχή να είναι πάνω τους. Αρέσει σε πολλές να τα αποδίδουν, αλλά θέλουν να βρίσκεται η ευχαρίστησή τους στο επίκεντρο. Μερικές φορές οι γυναίκες είναι προσφάτως χωρισμένες ή είναι ακόμη παντρεμένες, αλλά δεν έχουν για καιρό σεξουαλικές σχέσεις. Αν βρεις, φίλε μου, παντρεμένες που να έχουν σεξουαλικές σχέσεις, είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας. Ναι. Είχα πελάτες που ήταν ζευγάρια και ήθελαν να κάνουμε τρίο. Οι κοπέλες που ήταν παρθένες. Έξυπνο αυτό να πας με τον επαγγελματία. Μετά, βέβαια, αν αυτός είναι καλός όπως λέει, έχεις
1: υψηλά στάνταρ.
0: Υψηλά τώρα, ρε παιδί μου.
1: Έτσι πως το λες. Όχι να πάει πρώτη φορά με το ζυγκόλο μου, ρε.
0: Γιατί?
1: Όχι, να ερωτευθεί.
0: Μα σου λέει, θέλει να μάθει, να μην φανεί άπειρη στο αγόρι με το οποίο θα πάει στη συνέχεια με το συνέστημα.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα μαγαζί με κυκλαδίτικο στυλ στην έκτη λεωφόρο στη Νέα Υόρκη, παιδιά.
1: Αυτό με το γιαουρτί.
0: Με απίστευτες ουρές, μπράβο σου.
1: Τις φέρνει

0: χωρίς ειδήσεις. Είναι πάντα φρέσκες.
1: Όταν τη διαβάζει ο Σωτήρης και τη βρει κάπου, είναι μπαγιάτικη πια. Λοιπόν, δίπλα από το Radio City είναι, στην έκτη λεωφόρο, γιαούρτι, κυρίες μου και κύριοι. Η ταμπέλα γράφει Greek yogurt και είναι άσπρο μπλε, νησιώτικο στυλ, και μαζεύει απ' έξω, παιδιά. Τι να σας πω τώρα τι γίνεται. Αυτό ξεκίνησε από την Ισπανία, διαβάζω. Επεκτάθηκε, συγγνώμη, με γνωστούς ρυθμούς. Και τώρα φρούτα με ξηρούς καρπούς, σωτήρι θα φας, με διάφορες γεύσεις όπως μπακλαβά, φιστίκι και σοκολάτα Ντουμπάι μέσα στο γιαούρτι. Κάνουν θράψη.
0: Τώρα αυτό δεν είναι γιαούρτι, ρε.
1: Κάνουν θράψη, λέει αυτά, ρε παιδί.
0: Δηλαδή, εμένα το μόνο που μου αρέσει πειραγμένο είναι το παγωτό γιαούρτι. Αυτό είναι ωραίο.
1: Ναι, μου αρέσει πολύ και εμένα αυτό που λες.
0: Έτσι.
1: Και επεκτάθηκε αυτή η μπίζνα, να την πω, σε 17 χώρες, από την Ισπανία, Γαλλία, Μεξικό, Κολομβία, παντού. Μπράβο στο ελληνικό γιαούρτι.

0: Θέτε ένα σαν σήμερα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Το 1930 κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνία η λάμπα Globos στον Γερμανό Johannes Ostermayer. Το 1943 οι Ναζί καταστρέφουν το λιμάνι της Νάπολης και βυθίζουν πολλά πλοία. Το 1949 ο Αμερικανός πρόεδρος Τρούμαν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση, εσουσουδού τότε, πραγματοποίησε δοκιμή ατομικής βόμβας. Και σε φέρνω στο όχι και τόσο μακρινό 1998, όταν ο Σωρίν Ματέι παγιδεύεται από την αστυνομία σε ισόγειο διαμέρισμα της οδού Νιώβης 4,
1: ναι,
0: στην Αθήνα που βρίσκεται μια φίλη του. Πιάνει ο Μύρους μια ολόκληρη οικογένεια με χειροβομβίδα στο χέρι. Η αστυνομία αποφασίζει εφοδό, ο Ρουμάνος πυροδοτεί τη χειροβομβίδα. Τραυματίζεται σοβαρά η Αμαλία Γκινάκη, που αργότερα χάνει τη ζωή της, και ελαφρύτερο ο ίδιος ο Ματέι και υψηλόβαθμοι της Ελλάς, ο αρχηγός της Ελλάς Αθανάσιος Βασιλόπουλος, πολλοί άνθρωποι. Το 99 σαν σήμερα αρχίζει η πτώση των τιμών, η κατάρρευση του χρηματιστηρίου της Αθήνας. Γεννιέται το 43 ο Χούλιο Ιγκλέσιας, σαν σήμερα, και πεθαίνει το 2004 η Διδό Σωτηρίου, Ελληνίδα, δημοσιογράφος και συγγραφέας.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, σε δύο λεπτά ερχόμαστε, κυρίες μου και κύριοι. Αγαπημένοι χορηγοί είναι η Alpha Good και τα Markets Μασούτης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον ΕΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Ρεκόρ θανάτων έχουμε, παιδιά, από επιθέσεις αρκούδων. Πού? Στην Ιαπωνία, παρακαλώ.
1: Καλά, στη Ιαπωνία, όχι, φαντάζομαι, μέσα στο Τόκιο ή σε μεγάλες πόλεις, στα δάση.
0: Βέβαια. Προσέξτε, μέσα σε ένα χρόνο, από το Μάρτι του 25 έως και τον Μάρτι του 26, είχαμε 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, είναι μεγάλο το νούμερο, και 220 παιδιά τραυματίστηκαν. Πω, τρελαίνομαι. Με την απώλεια των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, λέει, που λειτουργούσαν σαν φυσικό όριο, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ πόλεων και δασών έγινε πιο ασαφής για τις αρκούδες και αρχίζουν και κοντά. Όπως έγινε και εδώ σε εμάς, ρε παιδιά. Κατεβαίνουν αγριογούρουνα για να φάνε. Και έχω ακούσει, κάποιος μου είπε, δεν θυμάμαι, για μια περιοχή στη Μαγνησία που κατέβαιναν και τσακάλια. Και εσύ στο κτήμα έχεις τσακάλια, λεπούδες,
1: τέτοια. Η φύση έχει τροφή. Ακόμη και για τους μεγάλους πληθυσμούς. Γιατί πάνε και καταστρέφουν και καλλιέργειες. Είναι η εύκολη τροφή. Πάνε στους σκουπιδότοπους, βρίσκουν να φάνε υπολείμματα ανθρώπινης τροφής.
0: Ναι.
1: Και σου λέω, εγώ θα περπατάω χιλιόμετρα. Κάναν την εξυπνάδα παλιά σε συνοικίες και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης να ρίχνουν τη σκυλοτροφή. Οπότε το άλλο σου λέω, αφού εδώ με περιμένει ένα πιάτο.
0: Ναι, το κάνουν και αυτό. Τα σπίτια έχει φαγητό για τα αδέσποτα.

0: καταλαβαίνω τους ανθρώπους που είναι φροντιστές ανοικών ανθρώπων που κουράζονται, που απελπίζονται κλπ. Ναι. Αλλά μια γυναίκα που συνελήφθη ότι με την απόφαση της να εγκαταλείψει τον σύζυγό της 19 ολόκληρες ώρες στην τουαλέτα,
1: ορίστε,
0: και μπορεί και πέρα να πάρει την κατωβόλτα και να καταλήξει, το μετέφεραν 19 ώρες μετά, αυτή πήγε, κοιμήθηκε 21 Αυγούστου, την 1η Σεπτεμβρίου κατέληξε ο άνθρωπος, αλλά αυτό του είχε επιβαρύνει πάρα πολύ την υγεία, δεν είναι ότι ζήτησε βοήθεια.
1: 19 ώρες σε μια τουαλέτα χωρίς, ναι, νερό, χωρίς, ναι, τίποτα.
0: Και τώρα αντιμετωπίζει κατηγορία για κακοποίηση, παραμέληση ή βαριά παραμέληση ανήμπορου ενήλικα, η οποία δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο σοβαρής σωματικής βλάβης στη θάνατο. Το λέω γιατί τη Δευτέρα ήταν η Παγκόσμια Μέρα για την Άνοια, για το Αλτσχάιμερ. Σου λέω και πάλι καταλαβαίνω την πολύ μεγάλη θυσία που κάνουν άνθρωποι να το πω για την ντούλα που τη βρίζω, την αμφισβητώ, της λέω φρόντισε δυο γονείς,
1: δεν μπορώ,
0: καλύτερα από οποιονδήποτε επαγγελματία. Αυτό να του το πιστώσω, και μόνο αυτό τη εξασφαλίζει είσοδο στον παράδεισο.
1: Ναι, ου, πρώτη θέση. Ναι.
0: Ρε, εσύ, πες μια καλή κουβέντα και για μας, αν πας πρώτη.
1: Αχ, μας λέει το. Τι ωραία κουβέντα. Τρέλα. Ένας 86 χρονών ορειβάτης ξαναβρήκε το σακίδιό του και τον εξοπλισμό αυτό που είχε, τον αναρχητικό να πω, αφού τα αντικείμενα αυτά, παιδιά, αναδύθηκαν από ένα παγετώνα. Ακούστε τώρα, έλειωσε στην Αυστρία παγετώνας και αυτό τα έχασε 60 χρόνια πριν. Αναγκάστηκε να τα αφήσει δηλαδή εκεί, ανάμεσα σε αυτά τα αντικείμενα που βρέθηκαν στον παγετώνα, στην περιοχή του Τιρόλου, στην Αυστρία, σε ένα υψόμετρο γύρω στα 3.000 μέτρα. Ήταν μια ξύνα, αυτή η ορειβατική που ξέρετε, μια φωτογραφική μηχανή, μια πίπα που ήταν από την χρονολογία του 50 ή του 60 περίπου, πίπα που καπνίζουμε. Η Αυστριακή αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και μέσα από τα έγγραφα αυτά που είχαν διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ κακή συγγνώμη, μέσα στο σακίδιο, βρήκε όμως το όνομα αυτού του κύριου, του ιδιοκτήτη. Είχε πέσει αυτό σε μια σχισμή του Παγετώνα τον Αύγουστο του 1963, ενώ περνούσε αυτή την περιοχή με φίλους. Η ομάδα ήταν δεμένη με ένα σκηνί, με αποτέλεσμα οι φίλοι του να μπορέσουν να τον τραβήξουν έξω, και βεβαίως ότι αυτά τα προϊόντα τα ελάφρυνε τον εαυτό του για να ανέβει πολύ πιο εύκολα, για να μειώσει το βάρος του, το είχε πετάξει.

0: Κρήτης. Mm. Και εντοπίζει μια γιγάντια μέδουσα. Πόσο ήταν η μέδουσα?
1: Πόσο?
0: Πες.

0: τα νερά γύρω από τη Σκωτία. Είναι πολύ επώδυνο το τσιμπημά της. Δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, αλλά είναι επώδυνο. Λέει τα πλοκάμια της έφταναν πέρα από το οπτικό του πεδίο. Μάλιστα. Στην αρχή μπερδεύτηκε με άλλο είδος μέδουσα στην πηξίδα. Είπε ότι πρέπει να είχε το μήκος ενός λεωφορείου ή ενός μικρού τρένου. Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο μεγάλη ήταν. Μιλούμε για μέδουσα. Γιατί το πόσο μεγάλη ήταν θα μπορούσε να παρεξηγηθεί.
1: Διάλειμμα, κυρίες μου, σας τσίπησε μέδουσα. Α, σας τσίπησε μέδουσα.
0: Διάλειμμα, λέει.

0: Είμαστε ερημένους από επιστολές, παιδιά. Αύριο έχουμε με επιστολή. Μου λέει ότι δεν θέλει σχέση τώρα, αλλά μπορεί να αλλάξει γνώμη.
1: Α, εντάξει, περίμενε. Σας αποχαιρετούμε, κυρίες μου και κύριοι. Έχουμε την Alpha Good και τα Markets Μασού, τις αγαπημένους χορηγούς. Αύριο στις 12, συν Θεό, θα είμαστε εδώ.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
3: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM.

0: των αρχών. Έχουν μπει την ίδια ώρα τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν ο υπνοθεραπευτής και η προφυλακισμένη γιατρός της οδού Καρνεάδου, στο γραφείο της οποίας κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Κατά 36,8% αυξήθηκαν οι δηλωμένες υπερορίες το πρώτο επτάμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι στους κλάδους ένταξης στην ψηφιακή κάρτα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της τροχέας σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Μόνο την τελευταία εβδομάδα κινητοποιήθηκαν 968 οδηγοί και αφαιρέθηκαν 1.271 διπλώματα. Σαρωτικοί είναι επίσης οι έλεγχοι σε όσους οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια. Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που προχωρούσε στη σύσταση εικονικών εταιριών, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 5 άτομα. Η συνολική ζημία για το δημόσιο φέρεται να υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια. Πρώτον πυλών ο κίνδυνος μεγάλης αύξησης στην τιμή της φέτας εξαιτίας της μείωσης των εγωπροβάτων και των ποσοτήτων γάλακτος. Η ζήτηση για το ελληνικό τυρί με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης παραμένει ισχυρή και οι εξαγωγές αυξάνονται συνεχώς. Ωστόσο, κτηνοτρόφοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, επισημένοντας ότι το ζωικό κεφάλαιο έχει συρρυκνωθεί τους τελευταίους μήνες λόγω του αυτόδους πυρετού. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού. Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν τη χώρα μας το πρώτο επτάμηνο του έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν τον Ιούλιο αύξηση κατά 7,2%, ξεπερνώντας συνολικά τα 13,5 δισεκατομμύρια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σερβία στην πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Σοβαρό πλήγμα στον ΠΑΟΚ. Στις αρχές του νέου έτους θα επιστρέψουν ο Παύλεμκα και ο Τάχα Άλλη που τραυματίστηκαν στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Και πρεμιέρα αύριο της Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εκτός έδρας με την Μπασκόνια δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός. Στην Παρή υποδέχεται ο Παναθηναϊκός. Στα του καιρού περιορίζεται σταδιακά η αστάθεια στη χώρα, ανεμιβόρειο σε πτάμπο φόρ στους 24 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, πότε αναμένεται νέα επιδείνωση.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Καραμπόλα 4 γιο ταχύ σημειώθηκε στην άνοδο του λεωφόρου Ηρακλείου με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις, Σαρδιτού στο Παγκράτη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην Ομόνοια, σε Μάρνη, Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο, Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην Αθηνών Θεσσαλονίκης.
2: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 6 κάθε απόγευμα μέχρι τις 7 τα ξημερώματα έως την 5η 22 Οκτωβρίου στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης. Λόγω εργασιών θα διακόπτεται η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Λαμία.
0: Και να ξεκινήσουμε το δελτίο, κυρίες και κύριοι, με το θέμα της ημέρας. Στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας που στενάζει εξαιτίας των ανατιμήσεων στα καύσιμα και στην χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας. Οι αγορές ανέμεναν την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου και κινούνται πλέον στις συμπληγάδες των αντικρουόμενων δηλώσεών του για το Ιράν. Ο Τραμπ από τη μία απείλησε με αφανισμό την Τεχεράνη και από την άλλη έκανε λόγο για πολύ καλές συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τερματιστεί πιο σύντομα από ό,τι αναμένεται, ενώ υπέγραψε συμφωνία για εγκατάσταση αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία. Ο Τραμπ, Θανάση Τσίτσα, άρχισε την ομιλία του μπλέκοντας το εγκόμιό του για όσα έχει πράξει. Η Αμερική επέστρεψε και είναι ισχυρότερη από ποτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά.
3: Καλό μεσημέρι. Με μια ευθεία απειλή προς την Τεχεράνη, αλλά και με τις πρώτες σημαντικές επαφές Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων εδώ και μήνες να πραγματοποιείται στο παρασκήνιο, ο Αμερικανός Πρόεδρος έθεσε το Ιράν στο επίκεντρο της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ. Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε στην Ιρανική ηγεσία δύο επιλογές: συμφωνία με τις ΗΠΑ ή συνέχιση της στρατιωτικής σύγκρουσης. Χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, διερωτώμενος αν θα υπάρξει μια συμφωνία που θα επιτρέψει στον ίδιο να ανεκοδομηθεί και να δημιουργήσει μια πολύ μεγαλύτερη χώρα, ή αν ο ίδιος θα προχωρήσει στον αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παράλληλα, εμφανίστηκε πεπισμένος ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία, εκτιμώντας ότι η Ιρανική πλευρά περιμένει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ για το Κογκρέσο, προτού λάβει τις αποφάσεις της. Οι εξελίξεις μεταφέρθηκαν συνέχεια από το βήμα του ΟΕΣ στις διπλωματικές επαφές στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν τελικά περίπου 3 ώρες συνομιλιών. Από αμερικανικής πλευράς σε επαφές συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Steve Witkoff και ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ στην Ιρανική αντιπροσωπεία βρισκόταν ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις επαφές πολύ καλές και πολύ παραγωγικές. Στο τραπέζι βρέθηκαν οι όροι για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η Ιρανική πλευρά συνέδεσε την πλήρη επαναλειτουργία της κρίσιμης της θαλάσσιας οδού με την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο Steve Witkoff αναφέρει ότι οι μεσολαβητές θα συνεχίσουν τις επαφές, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει νέα συνάντηση με την Ιρανική πλευρά στο εγγύς μέλλον. Βασίλη.
0: Είναι σημαντικό ότι ο διάβλος επικοινωνίας παραμένει ανοιχτός. Τώρα, Θανάση, σειρά κρίσιμων επαφών έχει στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλίες με κορυφαίους επενδυτές και με ηγέτες από όλο τον κόσμο. Κύριος στόχος, αυτό δηλαδή που προβάλλει σε όλες τις συζητήσεις του, είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων λόγω των θετικών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
3: Ναι, είναι το δεύτερο σκέλος της επίσκεψης στις ΗΠΑ. Ήρθα αργά χθες το βράδυ από το Σαν Φραντζίσκο. Σήμερα είναι στη Νέα Υόρκη και στην ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος της Ελλάδος, στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων αλλά και στην προβολή των ελληνικών θέσεων για τις γεωπολιτικές εξελίξεις θα επικεντρωθεί η παρουσία του εδώ, με το πρόγραμμα να κολυφώνεται αύριο με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έχει διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, με τις διεθνείς εξελίξεις, την ασφάλεια, την ενέργεια και τις διμερείς σχέσεις στην ατζέντα. Συμμετέχει επίσης στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, ενώ θα μιλήσει σε συγκέντρωση της ελληνικής ομογένειας το μεσημέρι και το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασισιάν. Αύριο το βάρος μεταφέρεται στην οικονομία και στη διπλωματία. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, παρουσιάζοντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τις επενδυτικές ευκαιρίες. Το διπλωματικό σκέλος θα κορυφωθεί αύριο Πέμπτη με τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες και αμέσως μετά με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Πληθαίνουν την ίδια ώρα οι φωνές στους κόλπους των Ευρωπαίων ηγετών που ζητούν να ληφθούν έκτακτα μέτρα για να μπει ανάχωμα στις ενεργειακές ανατιμήσεις εν ώψη του χειμώνα. Σύνοδο κορυφής της G7 για να εξεταστεί το ενδεχόμενο απελευθέρωσης επιπλέον στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου δήλωσε ότι θα ζητήσει ο Μακρόν. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Σλοβακία. Αν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, θα ζητήσει ο έκτακτο συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών, δήλωσε Βαγγέλη Αρετέο και ο Έλληνας Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας. Η κατάσταση λοιπόν απαιτεί ευρωπαϊκή εγρήγορση.
4: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον, όπως είπες και εσύ, τρεις φωνές που έχουν κάνει λόγο για έκτακτη σύνοδο κορυφής για τα θέματα των τιμών της ενέργειας. Πάνω από τις Βρυξέλλες ήδη πλανάται σήμερα η καινούρια εκτίμηση της Eurostat, σύμφωνα με τις οποίες οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών έχουν ανέβει κατά 23,8% σε σχέση με τον Αύγουστο από ένα χρόνο πριν. Και στην Ελλάδα καταγράφεται αυτό κατά 16%. Άρα έχουμε μια ευρύτερη ανησυχία σε όλες τις χώρες μέλη και έχουμε και πολλές τοποθετήσεις ηγετών στην συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί εξέφρασαν όλη την έντονη ανησυχία για την ενέργεια. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησε το ζήτημα με τον Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε ότι η Γαλλία και η ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν για να μειώσουν τις εντάσεις και τις τιμές των καυσίμων. Από τη μεριά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός συνέδεσε ακόμα πιο άμεσα τη διεθνή ενεργειακή κρίση με την καθημερινότητα των πολιτών. Το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος της Φιλανδίας, ο Αλεξάνδρ Στουμπ, που έδωσε μάλιστα, Βασίλη, και μια πιο γεωπολιτική διάσταση, καθώς υπογράμμισε ότι η ενέργεια, εμπόριο, τεχνολογία και αλυσίδες εφοδιασμού έχουν μετατραπεί σε εργαλεία οικονομικής εργασίας ή σε εργαλεία πολέμου. Και βεβαίως έχουμε και τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον Χούσκα, ο οποίος ήταν ακόμη πιο συγκεκριμένος και είπε ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 80% του φυσικού αερίου και το 95% του πετρελαίου και και ότι θα πρέπει πλέον όλη η κατάσταση και η σημασία της ενέργειας να τη δούμε όλοι οι Ευρωπαίοι μέσα από το πρίσμα και της εθνικής ασφάλειας. Όλες αυτές οι δηλώσεις συγκλίνουν δηλαδή σε ένα βασικό συμπέρασμα, ότι η Ευρώπη όχι μόνο φοβάται έναν ενεργειακό κύκλο ακρίβειας και γεωπολιτικής αστάθειας, αλλά θεωρεί πλέον ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε πάρα πολλές εξωτερικές από τον έλεγχό της εξελίξεις και αρχίζει βεβαίως να συζητείται το θέμα ώστε η ενέργεια να γίνει πραγματικά αναπόσπαστο κομμάτι, Βασίλη, της εθνικής ασφάλειας.
0: Και όλα αυτά τα διαπιστώνουμε καθώς έχουμε την πίεση όλων των Ευρωπαίων πολιτών στους οποίους μετακυλίεται το τελικό κόστος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη Αρετέο. Μικρή αποκλιμάκωση καταγραφούν τώρα τις τελευταίες ώρες. Οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν ωστόσο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια θα δούμε πού κυμαίνονται σήμερα στη χώρα μας. Είδαμε το πρωί την αμόλυβδη, Δημήτρη, 2 και 21.
5: Ακριβώς, Βασίλη, και πολύ σωστά ανέφερες ότι σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τιμές σε πετρέλαιο Brent και φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα $99.5. Το βαρέλι, ξανά μία ανάσα από τα $100 το βαρέλι, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,24%, ενώ το φυσικό αέριο φτάνει αυτή τη στιγμή στα 72,2 ευρώ τη μεγαβατόρα, σημειώνοντας πτώση 1,2%. Να σου πω επίσης ότι μετά την σημαντική άνοδο της χονδρικής τιμής ρεύματος στις προηγούμενες ημέρες, σήμερα καταγράφει μείωση κατά 27,8% στα 153 ευρώ τη μεγαβατόρα η χονδρική τιμή ρεύματος από 211,7 ευρώ τη μεγαβατόρα. Πάμε να δούμε τις τιμές, Βασίλη, στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα μία ανάσα και πάλι από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο στα 2,199. Από 2,158, δηλαδή από 2 ευρώ και 16 λεπτά που είχε αναλύτρο πριν από μία εβδομάδα, καταγράφοντας άνοδο η αμόλυβδη βενζίνη τα 3,9 λεπτά αναλύτρο. Το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται σήμερα στα 2 ευρώ και 23 περίπου λεπτά αναλύτρο.
0: Ξεπέρασε την αμόλυβδη.
5: Πολύ σωστά. Και για την ακρίβεια 2,227 το λίτρο, από 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πριν από περίπου μία εβδομάδα. Εδώ η άνοδος είναι πολύ μεγαλύτερη, Βασίλη, είναι της τάξης των 10,5 λεπτών ανά λίτρο. Τώρα, πριν από λίγο μίλησα με εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων για να μου πούν πώς θα εξελιχθούν οι τιμές τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
0: Και ποιες είναι οι εκτιμήσεις τους?
5: Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, Βασίλη, αναμένεται να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή για αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, χωρίς ιδιαίτερες μειώσεις, γιατί για μειώσεις μιλάμε τη στιγμή που το πετρέλαιο Brent έχει μειωθεί από τα $110 στα βαρέλι στα κάτω από τα $100 σήμερα, ενώ πρόσεξε σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, αναμένεται να υπάρξει μείωση 2 λεπτών αύριο, δηλαδή από τα 2,22 να πάει στα περίπου 2,20 αναλίτρο και άλλα 2 λεπτά μεθαύριο. Άρα ο στόχος και η εκτίμηση, μάλλον η εκτίμηση, είναι την Παρασκευή το πετρέλαιο κίνησης να πωλείται η μέση πανελλαδική τιμή να είναι στα 2 ευρώ και 18 λεπτά αναλίτρο. Όλα αυτά όμως έχουν να κάνουν πάντα, Βασίλη, και το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στις διεθνείς αγορές στο πετρέλαιο Brent τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για πολύ υψηλές τιμές, τιμές οι οποίες έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις τόσο από τα δηληστήρια όσο και από το κράτος. Βασίλη.
0: Στις τιμές που στοιχιώνουν τους πολίτες, στηρίζουμε τα νοικοκυριά με σύνεση και πρέπει να λειτουργούμε με ακρίβεια γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, είπε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
6: Από τον Απρίλιο εμείς έχουμε αρχίσει και στηρίζουμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε και πάντοτε με μια προσωρινότητα γιατί κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Και βλέπετε ότι οι συνθήκες, υπάρχει μια τρομερή ρευστότητα και στο διεθνές πεδίο, πώς αλλάζουν καθημερινά. Άρα θα πρέπει και αποφασιστικά, αποτελεσματικά, αλλά και συντηρητικά και με σύνεση να λειτουργεί σε αυτό το περιβάλλον. Τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν παραταθεί αυτή η εικόνα, χρειάζεται μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Και αυτό είναι αυτό που έχει αναδείξει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι τότε όμως, έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια και εγκαίρως, εν ώψη του Οκτώβρη, θα υπάρχει παρέμβαση και στο ντίζελ, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνηση. Και βέβαια σε αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ συμπολίτες μας και εμάς. Το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης διευρυμένο εκεί που πρέπει. Υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να αυξήσουμε τα στρατηγικά αποθέματα. Θα επηρεάσει αυτό αν προχωρήσει τη διεθνή τιμή. Προφανώς. Άρα εμείς θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούμε, θα σας έλεγα, με μεγάλη ακρίβεια.
0: Για επιφανειακή αντιμετώπιση της κατάστασης μίλησε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου.
7: Ζούμε σε έκτακτες συνθήκες και η ακρίβεια όχι απλά έχει υπερστενέψει τα ελληνικά νοικοκυριά, είναι και όλος ο κύκλος και η αλυσίδα για τα προϊόντα που πρόκειται να ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή τους στο ράφι, στην βιομηχανία και παντού. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι με όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε ούτως ή άλλως φτιάξει μια διαμορφωμένη στρατηγική για μια κρίση που όλοι βλέπαμε και ξέραμε ότι θα ερχόταν. Και υπάρχει μια πολύ σημαντική καθυστέρηση. Όλα τα μέτρα της κυβέρνησης μέχρι στιγμής για την ακρίβεια, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι η μη μέτρα τα οποία είναι μια επιφανειακή αντιμετώπιση της κατάστασης.
0: Κρίσιμες συναντήσεις στο περιθώριο της διάσκεψης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πραγματοποιεί και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Είχε συζητήσεις με τον Ιρανό ομολογό του, με τον Αμπάς Αρακτσί, να επισημαίνει ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η συνεργασία των δύο χωρών, τις οποίες, όπως είπε, συνδέουν ιστορικοί δεσμοί. Πιστός στην τακτική των προκλήσεων έμεινε εντωμεταξύ ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας, όπως είπε, του τουρκοκυπριακού λαού. Ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να μπει τέλος στην απάνθρωπη απομόνωση. Είπε επίσης Νίκο Νανούρη ότι τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και με βάση το διεθνές δίκαιο, το οποίο βέβαια ερμηνεύει και τροποποιεί κατά το δοκούν.
8: Βασίλη, χθες ολοκλήρωσε ο Ταγί Περντογάν την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και εκεί κατά κάποιο τρόπο αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, αναφέρθηκε στα ζητήματα Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, τα οποία σύμφωνα με τον Ταγί Περντογάν πρέπει να ληφθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε μάλιστα και την πρόταση που έχει, που έχει αναφέρει στο παρελθόν, ότι δηλαδή είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια διάσκεψη, σε μια ημερίδα για την Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η γειτονίδαμε ωστόσο να έχει αρκετά σκληρή γραμμή όσον αφορά το Κυπριακό. Ζήτησε την αναγνώριση των Τουρκοκυπρίων, πρέπει να τερματιστεί η άδικη απομόνωση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος για τον τουρκοκυπριακό λαό, ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνάψει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με το ψηλοκράτος. Είναι ένα αίτημα το οποίο, όπως είπες και εσύ, το έθεσε και στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του. Πάντως, Βασίλη, γενικά ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα οξύς εναντίον του Ισραήλ, μίλησε για γενοκτονική νοοτροπία η οποία είναι αντιμέτωπη η ανθρωπότητα, ενώ κατηγόρησε και το Τελαβίβ για κρατική τρομοκρατία, θέλοντας να δείξει ο Ταγί Περντογάν ένα πρόσωπο, ότι μια φωνή, ότι ουσιαστικά υπερασπίζεται τη φωνή των Παλαιστινίων.
0: Την στάση του Τούρκου Προέδρου σχολίασε, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής.
9: Είναι σαφές ότι η Τουρκία θα παραμείνει εκτός του προγράμματος των F-35 για το ορατό μέλλον. Προσπαθεί ακόμα, πιστεύοντας σε μια προσωπική διπλωματία,
10: να τα συμβιβάσει όλα.
9: Και θα δούμε ίσως, παρά το γεγονός της δήλωσης Μπάρακ εχθές, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές να υπάρξει μια πολύ έντονη δραστηριότητα της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Μήπως προλάβει και κάνει κάτι.
10: Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο εξαφορμής της πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας να έχουμε τράβαλα, να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο?
9: Η πιθανότητα κρίσης είναι στα χαρτιά. Η Τουρκία έχει αντιδράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο την προηγούμενη φορά, το 2024. Αν αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο, είναι σαφές ότι η ένταση θα ανέβει πάρα πολύ.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση των παραϊατρικών κυκλωμάτων μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ο ρόλος και τα μηνύματα που φέρεται να αντιλάγησαν μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της προφυλακισμένης γιατρού της οδού Καρνεάδου. Άνοιξε, όπως έχουμε πει Θεοδόση Πάνου, ο ασκός του Αιώλου.
11: Βεβαίως και τώρα πλέον η έρευνα που τρέχει, ο ανακριτής που έχει αναλάβει την υπόθεση, καθώς πια έχουμε μπει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης της, διερευνά με ιδιαίτερη σοβαρότητα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλου ή και άλλων προσώπων. Ήδη έχουμε δει τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος, τονίζω, δεν εμπλέκεται μέχρι στιγμής σε τίποτε, άλλωστε δεν μπορεί να έχει σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς δεν βρίσκονταν στο γραφείο, ήταν στο σπίτι του άνθρωπο, σπίτι, παύλα, γραφείο, στην περιοχή της Κηφισιάς. Ανταλλάσσουν όμως μηνύματα. Ανταλλάσσουν μηνύματα που φαίνεται ότι ο υπνοθεραπευτής γνωρίζει, είναι σαφές αυτό άλλωστε, γνωρίζει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής θα κάνει πλασμαφαίρεση. Το μήνυμα που έχει μπει στο μικροσκόπιο είναι αυτό, ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί, πρέπει να σας πω, στην δικογραφία. Θα το δούμε όμως όλο αυτό, τι γίνεται, θα το δουν οι ειδικοί όσον αφορά στην διερεύνηση για το «σε πήρα στο λαιμό μου». Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα μηνύματα. Μηνύματα στα οποία η γιατρός, όταν αρχίζει και δείχνει ένα επιπλέον ενδιαφέρον ο υπνοθεραπευτής, του λέει, του γράφει σε ένα μήνυμα, είχε χαμηλή αρτηριακή πίεση και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Το πρώτο πράγμα που φέρεται να ρωτάω ο υπνοθεραπευτής είναι, έχει πάει κάποιος μαζί του? Η απάντηση βεβαίως είναι όχι, γιατί δεν πήγε κανένας. Ήθιστε ο γιατρός, όταν κάποιος ασθενής του έχει υποστεί κάποιο πρόβλημα, κάποιο παθολογικό πρόβλημα μέσα στο ιατρείο του, να συνοδεύει με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για να συνεχίσει να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Αυτό δεν έχει γίνει. Από ό,τι φαίνεται δεν συνηθίζονταν πολλά πράγματα που συνηθίζονται στην κλασική ιατρική, στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και την προτρέπει, πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο. Αυτά τα μηνύματα φαίνεται να προκύπτουν από τις άρσεις απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών που έχει φτάσει στα χέρια του ανακριτή, έχει διαβιβαστεί απευθείας από τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Και φαίνεται όλα αυτά τα μηνύματα να είχαν σβηστεί από το κινητό της συγκεκριμένης ιατρού, με η άνευ εισαγωγικών η λέξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως και η κατάθεση που έδωσε η γραμματέας του 58χρονου συζύγου της ιατρού, επίσης προφυλακισμένος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λέει κάτι μετά από ερώτηση του ανακριτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Γιατί σας πήρε τηλέφωνο η κυρία, αναφέρει βέβαια το όνομα της ιατρού, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, και ενώ είχε γίνει γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και η διεξαγωγή έρευνας για αυτόν, η απάντηση φέρεται να είναι για να έχουμε μία κοινή γραμμή στο τι θα πούμε οι εργαζόμενες στο ιατρείο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το μήνυμα, η ώρα της συνομιλίας μας, της κλήσης, γιατί στην άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών δεν φαίνεται το τι λένε οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων μεταξύ τους. Φαίνεται ποιο τηλέφωνο επικοινωνεί με ποιο και ποια ώρα. Μόνο αυτό. Άλλο πράγμα όμως τα μηνύματα. Εκεί φαίνονται τα γραπτά μηνύματα, το τι στέλνει ο ένας τον άλλο. Η ώρα λοιπόν που γίνεται αυτή η κλήση είναι η ώρα που ξεκινά το ζευγάρι να κατευθυνθεί προς τα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για να δώσουν την πρώτη κατάθεση, αυτή την πρώτη κατάθεση που τις ώρες που έχει δώσει το ζευγάρι δεν έχουν ούτε μία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Θεοδόση, βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε πρώην, την καταγγελία πρώην ασθενού στον Αντένα της γιατρού που έχει προφυλακιστεί.
12: Είχα χαγγελία, μου έβγαλε ότι είχα μικρόβια στο αίμα. Εγώ έμεινα έντρομος, τα μικρόβια μου τα έδειχνε κιόλας στο μόνιτορ. Πήγα, έκανα γκάλι και οι γκάλι μου ήταν πεντακάθαρα. Συγγνώμη, μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ο ψυδρίγε καρκίνο και ότι έπρεπε να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Πήρα τηλέφωνο του ιατρικό φίλου που τότε έκανα αυτό, μου συνέβη αυτό. Πείτε μου στον Αραλούπολη τι συμβαίνει με αυτό το ιατρείο. Ή κοιτάξτε πώς θα προφυλάξει κάποιον άλλον άνθρωπο. Και μετά από 2-3 μέρες μου πήρε ο ιατρικός σύλλογος και μου είπε ότι το ιατρείο είναι καθαρανόμενο και η κυρία είναι γιατρός. Οπότε για να σας το πει ο γιατρός και να σας προτείνει αυτό το πράγμα, σας προτείνουμε και εμείς να ακολουθήσετε το σχήμα που σας έδωσε η κυρία.
0: Θεοδόση, βροχή πέφτουν οι καταγγελίες για τις τηλεφωνικές απάτες με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να προαναγγέλει αυστηρότατα μέτρα.
11: Βεβαίως και κυριότερο όλων την δημιουργία μιας ειδικής ομάδας στα ενδότερα του ελληνικού FBI που θα έχει ένα και μοναδικό αντικείμενο. Ποιο θα είναι αυτό? Οι τηλεφωνικές απάτες. Διότι όταν φτάνουμε στο σημείο να έχουμε κατά μέσο όρο την ημέρα 30 θύματα από αυτές τις τηλεφωνικές απάτες, παρά το γεγονός ότι έχει πάρει διάσταση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ούτε καθεξής.
0: Έχει μετατραπεί σε μάστιγα.
11: Ακριβώς. Κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς χάνουν τις περιουσίες τους. Αυτή η ειδική ομάδα, η οποία πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM θα εντάσσεται στο πλαίσιο του τμήματος εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, είναι ιδιαίτερος έμπειρη η αστυνομική, θα περιέχει όμως, θα υπάρχουν και αστυνομικοί και από το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος και από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί έχουμε τις συσκευές, δηλαδή τις τηλεφωνικές συσκευές που πραγματοποιούν τις κλήσεις οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι το έχουν αλλάξει τώρα. Περνάνε οπτικές ίνες, να ξέρετε. Έχουμε τελειώσει λίγο με τον ΔΔΕ και τις ηλεκτροπληξίες και τη διαρροή ρεύματος. Γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ενημερωθεί και δεν το τσιμπάει το δόλωμα. Τώρα έχουν αλλάξει. Έχουμε διαρροή ραδιενέργειας από τις οπτικές ίνες, αν είναι δυνατόν, το τι σκαρφίζονται. Αυτή η ομάδα πρέπει να σας πω ότι ήδη κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες, ήδη έχει αρχίσει και λειτουργεί κατά τη μέχρι να ολοκληρωθεί το πλαίσιο και βεβαίως και ο τεχνολογικός εξοπλισμός που θα χρειαστεί οι αστυνομικοί αυτοί, άντρες και γυναίκες, για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μάστιγα.
0: Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της τροχέας σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Μόνο την τελευταία εβδομάδα κινητοποιήθηκαν 968 οχήματα και αφαιρέθηκαν 1.271 διπλώματα. Σαρωτική είναι επίσης η έλεγχη σε όσους οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Γρηγόρης Διβάνης.
13: Η ειδική επιχείρηση της Διεύθυνσης Τροχιάς Αττικής έγινε από τις 14 Σεπτεμβρίου έως και την περασμένη Δευτέρα στο Λεκανοπέδιο, πραγματοποιώντας σχεδόν 34.000 αλκοτέστ και διαπιστώνοντας συνολικά περισσότερες από 8.000 παραβάσεις. 271 οδηγοί τελούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ, 9 εκ των οποίων συνελήφθησαν για υπέρβαση του μέγιστου ορίου, ενώ στο πλαίσιο της εξόρμησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 27 συλλήψεις οδηγών. Παράλληλα, τροχέα βεβαίωσε παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Αναφορικά με το μέγεθος των διοικητικών μέτρων που επευλήθησαν, συνολικά 968 οχήματα κινητοποιήθηκαν, ενώ 115 από αυτά χρειάστηκε να μεταφερθούν με γερανό. Ταυτόχρονα αφαιρέθηκαν 1.271 άδειες ικανότητες οδήγησης και 386 άδειες κυκλοφορίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο περισσότερα από 138 οχήματα την ημέρα ακινητοποιούνταν στους δρόμους της Αττικής και περίπου 182 άδειες οδήγησης αφαιρούνταν καθημερινά. Μέσα στο Σεπτέμβριο, η Διεύθυνση Τροχιάς Αττικής άρχισε και νέο κύκλο σαρωτικών και εντατικών ελέγχων στα ηλεκτρικά πατίνια με αφορμή τα διαδοχικά σοβαρά τροχιά ατυχήματα με εμπλοκή ανηλίκων. Σε μεγάλες συντονισμένες επιχειρήσεις που έγιναν σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, όπως τη λεωφόρο Αμαλίας μπροστά από το Ζάπιο και στην αρχή της 3ης Σεπτεμβρίου στην Ομόνια, πραγματοποιήθηκαν 689 στοχευμένοι έλεγχοι αποκλειστικά σε ηλεκτρικά πατίνια που είχαν ως αποτέλεσμα 495 βεβαιωμένες παραβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν να παρανομούν άγγιξε το 72%. Πέρα από τα κλασικά μπλόκα για τη μη χρήση κράνους, η τροχιά εφαρμόζει πλέον νέες μεθόδους ελέγχου στο δρόμο, όπως ο έλεγχος ταχύτητας με το σήκωμα τροχού, δηλαδή οι αστυνομικοί ακινητοποιούν τα πατίνια και ελέγχουν επί τόπου αν ο ηλεκτροκινητήρας έχει υποστεί μετατροπή για να ξεπερνά το νόμιμο όριο των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος ασφαλείας ζητείται πλέον συστηματικά το αποδεικτικό ασφάλισης αστικής ευθύνης, το οποίο στα ενοικιαζόμενα εμφανίζεται ψηφιακά, ενώ στα ιδιόκτητα πρέπει να φέρεται μαζί με έγγραφο ταυτοποίησης. Και η έλλειψή του επιφέρει άμεσα διοικητικό πρόστιμο 250 ευρώ. Εντοπίζονται και ακινητοποιούνται διαρκώς ανήλικοι. Οι αναβάτες με την τροχιά να στρέφει πλέον τις κυρώσεις και προς τις εταιρείες εκμίσθωσης που επιτρέπουν σε άτομα κάτω των 17 ετών να ξεκλειδώνουν τα πατίνια.
0: Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που προχωρούσε στη σύσταση εικονικών εταιριών, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 φερόμενα ως διευθυντικά στελέχη, ενώ ακόμη 18 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Η συνολική ζημία για το δημόσιο φέρεται να υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ, Ελένη Πιμενίδου.
14: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Βιτρίνες, αχυράνθρωποι, αυτοφοράκηδες και ένα φέση, όπως είπατε και εσείς, που υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Η βιτρίνα ήταν εταιρείες γενικού εμπορίου που άνοιγαν και έκλειναν διαρκώς, διακινώντας προϊόντα τα οποία διέθεταν χωρίς παραστατικά. Μεγάλη ζημία για το δημόσιο, κυρίως σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 40 οι εταιρείες που άνοιξαν και έκλεισαν το διάστημα από το 2022 μέχρι και σήμερα. Ποιο ήταν το κόλπο? Εισήγαγαν προϊόντα από ευρωπαϊκές χώρες, όπως χαρτικά, είδη καταστημάτων ψηλικών. Πρόκειται για εισαγωγές που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, καθώς είναι ενδοκινητικές. Όμως, οι εταιρείες με την σειρά τους αυτά τα προϊόντα τα έδιναν σε καταστήματα, συνήθως χωρίς παραστατικά και χωρίς να πληρώνουν τους φόρους. Όταν οι εταιρείες κοκκίνιζαν, επειδή τα ποσά που έπρεπε να καταβάλουν ως ΦΠΑ ήταν υψηλά, τότε έκλειναν τη δραστηριότητα της εταιρείας και άνοιγαν καινούρια. Μόνο για ένα σκέλος της υπόθεσης, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν 5 άτομα για απάτη σε βάρος του δημοσίου που ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 5 άνδρες 40 έως 56 ετών, ανάμεσά τους και 2 αρχηγικά στελέχη του κυκλώματος. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 18 άτομα. Οι 2 εγκέφαλοι της πείρας φέρεται να είχαν αχυράνθρωπους, έτσι ώστε κάθε φορά που έκλειναν μία εταιρεία χωρίς να αποδίδουν τίποτα στο δημόσιο, άνοιγαν στη συνέχεια άλλες με τους συγκεκριμένους αχυράνθρωπους που δέχονταν να δώσουν το δικό τους αφημί. Μεταξύ των παράνομων δραστηριοτήτων του κυκλώματος ήταν και η διακίνηση κλεμμένων προϊόντων από άλλα σούπερ μάρκετ, τα οποία κατέληγαν στις αποθήκες των εταιριών βιτρίνα και τα κλεμμένα στη συνέχεια πολλούνταν σε χαμηλότερες τιμές. Με τον ίδιο τρόπο, φαίνεται ότι διακινούνταν και λαθρέα ποτά που εισήγαγαν παράνομα χωρίς την καταβολή φόρων από τη γειτονική Βουλγαρία.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM σε λίγο. Πρώτον πυλών ο κίνδυνος ανατίμησης της φέτας. Κτηνοτρόφοι προβλέπουν μεγάλη αύξηση λόγω μείωσης του ζωικού κεφαλαίου και του γάλακτος. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
17: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
18: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
20: Το μέλλον σου χωράει παντού.
21: Υποβολή εργασίας έγινε.
22: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
23: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
24: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
20: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
25: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
26: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
27: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Ζήτουσε 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρώτον πυλών είναι ο κίνδυνος μεγάλης αύξησης στη τιμή της φέτας εξαιτίας της μείωσης των εγωπροβάτων και των ποσοτήτων γάλακτος. Η ζήτηση για το ελληνικό τυρί με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης παραμένει ισχυρή και οι εξαγωγές αυξάνονται. Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, επισημένοντας ότι το ζωικό κεφάλαιο έχει συρρυκνωθεί τους τελευταίους μήνες λόγω του αυθόδους πυρετού. Το γάλα λιγοστεύει και η τιμή της φέτας ανεβαίνει, μέρη Παπακοσταντίνου. Ακούσαμε παραγωγούς που δεν αποκλείουν να αυξηθεί το προϊόν ακόμη και 4 ευρώ το κιλό από την τιμή που πωλείται σήμερα.
2: Πράγματι, η Βασίλη, σε τροχιά νέων μεγάλων αναθυμίσεων μπαίνει η τιμή της φέτας, η οποία σύμφωνα με εκπροσώπους της γαλακτοβιομηχανίας αναμένεται να αυξηθεί έως και 4 ευρώ το κιλό. Το αμέσως μάλιστα επόμενο διάστημα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, στελέχη της αγοράς έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου, εκτιμώντας ότι η τιμή του εθνικού μας προϊόντος στα ράφια του σούπερ μάρκετ θα εκτεναχθεί στα 15 με 16 ευρώ το κιλό από τα 12 με 13 ευρώ που κυμαίνεται σήμερα. Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς του κλάδου, η επικείμενη ανατίμηση αποτελεί απόρρια κάποιων βασικών παραγόντων που πιέζουν την αγορά. Όπως και είπες και εσύ, πρώτον, στη δραματική μείωση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς οι πρόσφατες υγειονομικές κρίσεις με κυριότερη την έξαρση της ευλογιάς των προβάτων οδήγησαν στη θανάτωση χιλιάδων ζώων και σε αυστηρούς περιορισμούς της μετακινήσεις, μειώνοντας έτσι δραστικά τη διαθεσιμότητα του εγχώριου εγωπρόβειου γάλακτος. Ένας άλλος ακόμα σοβαρός παράγοντας που οδηγεί σε νέες ανατιμήσεις είναι τα εξαντλημένα αποθέματα. Αυτή τη στιγμή τα τρέχοντα αποθέματα φέτας μειώνουν δραματικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη ανησυχία για την επάρκειά τους μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και επίσης, παρά τις υψηλές τιμές, η ζήτηση για τη γνήσια ελληνική φέτα στο εξωτερικό παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Βλέπεις, έχουμε κάνει καλή δουλειά, καταγράφοντας μάλιστα άνοδο της τάξης του 7%. Γι' αυτό το γεγονός πιέζει ακόμα περισσότερο και την εγχώρια επάρκεια. Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες ανατιμήσεις, οι οποίες αναμένεται να περάσουν σταδιακά στην κατανάλωση, το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως είπα, και όπως καταλαβαίνεις, ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα για το καλάθι του χειριού, το οποίο ήδη δοκιμάζεται από τις γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις στα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Μέρη, και να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων στο Μάνο Νιφλή και στο Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος.
3: Η φέτα πήγαινε με πορεία αυξητική κάθε χρόνο γύρω στο 6,5%. Τώρα δεν θα είμαστε ούτε καν στο επίπεδο το ίδιο της περσινής χρονιάς, αλλά είμαστε τουλάχιστον στην πρώτη ύλη 8% κάτω. Αν κάναμε μία σύγκληση με ένα μήνα, δύο μήνες πριν, με τώρα, θα έλεγα ότι αυξήθηκε το κόστος της πρώτης ύλης στην παραγωγή φέτας γύρω στο 1,5 ευρώ. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα διαμορφώσουν την τελική τιμή, που έχουν να κάνουν με την αύξηση της πρώτης ύλης, με τη συνέχιση των ζωονόσων και την αδυναμία ανασύσθεσης των κοπαδιών στην Ελλάδα και το γεγονός της επιλογής της αγοράς της ελληνικής και της αγοράς του εξωτερικού από διάφορους παραγωγούς φέτας. Ναι. Οπότε αυτοί οι παράγοντες μπορεί να δημορφώσουν πολύ διαφορετική εικόνα στην τιμή της ελληνικής αγοράς.
1: Αυξάνονται συνεχώς τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία στο τέλος του δεύτερου τριμήνου. Είχαν ξεπεράσει συνολικά τα 52 δισεκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 639 εκατομμύρια μόλις σε ένα τρίμηνο. Τις επιλογές που έχουν τώρα οι οφειλέτες μας εξηγεί αναλυτικά η Αργυρό Μαυρούλη.
4: Και μάλιστα από τα 639 εκατομμύρια, Βασίλη, τα 237 ήταν καινούργια χρέη. Λοιπόν, οι επιλογές που έχει κάποιος που χρωστάει αυτή τη στιγμή ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές είναι να δει αν κάποιο μέρος από τις παλιές του οφειλές μπορεί να παραγραφεί. Για τα παλιότερα ασφαλιστικά χρέη ισχύει υπό προϋποθέσεις δεκαετής χρόνος παραγραφής, ενώ για τις ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργούνται από την 1η Ιανουαρίου και μετά, ο χρόνος περιορίζεται στα 5 χρόνια. Ότι κάποιος όμως χρωστάει το πάνω από δεκαετία δεν διαγράφεται αυτόματα το χρέος. Πρέπει να εξεταστεί αν στο μεταξύ υπήρξε κάποια ενέργεια του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών που διέκοψε την παραγραφή, όπως για παράδειγμα κοινοποίηση, ειδοποίηση ή μέτρο ίσπραξης. Η δεύτερη επιλογή είναι η ρύθμιση σε έως 72 δόσεις που είναι αυτή τη στιγμή ενεργή, ωστόσο μέχρι σήμερα είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί. Πρέπει λοιπόν κάποιος οφειλέτης για να μπει όχι μόνο να μπορεί να πληρώνει τη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του, αλλά να πληρώνει κανονικά και τα χρήματα τις τρεις φορές, τις μηνιαίες που πρέπει να καταβάλει κάθε μήνα. Και η τρίτη λύση είναι εφόσον έχει οφειλές όχι μόνο στον ΕΦΚΑ, αλλά παράλληλα στην εφορία σε τράπεζες ή σε σέρβισες, θα δει αν τον εξυπηρετεί καλύτερα να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει συνολική αναδιάρθρωση των χρεών με περισσότερες δόσεις από τις 72 όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, μείωση των επιβαρύνσεων ή ακόμη και μέρους της οφειλής. Πάντως μέχρι σήμερα, το έχουμε πει και στο Real FM, οι χαμένες ρυθμίσεις οφειλών φτάνουν τις 840 σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, 840.000 σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.
1: Χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού. Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν τη χώρα μας το πρώτο 7μήνο του έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν τον Ιούλιο αύξηση κατά 7,2% αυξημένο το μέσο έσοδο ανά επισκέπτη, δείχνουν τα στοιχεία. Εύα Οικονομάκη.
5: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την εικόνα του Ιουλίου. Λιγότεροι ταξιδιώτες, αλλά περισσότερα έσοδα λοιπόν καταγράφηκαν σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πιο αναλυτικά να πούμε ότι τον Ιούλιο οι αφίξεις των ξένων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 3,1%, όμως οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2%, φτάνοντας στα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο λόγος είναι ότι αυξήθηκε σημαντικά η μέση δαπάνη ένα ταξίδι κατά 10%. Σε ό,τι αφορά ακριβώς τις δαπάνες στην αιχμή της σεζόν, να πούμε ότι παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι εισπράξεις από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν τον Ιούλιο μόλις κατά 0,8%, ενώ από τις υπόλοιπες χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΗΠΑ, η άνοδος έφτασε το 15,5%. Ας δούμε τώρα, Βασίλη, λίγο και την εικόνα για το σύνολο του επταμήνου Ιανουαρίου-Ιουλίου. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχυμένες κατά 12%, και οι αφίξεις ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια, όπως είπες, καταγράφοντας άνοδο 8,6%. Σε επίπεδο αγορών, ιδιαίτερα δυναμική ήταν στο επτάμηνο η παρουσία των Βρετανών, με τις εισπράξεις να αυξάνονται κατά 23,3%, ξεπερνώντας έτσι τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ ανωδικά κινήθηκε και η αγορά της Ιταλίας, με άνοδο 31,6%

0: Με άλλα λόγια, λοιπόν, Βασίλη, τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή τουριστική περίοδος δεν θα κριθεί μόνο από τον αριθμό των επισκεπτών, αλλά και από τα έσοδα, κάτι που είναι άλλωστε και το μεγάλο ζητούμενο για τον κλάδο, δηλαδή η προσέλκυση των ταξιδιωτών που ξοδεύουν περισσότερα χρήματα.
1: Και ερμηνεύοντας τα στοιχεία, δείχνουν λιγότεροι τουρίστες, όπως μας είπες, αλλά περισσότερα έσοδα, καθώς ξοδεύουν περισσότερο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. 15 ελληνικές αρχαιότητες, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα, επαναπατρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
2: Ούτε μία, όπως είπες Βασίλη, ούτε δύο, αλλά 15 ελληνικές αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα, επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179, αναδεικνύοντας τη σταθερή συνεργασία των δύο κρατών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, τόνισε η Λίνα Μενδώνη, ο επικεφαλής της Antiquity Trafficking Unit, αντιεισαγγελέας στην Εισαγγελία του Μανχάταν, Μάθιου Μπόγδανος, δήλωσε μεταξύ άλλων: κάθε αντικείμενο που επιστρέφει στο σπίτι του, στους Έλληνες, αποτελεί έναν εορτασμό της φιλίας και της αδιάλειπτης προσπάθειάς μας ενάντια στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Να πούμε ότι τα αντικείμενα καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την προϊστορική και την πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδο έως την αρχαϊκή, την κλασική και την ελληνιστική εποχή, φτάνοντας έως την πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν.
1: Μια τυχαία ανακάλυψη έγινε στις σελίδες ενός βιβλίου στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Εντοπίστηκε ένα πολύ μικρό κομμάτι περγαμηνής 1700 ετών που περιλαμβάνει στίχους από τη 12η ραψοδία της Οδύσσιας. Στο ρεπορτάζ Τζέννη Κρυθαρά.
3: Ένα εξαιρετικά σπάνιο χειρογράφο απόσπασμα της Οδύσσιας του Ομήρου, ηλικίας περίπου 1700 ετών, ανακαλύφθηκε στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης. Ένα κομμάτι περγαμηνής που χρονολογείται γύρω στο 300 μετά Χριστόν και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα παρόμοια κομμάτια που σώζονται παγκοσμίως. Εντοπίστηκε σφηνωμένο ανάμεσα σε σελίδες παλαιών, χριστιανικών και αιγυπτιακών χειρογράφων στα αρχεία του Πανεπιστημίου, ενώ η συλλογή είχε αγοραστεί πριν από περίπου 70 χρόνια από τους κληρονόμους του Γερμανού Καρλ Σμιτ. Το συγκεκριμένο κομμάτι είχε θεωρηθεί λανθασμένα ως μεταγενέστερο και ασήμαντο έγγραφο.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Το απόγευμα στο Βελιγράδι, η τελευταία προπόνηση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας κόντρα στη Σερβία στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα η εθνική μας, που βρίσκεται ήδη στη σερβική πρωτεύουσα εδώ και λίγη ώρα. Είναι πολύ καλή ομάδα και έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, δήλωσε για την εθνική μας ομάδα ο Σέρβος διεθνής άσος της Ολλανδικής Νεϊμέχεν, ο Ντούσαν Τάντιτς. Στόχος μας να μείνουμε στην κατηγορία, την πρώτη κατηγορία, δηλώνει ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτή την πρόκληση που έχει η ελληνική ομάδα να παίξει στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
5: Ενδιαφέρον παιχνίδια, είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του National League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες σίγουρα. Να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα με στόχο να μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και θα είναι πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
4: Αύριο 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι της Εθνικής στο Βελιγράδι με τη Σερβία. Την Κυριακή η ελληνική ομάδα παίζει εκτός έδρας με τη Γερμανία. 1η Οκτωβρίου υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία. 4 Οκτωβρίου επίσης στην Τούμπα θα υποδεχθεί την Γερμανία. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για την αυριανή πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός παίζει στην Ισπανία με την Μπασκόνια στις 9.30 αύριο. Αμφίβολος είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Σε μία ώρα αναχωρεί η αποστολή του Ολυμπιακού για την Βιτόρια. Ο προπονητής της Μπασκόνια, ο Πάολο Γκαλτιάτη, δήλωσε: είναι τρομερή ομάδα ο Ολυμπιακός. Πρέπει να παίξουμε καλά με τα rebound και να αμυνθούμε σωστά. δεν υπολογίζει στην Μπασκό

0: Μακεδονία τον Άλεξ Λεν. Εντός έδρας δοκιμάζεται αύριο 9 και 4 ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρί στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Κανονικά υπολογίζονται στον Παναθηναϊκό ο Νίκος Ροκαβόπουλος και ο Δημήτρης Μωραΐτης που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους. Το πρώτο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα σε κάθε σεζόν είναι ξεχωριστό. Κανείς δεν είναι 100% έτοιμος, δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο προγονητής του Παναθηναϊκού. Το ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο σοβαρό πλήγμα, διότι ο τερματοφύλακας της ομάδας ο Γιάννη Παυλένκα και ο Τάχα Άλλη τραυματίστηκαν στον ώμο και οι δύο, το νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανατολικό στο Αγρίνιο, θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση αρχές του νέου έτους. Τα δικαστήρια του
1: Ο καιρός. Περιορίζεται σταδιακά η καιρική αστάθεια, ωστόσο αναμένεται και νέα επιδείνωση. Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι.
2: Είναι καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη. Έτσι είναι τα πράγματα. Φθινοπορεινή ημερία σήμερα. Επίσημη είσοδος του φθινοπόρου. Αν και από χθες είχαμε τα προεόρτια, συνεχίζεται η κακοκαιρία. Σήμερα θα εκτονωθεί μέχρι το βράδυ νοτιότερα και μόνο αύριο το πρωί στην Κρήτη θα πέσουν οι τελευταίες βροχές από αυτή την κακοκαιρία. Από την άλλη, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας 10 βαθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ζεστές ημέρες. Έτσι, αύριο λοιπόν περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα και κάποιες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Και νωρίς το πρωί κάποιες λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη που και αυτές γρήγορα θα σταματήσουν. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5, το Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 22 με 24 βαθμούς στη Βόρειο Ελλάδα. Μονοψήφιες θερμοκρασίες θα έχουν όλες οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας αύριο το πρωί και τον Ευρωκόπη. Συν 2, συν 3 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια ανατολικά, γύρω στα Δωδεκάνησα, θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26. Αύριο το πρωί θα είναι το πιο ψυχρό πρωινό της σεζόν στην Αθήνα. Περιμένουμε γύρω στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Άρα χρειάζεται ντύσιμο. Δεν περιμένουμε τίποτα άλλο. Η ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα στην Αττική αύριο.
1: Και από το Σάββατο έχουμε βροχές και καταιγίδες.
2: Νέα επιδείνωση φθινοπορεινού τύπου από τα δυτικά με νέες βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν ουσιαστικά από την Παρασκευή το απόγευμα και το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και σιγά σιγά θα καλύψουν τη δυτική και νότια χώρα. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις και από κεραυνοπτώσεις, αλλά ωστότε θα έχουμε καιρό να τα πούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω εκτροπής δικύκλου στις τρεις γέφυρες. Ο οδηγός μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου και στα Δίου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, θρήνο στο τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη, συγκλονίζουν τα ευρήματα των ιατροδικαστών. Και στο real.gr, θάνατος Μαζονάκη, ο Γιώργος δεν είναι καλά, μηνύματα της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, στο φως νέα στοιχεία για την υπόθεση. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Νίκος Απρανίδης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
4: Real FM. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν

τη νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: Με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Ως θύμα τρομοκρατίας περιέγραψε τη χώρα του ο Ιρανός πρόεδρος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραδοθεί. Την ίδια ώρα οι Χούθοι εκτοξεύουν νέες απειλές, προειδοποιώντας ότι θα επιτεθούν σε αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμβουν υπέρ της Σαουδικής Αραβίας. Καμπανάκι για υψηλότερο παγκόσμιο πληθωρισμό το 2027 και νέες αυξήσεις των επιτοκίων στις μεγάλες οικονομίες λόγω της ενεργειακής κρίσης κρούει ο ΩΣΑ. Στην έκθεσή του, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αναθεωρεί ανωδικά τις προβλέψεις του για τις τιμές καταναλωτή σε όλες τις οικονομίες πλην της Κίνας και της Σαουδικής Αραβίας. Νέα ευρωπαϊκή πηγή χρηματοδότησης που θα μπορούσε να αποφέρει από 12 έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ προτείνει η Ελλάδα. Η πρόταση αντιπόθηκε από τον πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερακάκη και προβλέπει σύμφωνα με το Reuters τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης φάσματος για την αξιοποίηση μέρους των εσόδων από μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από προωθεσία ασκήθηκε στον 38χρονο που πυραβόλησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Καλαμάτα χωρίς να την τραυματίσει. Ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του, ενεπλάκησε τροχαίο και συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς. Αναλυτικά στο enikos.gr. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισίας σε ψυχικό Χαλάνδρη Μαρούση και στην κάθοδο στους Αμπελόκηπους, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και ιδιαίτερα στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Κανονικά υπολογίζεται στην αποστολή του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εν όψη του αυριανού εκτός έδρας αγώνα με την Μπασκόνια για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Η συμμετοχή του Σέρβου Άσου που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού θα αποφασιστεί λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Έθριος καιρός αύριο με συννεφιά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Πού είναι τα ακουστικά, ρε Βούτσα? Εδώ είμαστε λοιπόν. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, με email επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και ξέρετε, θα μπούμε με ένα τραγουδάκι. Το τραγουδάκι αυτό λέγεται Ρουά Μάτι, είναι των εκπληκτικών αυτών παιδιών, των υπεραστικών. Το θυμήθηκα γιατί ανάμεσα στα άλλα έχει και στίχους χρήσιμους για την κουβέντα μας. Λένε λοιπόν τα παιδιά, από το τζάκι του μπροστά ο αφέντης, χρόνια χορτασμένος μακουμπά, δίπλα στάλα πιόνια. Πιόνια, κρατήστε τη λέξη πιόνια. Και παρακάτω, βήμα-βήμα αντικριστά, πιόνια γεννημένη, για ένα μάτσο μπάσταρδους πάμε για χαμένη. Πάμε να το ακούσουμε και μετά θα έρθουμε στα πιόνια, τα πολιτικά πάντα.

0: Αυτό είναι το ρωαμάτ των υπεραστικών. Ρε Σοκράτη, από πού προκύπτει ότι χαιρετάω, ρε Σοκράτη? Σοκράτη, το κοιτάω και δεν σε βλέπω. Το κοιτάω και δεν υπάρχεις. Το ξέρεις, Σοκράτη? Άμα δεν το ξέρεις, να έρθεις εδώ να το δεις. Λοιπόν, θα πάμε στα πολιτικά πιόνια, αλλά πριν θέλω να συνεννοηθούμε σε 2-3 βασικά πραγματάκια. Λοιπόν, συμφωνούμε ότι είμαστε σε μια περίοδο που τα εισοδήματα των ανθρώπων που προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα με το μεροκάματο σαρώνονται από την ακρίβεια και από τον πληθωρισμό. Σωστό? Σωστό, Βουτσά? Σωστό. Είναι προφανές ότι είμαστε σε μια περίοδο που είναι επίγουσα ανάγκη να προχωρήσουν στη λήψη ουσιαστικών μέτρων ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών αυτών των ανθρώπων. Είναι, Βουτσά? Είναι. Συμφωνεί η Βουτσά. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε ότι την ώρα που τα λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, το βλέπουμε στους ισολογισμούς, και τα φορολογικά έσοδα του κράτους συσσωρεύονται και συσσωρεύονται από άδικους αντιλαϊκούς φόρους. Και όλα αυτά σημειώνουν ιστορικά ρεκόρ. Δεν θα σε ρωτήσω, Βουτσά, γιατί τα λένε οι ίδιοι. Εντάξει. Επίσης, είναι προφανές ότι ζούμε σε συνθήκες που η λήψη μέτρων ανακούφισης, ξαναλέω, ανακούφισης των ανθρώπων γίνεται ακόμα πιο επιτακτική λόγω των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, του ηλεκτρικού ρεύματος, στα καύσιμα, στα τρόφιμα. Είναι προφανές. Είναι απολύτως προφανές. Και επίσης είναι και απολύτως προφανές ότι αυτή η νέα έκρηξη της ακρίβειας είναι απόρρια της κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή και της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτούς τους πολέμους, και όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο της όξυνσης των ανταγωνισμών όλων εκείνων οι οποίοι όταν τσακώνονται στους βάλτους την πληρώνουν τα βατράχια. Όλα αυτά είναι προφανή. Είναι προφανή. Δεν ανακαλύψαμε καμιά Αμερική, δεν ανακαλύψαμε ότι ο Ολυμπιακός φοράει κόκκινα, έτσι? Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε. Πριν από μερικές ώρες στη Βουλή, επειδή ακριβώς αυτές είναι οι συνθήκες σήμερα στη χώρα, κατατέθηκε μία τροπολογία. Τι λέει λοιπόν αυτή η τροπολογία, θα σας πω. Πρώτον, καταργείται ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Επαναλαμβάνω, καταργείται ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Δεύτερον, καταργείται ο ΦΠΑ και η ειδική φόρη κατανάλωσης στα καύσιμα, καθώς και στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ίδρυυση και τις τηλεπικοινωνίες. Τρίτο, καταργείται ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση. Τέταρτον, επιβάλλεται πλαφόν στην τιμή πώλησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και πλαφόν στα κέρδη των διηλιστηρίων και των ενεργειακών ομίλων. Αυτά τα τέσσερα είναι. Αυτή είναι η τροπολογία που κατατέθηκε πριν από λίγες ώρες στη Βουλή. Αυτή η τροπολογία αντανακλά όλα αυτά τα οποία έχει ανάγκη η κοινωνία αυτή την ώρα, όπως τα περιγράψαμε προηγουμένως? Προφανέστατα, ναι. Αυτή την τροπολογία την κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Και τώρα έχουμε δύο ζητήματα βέβαια που ανακύπτουν εδώ. Το πρώτο ζήτημα το οποίο ανακύπτει είναι: καλά ρε παιδιά, και πού θα τα βρούνε τα λεφτά οι άνθρωποι? Όπου άνθρωποι, ο Μητσοτάκης, ο Γεωργιάδης, όλοι αυτοί. Πού θα τα βρουν τα λεφτά οι άνθρωποι για να καταργήσουν το ΦΠΑ που πίνει το αίμα των ανθρώπων, των άλλων? Πού θα τα βρουν τα λεφτά? Μία απάντηση σε αυτό είναι να κόψουν το σβέρκο τους. Μία δεύτερη απάντηση η οποία είναι και πιο συγκεκριμένη, για να μην έχουμε και αιματοχυσίες, έτσι, σχήμα λόγου ήτο. Κυρία Βουτσά, ήτο σχήμα λόγου, έτσι, να το πείτε στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Αυτό λοιπόν που ονομάζουν ως απώλεια των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, να πάνε να το καλύψουν από την αύξηση της φορολογίας των επιχειρηματικών ομίλων. Θυμίζω ότι οι τραπεζίτες μας έχουν να πληρώσουν φόρο 13 χρόνια. Έχουν κέρδη. Δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Κάθε χρόνο. Άρα δεν πληρώνουν. Επίσης οι εφοπλιστές μας φορολογούνται οικειοθελώς. Οικειοθελώς, δεν υπάρχουν αυτά πουθενά στον κόσμο. Εδώ υπάρχουν για τους εφοπλιστές. Να πάνε να φορολογήσουν με αυξημένη φορολογία τα 16-17 δισεκατομμύρια τζιράρισμα των σούπερ μάρκετ μόνο σε ένα χρόνο. Εκεί να πάνε να τα βρούνε λοιπόν. Επίσης να πάνε να τα βρούνε βάζοντας αύξηση φορολογίας στη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Μας πούμε ότι δεν ξέρουν ποιος την έχει. Μεγάλη ακίνητη περιουσία. Εντάξει, δεν υπάρχει περιουσιολόγιο, αλλά ποιος έχει τι, εν πάση περιπτώσει, από τα κτηματολόγια, τα ε9 και τα συναφή. Να πάνε λοιπόν να βάλουν εκεί φόρο. Και επίσης, άμα δεν τους βγαίνουνε, να καταργήσουνε και μερικά από τα νατοϊκά εξοπλιστικά προγράμματα και τις νατοϊκές δαπάνες. Μόνο η ασπίδα του Αχιλλέα τους είναι 3 δισεκατομμύρια. Στον προϋπολογισμό, αφού μας φυλάει το ΝΑΤΟ, τι τα θέλουνε τα 7 δισεκατομμύρια στρατιωτικές δαπάνες. Από εκεί λοιπόν να πάνε να τα βρούνε. Είδατε, δεν θα χρειαστεί να κόψουν και το σβέρκο τους. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα που ανακύπτει εδώ τώρα είναι το εξής. Θα έρθει ο άλλος και θα πει, ναι, μα παιδί, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Είναι όπως το έλεγε ο Διαμαντόπουλος στον Τζάκωνα. Ναι, θυμηθείτε τι απαντούσε ο Τζάκωνας. Όλος ο κόσμος τα λέει, πατέρα, του απαντούσε ο Τζάκωνας. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι τα λέει όλος ο κόσμος, εδώ τώρα τίθεται το ερώτημα. Κατατέθηκε λοιπόν αυτή η τροπολογία την ώρα που παθαίνουμε εγκεφαλικά, καρδιακά και όλα τα συναφή, την ώρα που πάμε στο σούπερ μάρκετ, την ώρα που πάμε στο βενζινάδικο, την ώρα που έρχεται ο λογαριασμός ρεύματος. Τι θα κάνει η κυβέρνηση του επιτελάρχη, του Άριστου, του Μητσοτάκη? Τι θα κάνει? Θα την ψηφίσει την τροπολογία? Θα την ψηφίσει για να ανακουφιστεί ο ελληνικός λαός? Θυμίζω ότι αυτός πήγε στη ΔΕΘ και έταξε σε βάθος χρόνου 2,2 δισεκατομμύρια. 6,5 δισεκατομμύρια είναι μόνο το πλεόνασμα που έχουν βουτήξει μέσα στο οκτάμηνο. Αλλά θα δώσει, λέει, 2,2 σε βάθος χρόνου. 6,5 έχουν βουτήξει το ματωμένο πλεόνασμα του οκτάμηνου του 2026. Τι θα κάνει λοιπόν αυτός? Την ψηφίσει? Η άλλη, η νονή της Τρόικας που τη βαφτίσανε θεσμοί, αυτοί τι θα κάνουνε? Θα μου πείτε, αυτοί δεν εκπροσωπούνται. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Δεν εκπροσωπούνται. Εκπροσωπούνται. Εκπροσωπούνται. Και η εκπροσώπησή τους, όπου και αν βρίσκονται, είναι όμοιμου τους κύκλους της δημοσιονομικής ισορροπίας τάρατε. Έτσι δεν λένε? Έτσι δεν λέει ο κ. Τσίπρας? Ο εμείς ή εμείς ή κανείς. Εδώ ανοίγω παρένθεση. Το λέγαμε και εμείς αυτό ως Ολυμπιακοί πριν από μερικά χρόνια σε ένα τελικό με τον ΠΑΟΚ και φάγαμε 4. Έτσι κλείνει η παρένθεση. Τι θα κάνουν λοιπόν οι νονοί της Τρόικας που τη βαφτίσανε θεσμοί? Οι άλλοι τι θα κάνουν με αυτή την τροπολογία που σώσανε τη χώρα? Έτσι λένε. Σώσανε τη χώρα φέρνοντας το Δουνουτού από το Καστελόριζο. Αυτοί τι θα κάνουν? Θα την ψηφίσουνε τροπολογία? Θα σας πω εγώ τι θα κάνουν με την τροπολογία. Ούτε καν θα τη συζητήσουνε. Ούτε καν θα τη συζητήσουνε. Στον κάλαθο των αχρήστων τους θα την πετάξουνε την τροπολογία. Και επειδή αυτό θα κάνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πάμε τώρα στα πολιτικά πιόνια που σας έταξα προηγουμένως. Ακούστε λοιπόν τώρα. Όταν είσαι πολιτικός γλύφτης μέχρι και του Ναζί του Πλεύρη και φτάνεις να διαφημίσεις μέχρι και τα βιβλία του τα ναζιστικά, όταν είσαι πολιτικός γλύφτης, παρά το γεγονός ότι έχεις υπάρξει γλύφτης του αντισημίτη, ναζιστή πλεύρη, μετά γίνεσαι γλύφτης του γενοκτόνου Νετανιάχου. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα εσύ. Άμα είσαι πολιτικός γλύφτης, τα πάντα μπορείς να κάνεις. Ο καλός ο πολιτικός γλύφτης όλα τα γλύφει. Τι γελάζε Βουτσά. Λοιπόν, άμα είσαι πολιτικός γλύφτης που βγαίνει στις τηλεοπτικές εκπομπές και απαντάει γιατί δεν του άρεσε η ερώτηση, καλά έχεις καπνίσει κανένα μπάφο, το είδαμε και αυτό, τα ακούσαμε και αυτό, μπορείς με πολύ μεγάλη ευκολία να είσαι και πολιτικός γλύφτης των πετρελαιάδων. Και εδώ λοιπόν, επειδή το θέμα μας, όπως έχουμε ξαναπεί σε αυτή τη ζωή, δεν είναι προσωπικών, είναι πολιτικών, τώρα λοιπόν αναφερόμαστε στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι αυτός. Και βγαίνει λοιπόν σήμερα ο αυτός, δηλαδή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ο αντιπρόεδρος κυβέρνηση του Μητσοτάκη, και λέει ότι κάτω τα χέρια από τα δηληστήρια και μην λέτε τίποτα για, για τα δηληστήρια και μακριά οι κουβέντες περί καρτέλ ή κερδοφορίας των δηληστηρίων, την οποία μάλιστα κουβέντα αυτή, που την αποδίδει λέτε, στο φθόνο. Ο κόσμος λέει που μιλάει για το ότι δεν μπορεί να πηγαίνει στο Βεζινάδικο και την ίδια ώρα να ακούει για αστρονομικά κέρδη των αλωνών στα δηληστήρια, δεν το κάνει γιατί παθαίνει τα εγκεφαλικά, το κάνει γιατί φθονεί τους πλούσιους. Έτσι λέει αυτός. Ο φθόνος λέει απέναντι στους πλούσιους σας κάνει να λέτε για τα δηληστήρια. Και ποιος ευθύνεται βεβαίως για τον φθόνο απέναντι στους πλουσίους? Η αριστερά. Προφανώς. Ναι. Ακούστε λοιπόν τώρα. Εάν αυτή τη στιγμή αφαιρούσαμε τους φόρους από τα καύσιμα, ξέρετε πόσο θα πουλιότανε η βενζίνη? 1 ευρώ. Τόσο θα πουλιότανε. Όμως η βενζίνη τώρα απέναντι εδώ στο Βενζινάδικο έχει 2,20. Δηλαδή, ο πρώτος κλέφτης, ο πρώτος λοποδίτης, ο πρώτος ληστής είναι το κράτος τους και οι κυβερνήσεις του. Γιατί το 55 με 60% της τιμής της βενζίνης είναι φόροι. Φόροι. Που τους πληρώνει βεβαίως ο ελληνικός λαός. Πάμε τώρα στο φθόνο. Το 2021 τα κέρδη της Hellenic Energy ήταν 337 εκατομμύρια. Το 2022 ήταν 1 δισεκατομμύριο. Το 23 606 εκατομμύρια. Το 24 401 εκατομμύρια. Το 25 503 εκατομμύρια. Το 26 τώρα στο εξάμηνο είναι 350 εκατομμύρια. Πάμε στη Μοτορόη. 21 202 εκατομμύρια κέρδη. 22 1 δις. 23 806 εκατομμύρια. 24 283 εκατομμύρια. Το 25 650 εκατομμύρια. Και τώρα μόνο στο εξάμηνο 690 εκατομμύρια. Εσείς τι λέτε τώρα να κάνει τους ανθρώπους να λένε μπάστα ρε παιδιά? Μπάστα. Εδώ υπάρχουν κέρδη δισεκατομμυρίων επί δισεκατομμύρια. Εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε την ημέρα, δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα. Κάντε κάτι. Αυτό το κάνει ο φθόνος ή η απαντοχή? Ποιος το κάνει αυτό? Τα πολιτικά πιόνια όμως λένε αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Αυτό το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι τούτο. Ακόμα δε και οι ιδιοκτήτες των δηληστηριών, για να καταλάβετε πόσο πολιτικός γλύφτης μπορεί να είναι κάποιος, οι ίδιοι μιλούν για ουρανοκατέβατα κέρδη. Οι ίδιοι. Αλλά έρχεται ο πολιτικός γλύφτης να γλύψει. Και την ίδια ώρα, ως κράτος, ως κυβέρνηση, ακούστε τι κάνει. Στην Ελλάδα η βενζίνη έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης 0,7 το λίτρο. 0,7. Τα 70 λεπτά, μόνο τα 70 λεπτά, είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό λέει, μας το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας έλεγα τι να την κάνετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εν πάση περιπτώσει για την οικονομία της συζήτησης δεν σας το λέω. Σας λέω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα χώρο μέσα στον οποίο κινείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σου λέει θα βάλεις από 0,35 έως 0,70. Τούτοι τι έχουν κάνει? Έχουν πάει στο ανώτατο. Το έχουν πάει στο 0,70. Στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ το κατώτατο όριο είναι το 0,33, αυτοί το έχουν στο 0,41. Και στο πετρέλαιο θέρμανση, ενώ το κατώτατο είναι 0,21, αυτοί το έχουν στο 0,28. Ξέρετε γιατί τα κάνουν αυτά? Αυτά τα κάνουν γιατί θέλουν να βουτάνε κάθε χρόνο μόνο από τα καύσιμα και από τον ειδικό φόρο στα καύσιμα περί τα 4,5 δισεκατομμύρια. Τόσα βουτάνε από τον ειδικό φόρο. Σε αυτά έρχονται μετά να προσθεθούν το 1 με 1,5 δισεκατομμύριο του ΦΠΑ. Γιατί τι κάνουνε? Πάνε και επιβάλλουν το ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στην τελική αξία, λέει, του προϊόντος. Τώρα, αν προσθεθούν και τα έσοδα από ΦΠΑ επί της καθαρής αξίας των καυσίμων, ξέρετε που πάμε? Πάμε στα 7 δισεκατομμύρια. Τόσα βουτάνε κάθε χρόνο από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Και τι έρχονται τώρα εδώ? Και τους ΦΠΑδες και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν τα βουτάνε, και την ίδια ώρα που το κάνουν, ενώ ο κόσμος στενάζει, πανηγυρίζουν κιόλας γιατί έχουν, λέει, πρωτογενές ματωμένο πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμύρια. Και τι τα κάνουν αυτά? Τα παίρνουν μετά και αντί να τα δίνουν στους ανθρώπους, πηγαίνουν και τα δίνουν στους δανειστές και στους τοκογλύφους και τους προπληρώνουν κιόλας. Γιατί? Για να έρχονται μετά οι οίκοι και να δανείζουν με ευνοϊκά, λέει, επιτόκια, τα οποία τα ξαναπληρώνει ο ελληνικός λαός, για να χρηματοδοτούνται οι επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι βγάζουν δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το παιχνιδάκι το οποίο συμβαίνει εδώ. Και η κουβέντα που κάνουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα τους δώσει την άδεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουν πάει κατά διαόλου όλοι τους, να ένα κομμάτι, ένα ποσό να μην θεωρείται δημοσιονομική υπέρβαση, πάλι σε αυτούς τους επιχειρηματικούς ομίλους θα πάνε. Γιατί θα πάνε να ξαναεπιδοτήσουν την ακρίβεια.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι...
4: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Τον που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερο
9: στο alfa.gr. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός έχει σημάνει στη Νίκη. Άνδρας κρατάει όμηρο τη γυναίκα του στο σπίτι τους επί της οδού Σοφοκλέους και ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος. Στο σημείο έχει σπεύσει και διαπραγματευτής της αστυνομίας. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η προστασία των θαλασσών αποτελεί για την Ελλάδα ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Παρακολούθηση Ωκεανών και Θαλασσών. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα ομιλία του Πρωθυπουργού σε Ομογενειακό Συνέδριο στη Νέα Υόρκη. Για υψηλότερο παγκόσμιο πληθωρισμό το 2027 και νέες αυξήσεις των επιτοκίων στις μεγάλες οικονομίες λόγω της ενεργειακής κρίσης, προειδοποιεί η έκθεση του ΩΣΑ. Περισσότερα στο real.gr.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: ...21 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 20 στη Λάρισα και 22 στην Καλαμάτα.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις ανατμήματα στην Κηφισίας από αμπελόκηπους προς Ψυχικό και στο Μαρούσι, στο κέντρο κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στον Κηφισό από μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο.
16: Real FM.
13: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
17: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
18: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
19: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
20: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
19: Και για μέσα στο σπίτι?
20: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
23: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία.
0: Προβλήματα συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Ηλία! Ρίχτα!
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Έχουμε ένα έκτακτο περιστατικό. Φαίνεται να είναι σε εξέλιξη με περιστατικό οικογενειακής βίας στην Νικαία. Είναι ο Θεοδόσης μαζί μας. Θεοδόσης Πάνου. Γεια σου, Θεοδόση μου.
1: Βέβαια, ενδοοικογενειακό επεισόδιο με ομοιρία και όπως γράφουμε στις εφημερίδες, να βάλουμε και ένα ερωτηματικό σε παρένθεση για το ομοιρία. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή να δούμε τι έχει γίνει. Ζευγάρι, στην Νίκαια, στην οδό Σοφοκλέως, πριν από λίγη ώρα. Φαίνεται να διαπληκτίστηκαν πάρα πολύ έντονα, ακούγονταν φωνές. Οι γείτονες ανησύχησαν κυρίως γιατί υπάρχει ένα ιστορικό. Το ζευγάρι και οι δύο φαίνεται να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρά, παύλα ψυχιατρικά προβλήματα, καθώς υπάρχει ιστορικό αλλά και νοσηλίες σε ανάλογα ψυχιατρικά ιδρύματα, δημόσια είτε ιδιωτικά. Αυτό ανησύχησε τους γείτονες και ενημέρωσαν την αστυνομία. Με το που εμφανίστηκε το πρώτο περιπολικό εκεί, ο άνδρας κλείδωσε τις πόρτες και αυτή την ώρα παραμένει μέσα στο σπίτι με την γυναίκα του. Οι πληροφορίες ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν η γυναίκα παραμένει με τη θέλησή της ή την κρατάει εκεί ο άνδρας της και δεν την αφήνει να βγει. Μια πρώτη πληροφορία αυτό έλεγε, το τελευταίο, ότι έχει κλειδώσει την πόρτα και δεν την αφήνει να βγει έξω. Στο σημείο βρίσκονται διαπραγματευτές, θα προσπαθήσουν και με δεδομένο το γεγονός ότι υπάρχει ένα ιστορικό από το παρελθόν, θα προσπαθήσουν να πείσουν τον άντρα, για τον οποίο υπάρχουν πληροφορίες ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι οπλισμένος, μάλλον με κάποιο ή κυνηγετικό ή πυροβόλο όπλο. Η πληροφορία αυτή είναι συγκεκριμένη, γι' αυτό και στο σημείο έχουν σπεύσει και ειδικές δυνάμεις με όλα τα προστατευτικά μέσα τα οποία διαθέτουν αυτές οι ειδικές δυνάμεις, εάν χρειαστεί βέβαια να κάνουν επιχείρηση. Το παρακολουθούμε, είναι όλο σε εξέλιξη, ανακεφαλαιώνοντας την Νίκαια, στην οδό Σοφοκλέους, ταμπουρωμένος άνδρας, είχε προηγηθεί επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, είναι ταμπουρωμένος στο σπίτι, είναι και η γυναίκα του μέσα σε αυτό το σπίτι. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ενδέχεται να είναι οπλισμένος. Είδομεν, παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, Νίκο, για ό,τι νεότερο.
0: Μας ειδοποιήστε εδώ, σου έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως, βεβαίως, να είστε καλά. Γεια.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: πύρινα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

ληφθεί στην εκπομπή. Όντως αξίζει. Το μήνυμα είναι αναλυτικό, αλλά θα σας το διαβάσω γιατί πρέπει να το διαβάσω. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, στις 4 Σεπτέμβρη φέρεται να καταγράφει και από κάμερα παράβαση ταχύτητα στο όχημά μου. Σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 19 ημέρες μετά, ενημερώθηκα για την παράβαση. Μέχρι εδώ θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πρόκειται απλώς για μια καθυστερημένη ενημέρωση. Το ενδιαφέρον όμως είναι το εξής. Μου ζητούν να πληρώσω μέχρι αύριο το πρόστιμο στο μισό ποσό, διαφορετικά χάνω την έκπτωση. Δηλαδή, η πολιτεία χρειάστηκε 19 μέρες για να με ενημερώσει, αλλά εγώ έχω περίπου μία μέρα για να βρω τα χρήματα και να πληρώσω. Και υπάρχει και κάτι ακόμη. Στην ειδοποίηση δεν υπάρχει φωτογραφία της παράβασης, ούτε κάποιο άλλο αποδεικτικό υλικό, ενώ δεν αναφέρεται με σαφήνεια ούτε σε ποιο δρόμο έγινε η καταγραφή. Η παράβαση αφορά όριο 40 χιλιόμετρα και αναφέρεται ταχύτητα 60 χιλιόμετρων, δηλαδή υπέρβαση 20 χιλιόμετρα. Δεν λέω, λέει ο Γιώργος, ότι δεν πρέπει να ελέγχεται η ταχύτητα. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει οδική ασφάλεια και να εφαρμόζεται ο νόμος. Το ερώτημα όμως είναι, όταν το κράτος σου καταλογίζει μία παράβαση 19 ημέρες μετά, χωρίς να σου δείχνει το αποδεικτικό και ταυτόχρονα σου λέει πλήρωσε μέχρι αύριο για να πληρώσει τα μισά, αυτό θεωρείται σωστή και δίκαιη διαδικασία? Ο πολίτης πώς μπορεί να ελέγχει ότι πράγματι βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο? Πώς μπορεί να δει τη φωτογραφία? Πώς μπορεί να αμφισβητήσει την παράβαση εφόσον δεν του παρέχεται το σχετικό υλικό? Και γιατί η προθεσμία για τη μειωμένη πληρωμή να αρχίζει ουσιαστικά όταν ενημερώνεται ο πολίτης, αλλά να είναι τόσο ασφικτική? Θα ήθελα, λέει, να το ψάξετε γιατί δεν αφορά μόνο εμένα κτλ. Και αναφέρει παρακάτω, άλλο η οδική ασφάλεια και άλλο να ενημερώνεται ο πολίτης σχεδόν 3 εβδομάδες μετά και να του λένε βρες τα χρήματα μέχρι αύριο, αλλιώς πληρώνεις τα διπλά. Σας ευχαριστώ και θα χαρώ να ακούσω την άποψή σας πάνω στο θέμα. Αγαπητέ κύριε Γιώργο, η άποψή μου είναι ότι εδώ έχουμε με το... Δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά εδώ περιγράφεται με αφορμή το συγκεκριμένο ζήτημα μία νομιμότητα του τύπου αποφασίζω και δεν δίνω λογαριασμό και σε κανένα. Εδώ έχουμε το μονοπόλιο της νόμιμης κλοπής και θα εξηγήσω τι εννοώ. Καταρχάς να πω συγκεκριμένα για αυτή την ιστορία τώρα με τις κάμερες, τους δρόμους και τα λοιπά. Σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εγώ θα φύγω από εδώ σε 9 η ώρα. Θα μπω στο αυτοκίνητο και θα βγω στην Κηφισίας. Ξέρετε ποιο είναι το όριο ταχύτητας που έχουν βάλει στην Κηφισίας, την οποία ελέγχουν ή δεν ελέγχουν, ξέρω εγώ, με κάμερες, δεν ξέρω. Ελέγχουν, Βουτσά, ξέρεις? Την ελέγχουν, μάλιστα. Το όριο ταχύτητας που έχουν βάλει όταν φεύγουμε εδώ από το Real μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον εκεί που στρίβω εγώ στο, πώς το λένε, στο, στον ΟΤΕ. Πάει ΟΤΕ. Πάει, τελείωσε ΟΤΕ. Το ξεπουλήσανε. Λοιπόν, είναι 50 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε. Όποιος πάει στην Κηφισίας σε 9 η ώρα το βράδυ με 50 χιλιόμετρα για να είναι εντός του ορίου που έχουν βάλει αυτοί, είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος. Δεν μπορείς να πας εκείνη την ώρα στην Κηφισίας με 50 χιλιόμετρα. Γίνεσαι επικίνδυνος. Τα ίδια έχουν κάνει και στις εθνικές οδούς. Δηλαδή, λίγο πριν μπει στο τούνελ, το όριο ταχύτητας είναι 120 χιλιόμετρα, 130 χιλιόμετρα. Όταν μπει στο τούνελ είναι 60, 70. Μα θα πέσει στα φρένα. Εάν πέσει στα φρένα για να μπει στο τούνελ, θα σκοτώσει ανθρώπους. Θα σκοτωθεί εσύ, θα σκοτώσει και ανθρώπους. Αυτά δεν χρειάζεται να είναι κανείς Αϊνστάιν για να τα καταλάβει. Δεν χρειάζεται. Απλώς να έχει μπει σε ένα αυτοκίνητο και να έχει κάνει μία βόλτα. Χρειάζεται. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να τα δούνε? Δεν πρέπει να τα δούνε αυτά τα πράγματα? Και δίπλα σε αυτά τα πράγματα προφανώς θα πρέπει να υπάρχει η εξήγηση και το αποδεικτικό στοιχείο. Πότε ρε αδερφέ την έκανα εγώ αυτή την παράβαση και πού την έκανα? Αλλά σε κάθε περίπτωση
Είναι δυνατόν.

0: να έχεις διαμορφώσει τα όρια στους δρόμους εκεί που τα έχεις διαμορφώσει. Ξέρετε, σας μιλάει ένας άνθρωπος που τον κοροϊδεύουν γιατί δεν τρέχει. Γιατί πηγαίνει με πολύ χαμηλό όριο ταχύτητας. Να το πω, να το εξομολογηθώ. Είναι μια ιστορία την οποία λέω στους φίλους μου με το γιο μου. Κατεβαίναμε στην Αμαλιάδα και πήγαινα εγώ συνήθως με πολύ χαμηλή ταχύτητα κτλ. Και μιλάει. Ο Γιάννης ήταν 15 χρονών και μιλάει με τον φίλο του, τον Πάνο. Και τον ακούω από πίσω, γιατί τον είχα στο πίσω κάθισμα. Και του λέει, μα μισέ τα. Μόλις μας πέρασε μια βέσπα. Για καταλάβετε τώρα, ποιος σας μιλάει, έτσι. Αυτός ο οποίος τσακώνεται με τους διάφορους δίθεν Σουμάχερ για το ότι είναι καραγκιόζηδες, τους φίλους μου. Αλλά αυτό το οποίο έχουν κάνει στους δρόμους με αυτά τα συγκεκριμένα αυθαίρετα εκτός τόπου και χρόνου όρια ταχύτητας, τουλάχιστον πρέπει να το ξαναδούν. Από εκεί και πέρα, αυτό που περιγράφει ο Γιώργος εδώ, ξαναλέω, είναι αυτό που εγώ αποκαλώ μονοπόλιο της νόμιμης κλοπής. Αυτό δεν κάνουν στον ΕΦΚΑ. Βγαίνουν οι ανθρωπάκηδες στη σύνταξη, καταρχάς παρακαλάνε δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες να βγουν και ακόμα δεν τους βγάζουν. Περνάνε τα χρόνια, δεν έχουν πάρει ούτε τα αναδρομικά ενώ τους τα χρωστούσαν, δεν έχουν πάρει το επικουρικό, δεν έχουν πάρει τίποτα, και όταν κάποια στιγμή το παίρνουν, ατόκος λέει. Ναι, και εγώ πώς την έβγαλα ρε φίλε 6, 7 και 10 χρόνια περιμένοντας εσένα, εσύ που είσαι και ο άριστος και ο επιτελικός και θα το έλυνες. Αυτό δεν κάνουν όταν δικαιώνονται πολίτες κατά του δημοσίου και μετά πηγαίνει το δημόσιο και κάνει αναίρεση ενάντια στη δικαίωση των πολιτών. Αυτό δεν κάνουν όταν χρωστάει το δημόσιο, όταν το δημόσιο χρωστάει. Είναι Κινέζοι. Δεν ξέρουν τίποτα. Άμα χρωστάς εσύ όμως, σου κάνουν και κατασχέσεις λογαριασμών, σε χρόνονται τε. Αλλή μόνο σου αν χρωστάς εσύ. Αν χρωστάει το δημόσιο, δεν τρέχει τίποτα. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση που τώρα τη βλέπουμε στον τρόπο που το περιγράφει και ο Γιώργος. Εδώ. Στο μήνυμά του. Γι' αυτό ξαναλέω. Εδώ έχεις ένα μονοπόλιο νόμιμης κλοπής. Δεν είναι νόμιμο, ούτε κανονικό. Θες διαφημίσεις? Πάρε διαφημίσεις.
1: Real FM

0: αιγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Η αρχή της αποστάσεις εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συναγερμός έχει σημάνει στη Νίκαια, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Άνδρας φέρεται ότι κρατάει όμηρο γυναίκα, ισχυριζόμενος ότι είναι οπλισμένος. Στο σημείο βρίσκονται διαπραγματευτές της αστυνομίας, ενώ σε ετοιμότητα είναι και το ΕΚΑΒ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και κανένας να την απειλεί, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Την ίδια ώρα, αυστηρή απάντηση στις προκλητικές αναφορές της Τουρκίας για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η ιστορία δεν παραχαράσεται και επιβιώνει της προπαγάνδας. Πρόσκληση στο Βλαντιμίρ Πούτιν να παραστεί στη σύνοδο της G20 απίφθινε ο Ντόναλτ Τραμπ, όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ότι οι δύο ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες και ότι η Ουάσιγκτον παραμένει ανοιχτή στον διάλογο. Το Ιράν δεν είναι τρομοκράτης, αλλά θύμα τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούτ Πεζεσκιάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραδοθεί. Την ίδια ώρα, οι Χούθη εκτοξεύουν νέες απειλές για επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμβουν υπέρ της Σαουδικής Αραβίας. Καμπανάκι για υψηλότερο παγκόσμιο πληθωρισμό το 2027 και νέες αυξήσεις των επιτοκίων στις μεγάλες οικονομίες λόγω της ενεργειακής κρίσης, κρούει ο ΩΣΑ. Στην έκθεσή του, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αναθεωρεί ανωδικά τις προβλέψεις του για τις τιμές καταναλωτής σε όλες τις οικονομίες πλην της Κίνας και της Σαουδικής Αραβίας.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ιδιαίτερη αναφορά στην εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια έκανε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Σερβίας, Βέλικο Παουνόβιτς, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στο Βελιγράδι για το Nations League. Τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει παράδειγμα για τη Σερβία, επισημένοντας την πρόοδο τόσο σε επίπεδο πρωταθλήματος, όσο και στην παραγωγή ποδοσφαιριστών. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
15: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ. Real Weather.
11: Έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως η αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου, αυτής της τραγικής υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, έχει σημασία, μεγάλη σημασία. Και η αστυνομική διερεύνηση και η δικαστική διερεύνηση. Όμως, αλίμονό μας, εάν αυτή η ιστορία, η οποία έχει φέρει στην επιφάνεια όλο αυτό το λαοκόντα της αθλειότητας, εάν αστυνομικοποιηθεί και μόνο. Και αυτό το λέω γιατί το πραγματικό ερώτημα αφορά ποιος έχει την συνολική ευθύνη να διασφαλίζει ότι ο άνθρωπος, ο άρρωστος, ο ασθενής γνωρίζει αν μπαίνει σε ένα ιατρείο απλό ή σε μια μονάδα που παρέχει πολύ πιο σύνθετες υπηρεσίες. Προσέξτε, πριν από αυτό, εδώ τώρα τι έχουμε. Εδώ έχουμε μια κυρία η οποία το 2023 έβγαινε σε συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου και διαφήμιζε τα μηχανηματάκια της. Πάμε να την ακούσουμε. Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι...
0: Λοιπόν, τι να ακούσατε, μας φιλτράρει το αίμα αυτή. Αυτή μας το φιλτράρει λοιπόν από το 2023, δημοσίως, σε συνέδριο. Υπό την αιγίδα, ξαναλέω, του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας. Ήταν σε εκείνο το συνέδριο που είχε πάει ο τότε Υπουργός Υγείας και είχε πει να γίνονται με καθάριση στα ξενοδοχεία για να κάνουμε ιατρικό τουρισμό. Ο Πλεύρης ήταν αυτός. Ο Πλεύρης. Ο οποίος Πλεύρης τώρα μαθαίνουμε ότι ήταν και σε ένα ιατρονομικό, λέει, συμβούλιο, σε ένα σωματείο στη διοίκηση με τον γιατρό του Κολονακίου, τον συνάδελφο της κυρίας, εκεί που πέθανε ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Αλλά δεν τρέχει τίποτα. Δεν τον ήξερε και πολύ καλά. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε κανέναν που να μην ξέρει τον άλλον με τον οποίο είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός σωματείου. Ας υποθέσουμε ότι ο Πλεύρης είναι τέτοια περίπτωση. Τώρα μαθαίνουμε και για ένα άλλο, λέει, τον Όντια, πώς το λένε εκείνο εκεί, Μέτκερ, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Υπουργός Υγείας ο άλλος, ο σημερινός, για τον σημερινό μιλάμε, ο οποίος πήγε και το διαφήμιζε κιόλας. Έβαζε και φωτογραφίες, ξάπλωνε πάνω στα κρεβάτια και έβαζε φωτογραφίες. Και ακούμε τον επιστημονικό διευθυντή εκεί να μας λέει επίσης περί πλασμάτων και διάφορα τέτοια. Τώρα ισχύει, το έχει το μηχάνημα, δεν το έχει το μηχάνημα. Τι να σας πω, απ' να κάνει έλεγχο ο ιατρικός σύλλογος. Για απ' να κάνει έλεγχο ο ίδιος ο Γεωργιάδης, ο οποίος ξάπλωνε πάνω εκεί και το διαφήμιζε. Αυτή είναι μια εικόνα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κράτους. Λοιπόν, αυτοί τώρα που το διοικούν αυτό το κράτος, αλήθεια, τι ρόλο βαράνε, τι ρόλο παίζουν. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η αγωνία, ο φόβος, η ανησυχία, η αμφιβολία, η ταραχή, η αβεβαιότητα, η απόγνωση, όλα όσα δηλαδή κυνηγάνε έναν άνθρωπο που παλεύει με υπαρκτά ή με ανύπαρκτα τέρατα, είναι ένα φαινόμενο καθημερινό και μάλιστα ένα φαινόμενο διωγγούμενο. Αλλά συγγνώμη κιόλας, στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που απαρτίζεται από ανθρώπους και όχι από σαρκοφάγα του δαρβινισμού, το γεγονός ότι αυτό το διωγγούμενο φαινόμενο αφορά ανθρώπους είναι σκέτα νέτα υπόθεση ατομικής του ευθύνης. Γιατί όλοι αυτοί που σας ανέφερα προηγουμένως, που καταλήγουν στην ατομική ευθύνη. Δηλαδή, το θύμα λογίζεται τελικά και ως θήτης του ίδιου του εαυτού του. Γιατί? Γιατί δεν είχε υυξημένη ατομική ευθύνη. Προφανώς δεν έχουμε ατομική ευθύνη όταν μπαίνουμε στα τρένα που δεν έχουν συστήματα ασφαλείας. Προφανώς δεν έχουμε ατομική ευθύνη και όταν μπαίνουμε στα σαπάκια των εφοπλιστών. Γιατί πολλά από αυτά είναι τέτοια. Προφανώς δεν έχουμε ίχνος ατομικής ευθύνης όταν καιγόμαστε από τις φωτιές, όταν πνιγόμαστε από τις πλημμύρες. Ατομική ευθύνη είναι όλα αυτά. Και εκείνη, κράτος, κυβερνήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς, μέσα μαζικής ενημέρωσης, που αντί της προστασίας των ανθρώπων, εκείνο που κάνουν είναι να θέτουν υπό την αιγίδα τους το κολοσσέο της μετατροπής της ανθρώπινης ανασφάλειας σε μάρκετινγκ. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτοί τι ρόλο παίζουν τελικά? Τι ρόλο παίζουν αυτοί οι κυβερνήτες, οι κάτοχοι της πολιτικής, της οικονομικής, της μηντιακής εξουσίας? Αυτοί δηλαδή που παράγουν, που αναπαράγουν, που θωρακίζουν, που συνενούν, που φωταγωγούν όλα αυτά τα ηλουστρασιόν συνέδρια της αναγεννητικής, λέει, business των τσαρλατάνων. Αυτοί τι είναι? Τώρα, 23 του μήνα, σήμερα, είχαν οργανώσει τέτοιο συνέδριο. Γιατί το αποσύρανε? Γιατί το αναβάλανε? Γιατί το ματαιώσανε? Γιατί το ακυρώσανε? Γιατί? Μιλάμε για αυτούς που στέκονται μπροστά, στέκονται δίπλα και πίσω από ένα καθεστώς που επιτρέπει, το έλεγα και προχτές, να βυθίζεται η επιστήμη στα καταγόγια ενός ζωδιακού κύκλου που, ξέρετε, έχει ένα οροσκόπο. Ένα οροσκόπο έχει. Το προσωπικό τους όφελος. Αυτοί τι ρόλο βαράνε? Τι ρόλο παίζουνε? Άκουγα τον Γεωργιάδη χτες, υπουργός υγείας είναι αυτός, έτσι, και λέγε ποιοι νόμοι, δεν είναι το θέμα των νόμων, διότι όλους τους νόμους, λέει, τους παραβίαζε αυτή η κυρία, η γιατρός του Κολονακίου. Άρα το θέμα δεν είναι, όποιοι νόμοι και αν ήταν, θα τους παραβίαζε. Αλήθεια? Και οι ληστές τους παραβιάζουν τους νόμους. Να έχουμε λοιπόν έλεγχο ή να μην έχουμε, αφού τους παραβιάζουν? Άρα ποιο το νόημα? Και οι δολοφόνοι επίσης παραβιάζουν τους νόμους. Άρα να μην έχουμε έλεγχο? Να έχουμε ή να μην έχουμε? Αλλά αυτός και οι άλλοι είναι αυτοί που βάλανε το χεράκι τους, βάλανε την υπογραφούλα τους κάτω από το ένα από τα πρώτα επιτελικά διατάγματα του επιτελικού τους κράτους, στην κατάργηση του σώματος των επιθεωρητών υγείας. Αυτοί τα λένε αυτά. Δηλαδή, σας μιλάω για αυτούς που παίρνουν τελικά την ανυμπόρια, την ανασφάλεια, το φόβο απέναντι στην φυσιολογική φθορά. Και τι την κάνουν? Την κάνουνε ένα πεδίο οικονομικής, ψυχικής εκμετάλλευσης, πεδίο ομηρίας. Μιλάω για αυτούς που με την τακτική τους συλλέγουν θύματα στα υπέρλαμπρα επίσης καταγόγια μιας αγοράς, αγορά, έτσι δεν το λένε, αγορά, που οι ίδιοι την υπηρετούν, οι ίδιοι τη διαφημίζουν και οι ίδιοι μετά την εποπτεύουν κιόλας. Αλήθεια, αυτή τι ρόλο βαράνε, τι ρόλο παίζουνε? Και πάμε τώρα και σε εκείνο τον εξουσιαστικό εσμό που φωτογραφίζεται, συναγελάζεται, τρογοπίνει, συνδίκει. Με ποιους? Με τα πυράγχας που ρουφούν το αίμα των ανθρώπων. Τους ρουφούν το αίμα κανονικά. Και που αντί να προστατεύουν τον αδύναμο και τον ανόητο θέλετε, και τον ευκολόπιστο θέλετε, και τον αφελή θέλετε, ακόμα και την ανοησία λοιπόν, ναι, πρέπει να την προστατεύουν. Την ευκολοπιστία πρέπει να την προστατεύουν, την αφέλεια πρέπει να την προστατεύουν. Τι κάνουνε? Προείστανται ενός καθεστώτος που μετατρέπει την ηλικία, μετατρέπει την κούραση, μετατρέπει την εμφάνιση, μετατρέπει τη φυσική βιολογική εξασθένηση, την ψυχολογική καταπώνηση. Τι τα μετατρέπει? Σε εμπόριο. Σε εμπόριο ζωής και θανάτου. Και μετά έχουνε και το αβυσαλαίο θράσος να μιλάνε περί ατομικής ευθύνης του θύματος. Του θύματος. Που όχι μόνο δεν το προστατέψανε όπως όφυλαν, αλλά το μετατρέψανε και σε θύμα και το παραδώσανε και στους θηρευτές. Όλη αυτή η αλήθεια, τι ρόλο βαράν? Τι ρόλο παίζουνε? Όντως υπάρχει ατομική ευθύνη. Υπάρχει. Ξέρετε ποια είναι? Είναι η ευθύνη που αναλογεί τελικά στον καθένα από εμάς να παρακολουθούμε όλους αυτούς τους τύπους. Ξέρετε, αυτοί δεν κάνουν μόνο μία δουλειά, δεν διαφημίζουν μόνο το ιατρικό μάρκετινγκ, κάνουν και άλλες δουλειές. Φέρνουν 13 ώρα, φέρνουν εισόδημα το οποίο δεν φτάνει μετά τη δεύτερη εβδομάδα, φέρνουν τη διάλυση της δημόσιας υγείας, παρακολουθούν τη διατροφική βόμβα, φέρνουν τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτό ξέρετε, ξέρετε τι λέγανε οι προηγούμενοι, ξέρετε τι έγραφε στην αιτιολογική του έκθεση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας όταν φέραν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς? Τους κάνουμε, λέει, ηλεκτρονικούς για να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι που χάνουν τα σπίτια τους στο ειρηνοδικείο και παθαίνουν ψυχολογικά προβλήματα. Για να βοηθήσουν τους ανθρώπους δηλαδή τους κάνανε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Για τέτοιο θράσος μιλάμε. Μιλάμε για αυτούς που τη σωματική και την ψυχική εξάντληση την έχουν μετατρέψει σε ένα απίθανο εμπόριο. Είναι η εμπορευματοποίηση του είναι και του φαίνεστε. Και μετά λοιπόν έρχονται αυτοί οι ίδιοι τύποι και ως έξυπνοι που είναι, με έξυπνα ή με χαζά γυαλιά, γιατί μερικοί από αυτούς έχουν και έξυπνα γυαλιά, έρχονται λοιπόν ως έξυπνοι που είναι και άριστοι που είναι, και τι κάνουν? Απλώνουν και το δάχτυλο, κουνάνε και το δάχτυλο δείχνοντας εμάς και ομιλούν περί της δικής μας ατομικής ευθύνης. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί είναι, ξαναλέω, αυτοί οι οποίοι προείστανται σε ένα καθεστώς που βασιλεύει το κυνήγι του κέρδους της ιδιωτικής υγείας, σε μία υγεία την οποία την έχουν εμπόρευμα. Αλλά ξέρετε, μια εμπορική επιχείρηση, για μια εμπορική επιχείρηση περισσότερες υπηρεσίες είναι μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό είναι η εμπορική επιχείρηση. Ο ασθενής, ο άνθρωπος ο οποίος πάει να ζητήσει βοήθεια λοιπόν και νομίζει ότι πάει σε ιατρείο αλλά πηγαίνει σε εμπορική επιχείρηση, προφανώς δεν μπορεί να γνωρίζει εάν πραγματικά χρειάζεται μία παρέμβαση ή δεν την χρειάζεται, πού βασίζεται? Βασίζεται στο γιατρό. Στο γιατρό. Άμα δε η γιατρός έχει πάει και σε συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, θα βασιστεί δύο φορές. Αλλά ξέρετε, όταν η οικονομική συναλλαγή είναι το ενδιάμεσο, υπάρχει ο κίνδυνος να μην διαφημίζεται απλώς η θεραπεία μιας πραγματικής ασθένειας, αλλά τι, να κατασκευάζεται η ασθένεια. Και μαζί με την κατασκευή της ασθένειας να κατασκευάζεται και η ανάγκη για θεραπεία. Τι είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό κίνητρο για την πώληση μιας ιατρικής υπηρεσίας, τόσο το χειρότερο για τον ασθενή. Να τα αφήσουν αυτά λοιπόν. Δεν πρόκειται για στρεβλώσεις της αγοράς τους. Πρόκειται για το DNA της αγοράς τους. Και να πάρουν το δαχτυλάκι λοιπόν που δείχνουν τους άλλους για την ατομική τους ευθύνη, και ξέρετε τι να το κάνουν.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
13: TRT 95,1 FM Stereo.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας οδηγήθηκε ο άντρας που φέρεται ότι κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του στο σπίτι τους επί της οδού Σοφοκλέους, ισχυρεζόμενος ότι ήταν οπλισμένος. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και κανένας να την απειλεί, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη. Αυστηρή απάντηση στις προκλητικές τουρκικές αναφορές για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ιστορία δεν παραχαράσεται και δεν επιβιώνει της προπαγάνδας, αναφέρουν. Για υψηλότερο παγκόσμιο πληθωρισμό το 2027 και νέες αυξήσεις των επιτοκίων στις μεγάλες οικονομίες λόγω της ενεργειακής κρίσης προειδοποιεί η έκθεση του ΟΣΑ. Περισσότερα στο real.gr.

Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φλεβάρι, είδαν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας αυτές τις φωτογραφίες, αυτά τα ντοκουμέντα που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους Νάζι στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής την 1η Μαγιά του 1944. Και έτσι ξαφνικά αυτοί οι 200 ήρωες απέκτησαν πρόσωπο. Είδαμε να ορθώνεται μπροστά στα μάτια μας όλο το μεγαλείο της θυσίας τους, η πίστη στο δίκαιο του αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Οι φωτογραφίες αυτές προκάλεσαν δέος και θαυμασμό, συγκλώνησαν κάθε άνθρωπο καλής θέλησης και είναι λογικό, γιατί αποτελούν αδιαφυσβήτητα τεκμήρια της ηρωικής τάσης του ελληνικού λαού, των κομμουνιστών, του ΚΚΕ, που έδωσε όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα ενάντια στους Ναζί, στους κατακτητές και στους συνεργάτες τους. Και από την πρώτη στιγμή ο ελληνικός λαός, με πρώτους, πρέπει να το πούμε, τους συγγενείς και τους απογόνους των εκτελεσμένων, διεκδίκησε οι φωτογραφίες αυτές να βρεθούν εκεί που ανήκουν, και ανήκουν στο θυσιαστήριο της Λευτεριάς, στο Δήμο της Κεσαριανής, στο Δήμο του Χαϊδαρίου, εκεί που ήταν το μπλοκ 15, ανήκουν στο κόμμα των εκτελεσμένων και πάρθηκαν πρωτοβουλίες για αυτή την διεκδίκηση, έτσι ώστε οι φωτογραφίες αυτές να είναι προσιτές στον ελληνικό λαό, στην ελληνική νεολαία, γιατί αποτελούν, αν μη τι άλλο, πηγή ιστορικής γνώσης και έμπνευσης και για το σήμερα και για το αύριο. Στο φεστιβάλ λοιπόν της ΚΝΕ, που ανοίγει σήμερα, ήδη έχει ανοίξει τις πύλες του από σήμερα στο Πάρκο Τρίτσι, για πρώτη φορά υπάρχει αυτή η δυνατότητα να δούμε όλες τις φωτογραφίες αυτών των ηρώων. Στην έκθεση, την αφιερωμένη στους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής, θα παρουσιαστεί σε υψηλής ανάλυσης αναπαραγωγή το φωτογραφικό υλικό από τις τελευταίες στιγμές των 200, μαζί με φωτογραφίες από την εκτέλεση που δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια έκθεση που φέρνει τον επισκέπτη σε επαφή με πολύτιμα τεκμήρια που φυλάσσονται στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ, σημειώματα, γράμματα, προσωπικά αντικείμενα των 200 της Κεσαριανής. Πρόκειται για μια σπουδαία πρωτοβουλία που αναδεικνύεται από το φεστιβάλ της ΚΝΕ, με το αρχείο του ΚΚΕ ανοιχτό στο λαό, με τις φωτογραφίες προσβάσιμες στους ανθρώπους που συγκλονίστηκαν, που ένιωσαν περηφάνεια και θαυμασμό, που συγκινήθηκαν από την ιστορία των 200 της Κεσαριανής. Μην χάσετε αυτή την έκθεση στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, που ήδη έχει ανοίξει τις πύλες του στο Πάρκο Τρίτσι.

0: Real FM. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Ηλία Ρίχτα!
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάνω μου, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αν τολμούσε να έρθει να μου πει καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, δεν θα είχε ούτε καλημέρα, ούτε καλήνεσπέρα, ούτε καληνύχτα.
1: Θα έχεις καρδιά να κοιμηθείς.
0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη, στην Κατερίνα, στον κύριο Μιλωνά, στη Δέσποινα, Ηρακλή, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Real, τον Blocker, Jim, να είσαι καλά. Κωνσταντή, θα δούμε αυτό που λες. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, Ελένη μου, τα φιλιά μου, Μαργαρίτα επίσης, στον Ηρακλή, στον Άγγελο. Πάνω κάπου πάει το μυαλό μου. Τάνια μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Είναι ο καλός μου συνάδελφος μαζί μας, ο Άκης ο Κοσόνας. Έχει σταματήσει όλους τους πολέμους του κόσμου ο Τραμπ, έτσι Άκη?
2: Έτσι είπε.
0: Είναι αδιανόητο, είπε ότι σταμάτησα, λέει, τον πόλεμο στην Παλαιστίνη. Είναι αδιανόητο.
2: Κάτσε να στο αφαιρθμίσω να
0: ακούω. Είναι αδιανόητο.
2: Είναι εντυπωσιακός ο τύπος.
0: Επίσης έχει να τελειώσει τον πόλεμο με τους Ινδιάνους. Τους ξεπαστρέψαν όλους. Δεν αφήσανε κανέναν.
2: Και μπορεί να αρχίσει άλλους. Τέλος πάντων, μέσα στις γραφικότητες είναι ότι συναντήθηκε και με την Δέλση Ροντρίγκες. Αυτή είναι η εικονική πρόεδρος της Βενεζουέλας, την οποία εγκατέστησε το επόμενο βράδυ από την απαγωγή του κανονικού πρόεδρου Μαδούρο και της σύζυγού του, που κρατούνται ακόμα σε αμερικανικές φυλακές. Χωρίς σαφείς κατηγορίες, χωρίς χρονοδιάγραμμα και...
0: Τελειώσανε τώρα τα ναρκεμπόρια και εκείνες οι τρίχες. Πήγαμε και βουτήξαμε τα πετρέλαια κανονικά.
2: Αφαιρέθηκε η Βενεζουέλα, μια και το λες, από τη λίστα των χωρών με το ναρκεμπόριο. Εκμεταλλεύεται τα πετρέλαιά της οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι όπως έχει εξηγήσει ο Τραμπ νωρίτερα, όχι σήμερα, τις προηγούμενες μέρες, εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα πετρέλαια και η Βενεζουέλα να έχει και μεγαλύτερο κέρδος. Τώρα λοιπόν είπε και το Πολίτικο και το CNN γελάνε. Μάλιστα το Πολίτικο έχει και άρθρο ότι συνάντησε τη δημόσια χλήση.

0: πρωθυπουργός, έτσι. Ακριβώς, δεν θα μιλήσει εδώ για το τι γίνεται, γιατί είσαι ένας κλόουν και μισός.
1: Ναι. Σερβία, Κωσυφοπαίδιο. Από ό,τι ξέρουμε, το Κωσυφοπαίδιο έγινε ανεξάρτητη χώρα, όπως έγινε το 2008. Ναι. Δηλαδή πριν 18 χρόνια. Μάλλον του έχει διαφύγει.
0: Ξέρεις τι πρέπει να ψάξουμε, βρέκι. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο εκεί κάνουν τέτοιες. Αλλά ακόμα και αυτοί που τον ψήφισαν δεν τρέπονται να τους εκπροσωπεί αυτός ο τύπος.
1: Ένα κομμάτι όχι. Από ό,τι βλέπω και στις μετρήσεις που υπάρχουν, υπάρχει ένα ποσοστό που είναι περήφανοι, γύρω στο 18%. Λοιπόν, Ρουάντα Κονγκό, ούτε αυτό είχε σημειωθεί ως σύραξη, είναι δικό του. 7ο. Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν, αυτό όντως έληξε προσωρινά, αλλά δεν ξέρω αν το έληξε ο Τραμπ. Και 8ο, Καμπότζη-Ταϊλάνδη. Όντως υπήρξε μια μικρή περιφερειακή σύγκρουση 6 ημερών εκεί, όχι 3 όπως το Ινδία-Πακιστάν. Επίσης θα ανακοίνωσε ότι θα μετονομάσει την τεχνητή νοημοσύνη, διότι δεν του αρέσει ο όρος σε υπερνοημοσύνη. Είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
0: Πόσος, αυτή είναι η 84η φορά.
1: Ακριβώς. Ναι. Την ίδια ώρα συναντιόντουσαν ο Λαυρόφ και ο Ρούμπιο, που μάλλον κινούνται σε πιο τεχνοκρατικά επίπεδα και είχαν μακρές συνομιλίες. Θα εξοντώσω το Ιράν. Έχω το εξής δίλημα. Νομίζω το ξέρει ο κόσμος αυτό. Είναι και χτεσινό. Αλλά συζητιέται πάρα πολύ. Έχω το εξής δίλημα.
0: Ναι, και μισή ώρα μετά είπε. Έχω το δίλημα να τους εξαφανίσω. Και μετά από μισή ώρα είπε, είχαμε εγκάρδιες και πάρα πολύ ωραίες συνομιλίες.
1: Ναι, αυτό. Όλα αυτά έγιναν.
0: Συγγνώμη, δεν μπορώ. Πρόκειται περί Καραγκιόζη.
1: Ναι, σε πολύ λίγες ώρες μέσα είναι όλα αυτά. Ναι. Οι αλλαγές. Τα φύγουμε λίγο από εκεί. Δεν ξέρω αν θες να μείνει κι άλλο στον Τραμπ.
0: Όχι, άστονε, ναι. Δεν πειράζει, άστονε.
1: Πάντως είναι εντυπωσιακό το άρθρο του Πολίτικο. Θα το διαβάσω αναλυτικά και θα το κουβεντιάσουμε και αύριο αν θες. Πώς εξηγεί για τους ηγέτες που γελούσαν την ώρα της ομιλίας, ότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό στον ΟΗΕ. Διαμαρτυρίες έχουν γίνει, έχουν φύγει οι διαμαρτυρόμενοι κλπ. Αλλά τέτοιο πράγμα όχι.
0: Ναι, και χτες όταν έλεγε πάλι αυτά τα αντικομουνιστικά του, σηκωθήκαν οι κουβάνοι και σηκωθήκαν και φύγαν από μέσα.
1: Ναι. Αυτό που είπε ήταν πολύ εντυπωσιακό. Δεν είναι χώρα αυτή. Δεν μου αρέσει αυτό το καθεστώς.
0: Δεν μου αρέσει αυτή η χώρα. Ναι.
1: Δεν προοδεύει. Θα το καταργήσω το καθεστώς. Δηλαδή.
0: Τώρα μιλάει ο τύπος που κάθεται στην ίδια καρέκλα που καθόταν ο προκάτοχός του πάνω δεκαετίες, που όταν του λέγανε για τον Μπατίστα έλεγε ναι, είναι κάθαρμα, αλλά είναι το δικό μας κάθαρμα.
1: Αυτό ναι, ήταν έτσι. Υπέροχο αυτό, το δικό μας κάθαρμα. Να πάμε λίγο πιο μακριά στη Γερμανία. Έχουμε την πολύ πρόσφατη σφιγμομέτρηση, δεν είναι μόνο τα κρατήδια. Το 55% των Γερμανών θέλουν απομάκρυνση του καγκελαρίου Μέρτς. Τον θεωρούν υπεύθυνο για την μη πρόοδο της χώρας, για το ότι δημιουργούνται πλέον ζητήματα κοινωνικής έντασης και ανισορροπίας, από τα οποία προσωρινά έχει απαλλαγεί η Γερμανία. Και επίσης δεν είναι μόνο τα 2-3 κρατήδια που ψήφισαν τώρα και ξέρουμε όλοι τα αποτελέσματα ενίσχυσης της AfD, της Εναλλακτικής Γερμανία. Η τελευταία μέτρηση σε πανγερμανικό επίπεδο δείχνει την AfD, Νίκο, στο 29-30% και τους χριστιανοδημοκράτες στο 20%.
0: Ξέρεις ποιοι δεν έχουν βγάλει άχνα, ενώ μιλάνε για τα πάντα, έτσι. Ποιοι δεν έχουν βγάλει άχνα γι' αυτό? Οι Ισραηλινοί.
1: Ναι.
0: Άχνα. Ναι. Μόνο η πρόεδρος του ιδρύματος εκεί, του ολοκαυτώματος, είπε μια κουβέντα. Κανένας τους δεν έχει βγάλει άχνα για αυτό το οποίο συμβαίνει στην Γερμανία με τους απογόνους των Ναζί.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό, όντως. Και στην Αλβανία να πούμε ότι συνελήφθη κρατείται προσωρινά στο σπίτι η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, η Βλόρα Χισάνη, η οποία κατηγορείται για τεράστιο σκάνδαλο απόκρυψης πληροφοριών και συγκάλυψης ευθυνών του αρχινονού της χώρας. Μπορούμε να φανταστούμε όμως ότι αυτό αγγίζει και τον ίδιο το ράμα, επειδή η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της χώρας είναι δική του επιλογή. Και στη Θέουτα στην Ισπανία, που έγινε διάσημη λόγω της αναταραχής με τους Μαροκινούς μετανάστες, θυμάσαι πριν λίγες μέρες, υπάρχουν νέοι φόβοι για απόβαση, όπως τη λένε, ή εισβολή χιλιάδων μεταναστών από Μαρόκο και άλλες γειτονικές χώρες που δεν κατονομάζονται, και γι' αυτό έφτασε έκτακτη στρατιωτική δύναμη να αποτρέψει την εισβολή.
0: Προτείνω να τα δούμε αύριο αναλυτικότερα.